0: Εκτάκτος, το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Εκτάκτος το Σάββατο με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 4.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 97,8.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της Δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

λένε ασένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η νέα σμήνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Στους 97,8.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις...
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

Άκτος, το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτος, το Σάββατο με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Real FM.
1: Έλα, έλα.
2: Ο μικρός μας άθλος.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Υπάρχουν γιορτές που γίνονται παράδοση. Το Σάββατο 22 Αυγούστου η Σάλακος φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στο μεγάλο γαστρονομικό γεγονός του νησιού μας, την 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκι, στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε να γευθείτε το αυθεντικό Σαλακενό για Πράκι, μια ξεχωριστή τοπική συνταγή που περνά από γενιά σε γενιά, να γνωρίσετε τις γεύσεις και τις παραδόσεις του τόπου και ζήστε μια αξέχαστη βραδιά με χορό, κέφι και γνήσια νησιώτικη μουσική. Μαζί μας, ο Μιχάλης Κονιτόπουλος με την ορχήστρα του, ο Νεκτάριος Κωνσταντάκης και ντόπιοι καλλιτέχνες σε ένα παραδοσιακό γλέντι που θα κρατήσει μέχρι αργά. 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκι. Σάββατο 22 Αυγούστου, Πάρκο Αγίου Γεωργίου, ώρα 8.30, Σάλακος. Μη λείψει κανείς. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Δήμος Ρόδου.
0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης γαύρος καθαρισμένος και αλευρωμένος 500 γραμμάρια 4,65. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,29. Θράκης γεύσης πάριζα βραστή 4,89 το κιλό. Κύκνος πασάτα 7% 500 γραμμάρια 61 λεπτά. Προτιμώ ρύζι νιχάκι ή γλασέ ή καρολίνα 1 κιλό 1,74. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

Εδώ είμαστε, καλέ, εδώ είμαστε. Συζητάμε κι εμείς. Μας έχει πιάσει το κουτσομπολιό. Πρωί-πρωί θα μου πείτε κουτσομπολιό. Ναι, όταν είμαστε με τον κύριο Τάκη Μαυράκη εδώ πέρα, έχουμε και τα δικά μας και να κουτσομπολέψουμε και να πούμε και πραγματάκια, γιατί έχουμε καιρό να τα πούμε. Πού ήσασταν, κύριε Μαυράκη, ήσασταν σε άδεια. Κοιμόσασταν τα πρωινά. Σωστό και αυτό. Φυσιολογικός άνθρωπος, θα μου πείτε. Κοιμάται τα πρωινά. Μην κοιτάτε εμείς που. Εμάς είναι μεσημέρι. Σε σχέση με το πώς ήταν όλοι οι προηγούμενες μάλλον σεζόν, πώς θα είναι και οι επόμενοι, για μας είναι μεσημέρι, να το ξέρετε. Πολλές καλημέρες. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ανταμώνουμε λοιπόν και σήμερα. Μετά από ένα 24ωρο που, ναι, έχει μπόλικες ειδήσεις. Και παραδόξως έχει πολύ πολιτικό και παρασκήνιο αλλά και προσκήνιο. Όλα θα τα πούμε, όλα θα τα περιγράψουμε, όλα πραγματικά. Δεν πρόκειται να αφήσουμε τίποτα να πέσει χάμου, να το ξέρετε. Μέχρι τις 8 η ώρα θα χαρτογραφήσουμε παρεΐτσα την επικαιρότητα. Εδώ θα χτυπήσουμε τις καμπάνες ενημέρωσης μαζί. Και από τις 8 η ώρα και μετά μέχρι τις 11 με την Αμαλία Κάτζου. Οπότε καταλαβαίνετε, έχουμε και συνεντευξιαζόμενους. Θα μιλήσουμε για θέματα τα οποία αφορούν στην αγορά. Μας έχει προβληματίσει πάρα πολύ, να ξέρετε, αυτό το οποίο συμβαίνει εκεί στο Πόρτο Γερμενό, γενικότερα σε αυτές τις περιοχές που έχει δημιουργηθεί πραγματικά τεράστιο πρόβλημα. Και θα ζητήσουμε και τη συνδρομή του κυρίου Λέκα σε αυτό το κομμάτι. Μας έχουν ανησυχήσει πραγματάκια τα οποία έχουμε διαβάσει, έχουμε ακούσει και θέλουμε την επιβεβαίωση ή ακόμα καλύτερα τη μη επιβεβαίωση, τη διάψευση από την πλευρά του κυρίου Λέκα. Καταλάβατε λοιπόν ότι απέναντί μου έχω τον κύριο Τάκη Μαυράκη, τον απόλυτο άρχοντα σήμερα εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Έλα το Σαρδάμ στο σημείο που δεν πρέπει. Στο 211-200-8200 η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Και ασφαλώς Σπύρος Παπαδάκης, τι ασφαλώς, απλά Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 η συχνότητά μας. Ξεκινάμε κάπως έτσι. Πάμε, κύριε Μαυράκη.

Πέμπτη λοιπόν σήμερα 13 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Για ελάτε να ξυπνάτε και οι τελευταίοι που δεν έχετε ξυπνήσει. Έχει ανατύλει ο ήλιος από τις 6:37. Τι κάνετε ακόμα? Στο κρεβάτι είσαστε? Και δεν μπορώ να πω κιόλας με αυτή τη ζέστη ότι σας πλάκωσε το στρώμα. Διότι άμα έχετε βάλει και, όχι στρώμα, το πάπλωμα. Γιατί άμα έχετε βάλει και πάπλωμα με τέτοια ζέστη, τότε με συγχωρείτε πάρα πολύ. Πρέπει λίγο να το κοιτάξετε το θεματάκι. Βεβαίως μην φτάσετε στα όρια τα δικά μου που χειμώνα καλοκαίρι είμαι με το κοντομάνικο, αλλά εντάξει, κάπου στο ενδιάμεσο είναι και το φυσιολογικό του πράγματος. Σε κάθε περίπτωση, ο ήλιος θα δει 22 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Είναι πάρα πολύ μεγάλη ημέρα, προλαβαίνετε να κάνετε τα πάντα. Παραδείγματος χάρη, προλαβαίνετε να φύγετε, διότι από ό,τι βλέπω εδώ τις εικόνες από τα τηλεοπτικά μας δίκτυα, λόγω του ότι είναι μπόλικη η επικαιρότητα, από πού ξεκινάμε? Ξεκινάμε από τον Πειραιά. Είναι το τέτοιο, είναι η σκαλέτα, ρε παιδί μου. Τι θα κάνουμε αύριο το πρωί? Λοιπόν, Πειραιάς, ένα πράγμα. Και δεν ξέρω εάν η κίνηση την οποία βλέπω εδώ στο χάρτη είναι κατά πράσινος ο χάρτης σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής. Υπάρχει ένα πολύ έντονο κόκκινο εκεί στο λιμάνι του Πειραιά. Δεν ξέρω εάν είναι από τους ταξιδιώτες ή αν είναι από τα τηλεοπτικά συνεργεία. Είμαστε στα 7 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. 7 και 7 που έλεγε η Στεφανία η Κασίμη. Τη θυμάστε? Μάλλον το θυμάστε, τη Στεφανία τη θυμάστε. Θα την ξαναθυμηθούμε από εβδομάδα. Θα κάνουμε μαζί με τη Στεφανία πάλι την εβδομάδα που έρχεται. Λόγω του θερινού τμήματος του προγράμματος του Real FM. Λοιπόν, είναι κατακόκκινο το λιμάνι του Πειραιά. Όσοι είναι να ταξιδέψετε, σπεύσατε. Διότι λίγη κινησούλα από εδώ, λίγη από εκεί, λίγη παραπάνω. Μην δείτε την μπουκαπόρτα να κλείνει και το πλοίο σας να φεύγει. Δεν είναι καλό το συνέστημα. Να περάσετε όμορφα, να περάσετε μπιπ που λένε και στο χωριό μου. Δεν θα την πω τη λέξη πρωί-πρωί. Αλλά να περάσετε όσο πιο καλά γίνεται και να γεμίσετε μπαταρίες, νομίζω ότι το έχει όλος ο κόσμος ανάγκη. Όλοι μας το έχουμε ανάγκη. Όπω, δώσε το σόλο, δώσε το. Ο Βασιλάκης το είδωλο είναι ο Billy Idol με τη Miley Cyrus σε ένα live το οποίο πραγματικά δίνει πόνο. Θα δώσουμε και εμείς πόνο.

Διανύουμε ήδη τη 225η ημέρα του έτους. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αριστερόχειρων. Α, έχουμε και τέτοια Παγκόσμια ημέρα. Να ρωτήσω κάτι, Παγκόσμια ημέρα δεξιόχειρων, γιατί δεν έχουμε? Διότι είμαστε περισσότεροι από αυτή την άποψη. Συνήθως βεβαίως οι αριστερόχειρες αυτοθαυμάζονται. Τα παλιά τα χρόνια στα χωριά, όταν πήγαινες να γράψεις ή να κάνεις δραστηριότητες με το αριστερό χέρι, στο κοπανάγανε κιόλας. Μπράβο, ναι. Όχι, δεν είναι καλό. Με το δεξί πρέπει να γράφεις. Με αυτό το οποίο κάνουμε το σταυρό μας, λέγανε οι παλιοί. Ευτυχώς εμείς δεν είχαμε τέτοια θεματάκια. Οι αριστερόχειρες, λέει, είναι πιο, πώς να το πω, είναι πιο ταλαντούχοι, γίνονται πιο όμορφοι. Έχουν έφεση στον αθλητισμό. Είναι πολλά πράγματα. Είναι πιο έξυπνοι. Παραδείγματος χάρη λένε και ο Steven Jobs, αλλά και ο άλλος Steven, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, που έφτιαξαν τα Mac και όλα τα σχετικά την Apple, ήταν και οι δύο αριστερόχειρες. Μάλιστα λέει οι τέσσερις από τους πέντε ήταν αριστερόχειρες εκεί στη Mac. Οπότε είναι πιο έξυπνοι οι αριστερόχειρες. Αυτοθαυμάζονται μεταξύ τους. Ναι. Δεν μπορούν να βρουν ψαλίδι για να κόψουν και αυτό λοιπόν. Αστειευόμαστε ασφαλώς. Είναι λοιπόν Παγκόσμια ημέρα αριστερόχειρων. Τους χρειαζόμαστε και αυτούς στην ελληνική κοινωνία. Οι περισσότεροι, λέει, στο Hollywood οι ηθοποιοί είναι αριστερόχειρες. Τι να σου πω. Η αλήθεια είναι τον Tom Cruise τον έχω δει να γράφει με το αριστερό. Ελπίζω να μην κάνω λάθος. Ο Tom Cruise πρέπει να ήταν. Αλλά και να μην ήταν τώρα, μήπως θα μας ακούει για να μας εγκαλέσει. Ούτε καν. Ούτε καν. Λοιπόν, τελειώνει το τραγουδάκι. Τελειώνει το τραγουδάκι, διότι θα συνεχίσουμε. Είναι πολύ, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το σημερινό μας ημερολόγιο, διότι στις γωνιές του σημερινού ημερολογίου, της σημερινής ατζέντας, έχουμε πολλά και όμορφα γεγονότα ανάμεσα στα δυσάρεστα. Για πείτε μου, αυτό το θυμάστε?

Διότι ναι, σαν σήμερα, το 2004, έχουμε την τελετή έναρξης των 28ων Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Όλος ο πλανήτης, τα βλέμματα όλου του πλανήτη, στραμμένα σε αυτή τη μικρή γωνιά. Εκεί, στο Ολυμπιακό Στάδιο, όπου ακούστηκε αυτό, το οποίο δεν ξέρω για σας, αλλά εμένα με ανατρίχιασε. Ακόμα και τώρα που το ακούω έτσι ένα ρίγος, μία ανατριχύλα, τη νιώθω. ...202 εθνικές αποστολές, 11.099 αθλητές παρελάβουν στο Ολυμπιακό Στάδιο. Σημειοφόρος ελληνικής ομάδας, ο Πύρος Δήμος, ο Πύρος Δήμας, μαγική γιορτή, παγκόσμια τα εύσημα για τον καλλιτεχνικό της διευθυντή Δημήτρη Παπαϊωάννου. Τα καταφέραμε και ήταν δύσκολοι οι Ολυμπιακοί αγώνες. Ήταν δύσκολη η προετοιμασία. Αλλά καταφέραμε να μιλάει όλος ο κόσμος, όλος ο πλανήτης για την Ελλάδα μας. Για την Ελλάδα που γέννησε τους Ολυμπιακούς αγώνες. Πάμε, συνεχίζουμε.

Οι πολύ πρωινοί ακροατές γνωρίζουν αυτό το άσμα και γνωρίζουν ότι ακολουθεί αρχαίο γνωμικό. Εσείς τώρα οι μεσημεριανοί φίλοι μας που ξυπνάτε μετά τις 7 και συντονίζεστε μετά τις 7, ενδεχομένως να είναι κάτι καινούριο για εσάς. Θέλω την άποψή σας, διότι σε αυτή εδώ τη χώρα οι αρχαίοι ημών πρόγονοι έδωσαν λύσεις, έδωσαν απαντήσεις για όλα και για όλους. Σήμερα ας ασχοληθούμε με τον Πλάτωνα. Ο Πλάτωνας λοιπόν, ο σπουδαίος αυτός αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος, μαθητής του Σοκράτη παρακαλώ, αύριο θα πάμε με το δάσκαλο να ξέρετε, άφησε τεράστια παρακαταθήκη. Ένα από τα πιο γνωστά γνωμικά του είναι το «μάλλον αδικήστε ή αδικήν», που σημαίνει καλύτερα να σε αδικούν παρά να αδικείς. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Σας έχω κι άλλο. Ούτω ζήν περιπλήστου ποιητέων, αλλά το εύζην. Δεν πρέπει να θεωρούμε υπέρτατο αγαθό απλώς το να ζούμε, αλλά το να ζούμε τίμια και καλά. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Νομίζω ότι αυτό το χρειαζόμαστε και το χρειαζόμαστε και στην καθημερινότητά μας. Και σας έχω και μπόνους. Αυτό το είδα ότι ουδέν είδα. Συχνά αναφερόμενο και στο Σοκράτη μέσω των πλατωνικών διαλόγων. Αυτό μόνο ξέρω ότι δεν ξέρω τίποτα. Και αν κάποιοι εκεί έξω με ιδιαίτερη έπαρση και υφάκι, αχ αυτό το υφάκι, τρελαίνομαι όταν βλέπω κάτι τύπους και κάτι τύπισες με υφάκι. Και όταν ας πούμε τους αντιμετωπίζεις με την καλή έννοια και τους ρωτάς, γιατί βρε παιδάκι μου αυτό το υφάκι, από πού προκύπτει, από πού προκύπτει, μήπως είσαστε γαλαζοαίματοι, μήπως εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω, ερχόσαστε από το Λευκό Οίκο, από το Star Trek, κατεβήκατε από το Enterprise, τι ακριβώς γίνεται και μας βλέπετε αφιψηλού. Εκεί απλά σκύβουν το κεφάλι. Συνεχίζουμε κύριε Μαυράκη, πάμε.

Εχθές δεν ξέρω, παρακολουθήσατε την έκλειψη ηλίου, βέβαια εδώ δεν εκ των πραγμάτων, αλλά στη Δυτική Ευρώπη δεκάδες, λέει, εκατομμύρια άνθρωποι είχαν στηθεί και κοιτούσαν προς τα πάνω. Είχαν φορέσει και μαύρα γυαλιά τον Αντάκ και κοιτούσαν προς τα πάνω. Δηλαδή εκεί τους έβλεπες, έβλεπα κάτι πλάνα, ήταν μαζεμένοι σε πλατεία, εσύ όπου μπορείτε να φανταστείτε, και κοιτούσαν προς τα πάνω. Δεν ήθελα να ξέρω τόση ώρα, δεν στραβολεμιάστηκαν. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Στο μεταξύ γυρίζω στο σπίτι, τον Ατάλο, βλέπω τη γυναίκα μου, βλέπω τη Μαρία, ήταν με το κινητό στο χέρι. Τι, τι κάνεις εκεί, παιδάκι μου, τόση ώρα? Έχεις πάθει αγκύλωση. Α, μου λέει, υπάρχουν κάτι ομάδες στο διαδίκτυο, στα social media, που έχουν βάλει, λέει, κάμερες και δείχνουν την έκλειψη. Και λέω, τι κάθεσαι εσύ και κάνεις? Και κάθε τρεις και λίγο έβγαινε έξω, στη βεράντα. Κατέβηκε και στην αυλή. Λέω, τι κάνεις, παιδάκι μου, έχεις τρελαθεί σήμερα, θα βάλεις να φάμε, να πούμε, είμαι από το πρωί και τρέχω. Λέω, θα σερβίρω μόνος μου, τι κάνεις έξω? Έχει, λέει, η έκλειψη ηλίου δημιουργεί πεφταστέρια. Λέω, τι δημιουργεί? Φαίνονται, μου λέει, τα πεφταστέρια. Εκεί, λέω, που γίνεται η έκλειψη ηλίου. Εκεί που είναι ορατή. Εδώ πέρα τι θα δεις? Μου λέει, το φεγγάρι από πού βγαίνει? Νωρίζεις, λέω, για να βγει το φεγγάρι ακόμα εδώ πέρα. Διαφορετικά θα βλέπαμε και εμείς την έκλειψη ηλίου. Γι' αυτό δεν τη βλέπουμε, επειδή δεν έχει βγει το φεγγάρι. Δεν έχει ανατύλει ακόμα. Α, μου λέει, ναι. Και καθόταν εκεί με το κινητό στο χέρι. Και κάθε τρεις και λίγο έβγαινε έξω. Βαρέθηκα κάποια στιγμή, πήγα να κοιμηθώ. Εντάξει, δεν ξέρω αν έχετε ζήσει η έκλειψη ηλίου, που να την έχετε ζήσει. Εγώ την έχω ζήσει, παιδιά, στο... Δεν θυμάμαι τώρα τη χρονολογία και κακώς δεν το γκούγκλαρα. Και τώρα βαριέμαι να το γκούγκλαρω. Στην Κύπρο, όταν ήμουνα, έκανα τη θητεία μου στην Κύπρο, 98-99, κάπου εκεί. Υπήρχε, λοιπόν, έγινε έκλειψη ηλίου, η οποία ήταν ορατή στη Μεγαλόνησο. Και μάλιστα ήταν συγκλονιστικό, διότι ήταν μέρα μεσημέρι. Και ενώ είχε και μία αλφα θερμοκρασία, δηλαδή ήμασταν με τα κοντομάνικα, ήμασταν, ζεσθενόμασταν. Τελείως ξαφνικά, λοιπόν, με το που άρχισε να κρύβεται ο ήλιος, εκτός του ότι έπεσε υπερβολικά η θερμοκρασία, άρχισε να φυσάει κιόλας. Και βεβαίως είδαμε και τα άστρα, τον Ατάλο, ήταν εντυπωσιακό φαινόμενο. Τότε δεν υπήρχαν τέτοια smartphone, τότε δεν ήταν smart τα phones, ήταν smart οι άνθρωποι. Τώρα έχει πάει αντίθετα το πράγμα. Αλλά εντάξει, όπως και να το κάνουμε, πώς συνεννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους, το ξέρετε, τα έχουμε πει, δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνουμε. Διήρκησε, λέει, 2 λεπτά και 20-25 δευτερόλεπτα, κάπου εκεί η όλη έκλειψη του ηλίου. Η μέγιστη διάρκεια του έφτασε σε ένα τμήμα της Γρυλανδίας. Να, ορίστε, τουρισμός. Δηλαδή η Γρυλανδία θα έπρεπε να το έχει διαφημίσει και να έχει πει, ελάτε, δώστε μια καραβιά χρήματα για να δείτε για 2 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα την έκλειψη του ήλιου. Θα ήταν, αν γινόταν στην Ελλάδα, να ξέρεις, κάποιοι θα το είχαν εκμεταλλευτεί. Εδώ εκμεταλλεύονται τα μπάνια της Κυριακής. Ξέρεις πόσα πούλμαν έρχονται από το Παγκράτη, από διάφορες γειτονιές της Αθήνας, εκεί και πηγαίνουν στο Αυλάκι για να κάνουν μπάνιο. Είναι φοβερό αυτό το οποίο γίνεται. Αλλά μπράβο, μπράβο, μπράβο. Θέλω να μάθω κιόλας και πόσο είναι το εισιτήριο. Γιατί έχει είσοδο η συγκεκριμένη παραλία και είναι καταπληκτική παραλία. Λοιπόν, στη χώρα μας, να σας πω ότι κυρίως στις βορειοδυτικές περιοχές το χρονικό παράθυρο είναι δεκάλεπτο από τις 8.30 ήταν δεκάλεπτο από τις 8.30 μέχρι τις 9.20, αλλά είπαμε δεν είχε ανατύλει ακόμα ο ήλιος. Λοιπόν, για να περάσουμε στα σοβαρά, για βάλε το Welcome to the Jungle, διότι σήμερα η μέρα είναι πολύ δύσκολη και περίεργη.

0: Γιατί πιστεύεις ότι δεν είναι επικίνδυνες οι ξανθιές? Ε, έχεις τέτοια... Μου λέει ο έβαλα suicide blown. Λέω ναι. Δεν είναι επικίνδυνες οι ξανθιές, επειδή έκανα πάσα ότι είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Αυτό, suicide blown. Ξαναδώσω. Μαρία, η γυναίκα μου, ξανθιά με πράσινα μάτια. Καταλαβαίνεις τι τραβάω. Λοιπόν, αλλά πάμε τώρα στα σοβαρά και στα πραγματικά επικίνδυνα. Είναι ακραίος ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Κατηγορίας 5 παρακαλώ σήμερα για το νομό Αττικής. Κατηγορίας 5 και για τα Κύθυρα. Για τη Βιωτία, για την Κεντρική και την Νότια Εύβοια, για την Αργολίδα, για την Κορινθία. Τώρα επειδή με ρωτάτε, μου λένε, λες τους νομούς είναι ολόκληροι οι νομοί. Τώρα θέλετε να το πάμε σπιθαμί προς σπιθαμί. Ε, ναι, εσείς τις περιοχές τις οποίες ακούτε να τις έχετε στο μυαλό σας ότι ναι, όλος ο νομός είναι σε επικινδυνότητα κατηγορίας 5. Στο νομό Αττικής επαναλαμβάνω, στα Κύθυρα, στη Βιωτία, στην Κεντρική και την Νότια Εύβοια, στην Αργολίδα και την Κορινθία. Είναι σε μέγιστη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός για έγκαιρη ανάπτυξη των δυνάμεων στο πεδίο. Αυτό το ζήτησε ο ίδιος Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Τουρνάς. Εχθές υπήρξε συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας. Να σας πω την αμαρτία μου, ερχόμενος στην Αττική Οδό, προσπέρασα το μεγάλο αυτό, το κόκκινο, το βανάκι που είναι το κινητό κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής, το οποίο πήγαινε να στηθεί. Προφανώς σε σημείο που του έχουν υποδείξει. Δεν κάνουμε barbecue, δεν κάνουμε θερμές εργασίες και σίγουρα Θεοδόση πάνω, όταν έχουμε, δεν ξέρω, τα ψυχολογικά μας, δεν βγάζουμε το άκτι μας βάζοντας φωτιές. Καλημέρα Θεοδόση μου.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα. Και προφανώς αναφέρεσαι στον 56χρονο στη Σύνδο που δήλωσε όταν βρέθηκε ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή ότι ήταν πιεσμένος από την εργασία του, γιατί δούλευε πάρα πολλές ώρες και θεώρησε καλό έτσι να ξεφύγει από αυτή την πίεση, να βάλει τουλάχιστον 6 φωτιές σε μια περιοχή μάλιστα η οποία είναι και βιομηχανική, πρέπει να σας πω. Ο άνθρωπος αυτός,
0: φαντάσου να ήταν δημοσιογράφος, να έκανε αστυνομικό ρεπορτάζ, να έκανε πολιτικό ρεπορτάζ,
1: θα είχε φουντώσει το σύμπαν.
0: Προφανώς
1: ο άνθρωπος θα εξεταστεί κιόλας από ειδικούς, διότι 6 φωτιές σε μια περιοχή που, όπως είπαμε, δασική, έχει περιαστικό δάσος κοντά σε βιομηχανική περιοχή. Η τρίτη φωτιά που έβαλε ήταν κοντά σε ένα πρατήριο γόρων καυσίμων. Ευτυχώς την πήραν γρήγορα χαμπάρι οι εργαζόμενοι εκεί στο πρατήριο και με λάστιχα στα χέρια κατάφεραν να τη σβήσουν. Έκανε όμως ένα λάθος. Μάλλον δύο λάθη. Το πρώτο είναι ότι δεν υπολογίσε τις κάμερες. Το δεύτερο είναι ότι κυκλοφορούσε με το αυτοκίνητό του. Κατά συνέπεια, πάρα πολύ σύντομα οι ειδικοί της πυροσβεστικής, οι ερευνητές του πυροσβεστικού σώματος, κατάφεραν να φτάσουν γρήγορα στον ίδιο και να του περάσουν χειροπέδες. Ο ίδιος είπε αυτή την δικαιολογία, ναι, όσον αφορά την αιτία που έβαζε τις φωτιές. Πιεσμένος από τη δουλειά, δούλευε πάρα πολλές ώρες και είπε να ξεφύγει προσπαθώντας να φουντώσει την μισή Θεσσαλονίκη εκεί στη Σύνδο. Απίστευτα πράγματα, προφανώς δεν έχει γίνει αποδεκτή η δικαιολογία του. Θα δούμε τώρα και την νομική του, την ποινική του μεταχείριση. Ο συνήγορός του, πρέπει να σας πω, ότι ζητάει και ψυχολογική εξέταση για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, καθώς μην ξεχνούμε ότι η πυρομανία είναι μια γνωσμένη ψυχολογική ασθένεια που αναφέρεται άλλωστε και στη διεθνή βιβλιογραφία.
0: Έχουμε όλα τα υπόλοιπα, έχουμε και αυτά σε αυτή τη γωνιά του πλανήτη που λέγεται Ελλάδα.
1: Ακριβώς.
0: Θεοδόση μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλημέρα μου, καλή συνέχεια.

0: Εχθές είχαμε και τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών της χώρας μας, του κυρίου Γιώργου Γεραπετρίτη, με τον Αμερικανό ομολογό του, τον Μάρκο Ρούμπιο. Συζητήθηκαν οι στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Ο ρόλος της χώρας μας ως πυλώνας ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Οι δύο υπουργοί, πρέπει να σας πω ότι συζήτησαν και τα διμερή περιφερειακά ζητήματα. Μέσα σε αυτό, έτσι το κομμάτι, μέσα σε αυτό το τίτλο, που για πολλούς μπορεί να σημαίνει κάτι, για πολλούς, για τους περισσότερους δεν σημαίνει απολύτως τίποτα, να σας πω ότι συζητήθηκαν και τα θέματα που αφορούν στην Τουρκία, αυτή την επιθετική ρητορική του Ερντογάν, αυτή τη ζέση από την πλευρά του Σουλτάνου, ο οποίος θέλει να ελέγχει τα πάντα στην περιοχή και θέλει να ελέγχει και το Αιγαίο. Δεν γίνεται, μάνα μου, και πρέπει να το καταλάβει αυτό κάποια στιγμή. Αλλά ασφαλώς, θα έχουμε πει, έχει τη δική του ατζέντα ο κύριος Ερντογάν. Συζητήθηκε μάλιστα και αυτό το ενδεχόμενο, ότι ο κύριος Ερντογάν ενδέχεται να οδηγήσει τη χώρα του, τι ενδέχεται, μάλλον είναι το πλέον σίγουρο, να οδηγήσει τη χώρα του σε πρόωρες εκλογές, προκειμένου να ανανεώσει τη θητεία του. Για να το πετύχει αυτό, επειδή θέλει λόγους εθνικού συμφέροντος, αυτό πρέπει να επικαλεστεί βάσει του άρθρου 116 του τουρκικού συντάγματος. Προς τα πού θα κοιτάξει, θα κοιτάξει προς τη μία πλευρά που είναι η Ελλάδα. Κοιτάει και προς την άλλη πλευρά, πρέπει να σας πω, διότι έκανε και μία επίθεση στο Τσακίρ Κέφι εναντίον του Ισραήλ, λεκτική, έτσι, λέγοντας ότι επιδιώκει η Ισραηλινή κυβέρνηση να διαγράψει την Παλαιστίνη από την παγκόσμια ατζέντα, εκμεταλλευόμενη το χάος και τις νέες συγκρούσεις στην περιοχή. Αυτό το δήλωσε επισήμως ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Είχε κατά τη διάρκεια της κοινή συνέντευξης τύπου με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, τον Μαχμούτ Αμπάς. Ο Αμπάς πραγματοποιεί, απλά το υπενθυμίζω, επίσημη επίσκεψη στην Άγκυρα. Οπότε καταλαβαίνουμε το έκριθμο αυτό κοκτέιλ που δημιουργείται στην περιοχή. Συζητήθηκαν λοιπόν όλα αυτά στην τηλεφωνική επικοινωνία, πιστοποιήθηκαν για ακόμη μια φορά οι πολύ καλές σχέσεις ανάμεσα στους δύο άντρες και βεβαίως το γεγονός ότι Αθήνα και Ουάσιγκτον, όσο περνάει ο καιρός, συσφίγγουν τις σχέσεις τους. Θυμάστε πως. Και μάλιστα κορυφαίος στέλεχος που κυκλοφορεί μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου και στο Πρωθυπουργικό Γραφείο μου είχε πει χαρακτηριστικά το εξής. Εμείς δεν θέλουμε τέτοια κολλητιλίκια σαν αυτά που έχει ο Ερντογάν. Προτιμούμε το κάθε πράγμα να γίνεται δια της διπλωματικής οδού, με σταθερότητα, με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα και χωρίς πολλά μπιμπλίκια. Τώρα από ό,τι βλέπω έρχονται και τα μπιμπλίκια όμως. Ξέρετε τώρα, κάτι ενδιάμεσες εκλογές του Τραμπ, δυνατό το ελληνικό λόμπι, κάτι δικές μας εθνικές εκλογές, την άνοιξη του 27 τις έχει τοποθετήσει ο κύριος Μητσοτάκης. Όλα αυτά δημιουργούν ένα to know us better, βρε παιδί μου, πράγμα. Συζητήθηκαν ασφαλώς και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία. Συζητήθηκαν πολλά θέματα, ήταν αρκετά μεγάλης διάρκειας η τηλεφωνική αυτή επικοινωνία. Ούτως ή άλλως είχαν συναντηθεί και πρόσφατα, αναμένεται να συναντηθούν εκ νέου, μαθαίνω. Έτσι μόλις φύγει λίγο Αύγουστος, μόλις περάσουν τα μελτέμια. Για τα μελτέμια είπαμε, όχι μπάρμπεκιου, όχι θερμές εργασίες. Είναι επικίνδυνη, είναι δύσκολη η σημερινή ημέρα και για τον νομό Αττικής, όπως επίσης, εγώ θα το επαναλάβω, και για τους νομούς που είναι, ρε παιδιά, τους έχασα, θα τους ξαναβρω. Εδώ τα έχω, μην ανησυχείτε, δεν γλιτώνετε. Λοιπόν, Αττική, Κύθυρα, Βιωτία, Κεντρική και Νότια Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Μακριά από οτιδήποτε έχει φλόγα. Μην ανάψετε ούτε τσιγάρο που να πάρει ευχή. Θα πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι, θα πάμε σε ειδήσεις, σε τίτλους. Η κυρία Κλητσιώτη, από ό,τι είδα, βρίσκεται έξω και προετοιμάζεται για εσάς. Επανερχόμαστε, Δημήτρη, θα ξεκινήσω με μηνύματα γιατί έχουν έρθει πολλά. Παρακαλώ.
1: Real FM.
2: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις.
1: Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Duro-Stick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Duro-Stick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
4: Στην Track Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
3: Track Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
4: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Μέγιστη ετοιμότητα ολόκληρου του κρατικού μηχανισμού και έγκαιρη ανάπτυξη των δυνάμεων στο πεδίο από σήμερα λόγω των θυελλωδών ανέμων ζήτησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να δείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή τις επόμενες ημέρες. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Βιωτία και Εύβοια. Να καταστήσει η Αμερικανική κυβέρνηση την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ προτεραιότητα της πολιτικής της στην Ανατολική Μεσόγειο, ζητά διακομματική ομάδα μελών του Κογκρέσου. Περισσότερα στο real.gr. Το αργυρό μετάλλιο κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης με επίδοση 1-1, 53 δεύτερα και 81 εκατοστά, που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ.
7: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Όλοι αυξημένοι στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, χωρίς προβλήματα στους υπόλοιπους οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Συγχαρητήρια στον Όφη. Λόγω του black or white θα πρέπει να είναι black and white, αλλά συγχαρητήρια στον Όφη. Να ξέρετε ότι χαιρόμαστε όχι επειδή είχε αντίπαλο την ΑΕΚ και εμείς είμαστε γαύροι κατά τα γνωστά, αλλά ακόμα και ο Ολυμπιακός να έπαιζε εναντίον του Όφη και κέρδιζε ο Όφη, θα το χαιρόμουν, διότι ξέρετε τι, είναι ωραία ρε παιδάκι μου να βλέπεις επαρχιακές ομάδες, να βλέπεις ομάδες της επαρχίας, της περιφέρειας. Εγώ δεν φοβάμαι να πω τη λέξη επαρχία. Δεν είναι ντροπή η λέξη επαρχία. Επαρχιοτόπεδα είμαστε και εμείς. Και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι. Δεν έχω σχέση με την Κρήτη, Λάκωνας, είμαι, τα ξέρουμε. Αυτά τα ξέρετε, τα έχουμε πει. Αλλά πραγματικά συγχαρητήρια στα παιδιά εκεί του Όφη. Όπου στο Παγκρίτιο στάδιο κέρδισε την ΑΕΚ στα πέναλτι 2-2. Δεν είδα τον αγώνα και στεναχωρέθηκα, γιατί τώρα το ότι μπήκανε 4 γκολ σημαίνει ότι έγινε ματσάρα. Έγινε ματσάρα. Μπράβο, τα συγχαρητήριά μου. Τα συγχαρητήρια όλων μας και πάντα τέτοια. Θέλουμε δυνατές ομάδες της επαρχίας. Εγώ θα το ξαναπώ, θα το πω άλλη μια φορά. Ο καιρός λοιπόν σήμερα θα είναι έθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το πρωί. Πού τις καλέ? Δεν βλέπω. Πάση περιπτώσει. Στην Αττική λέει αυτό. Δεν. Τίποτα. Καταγάλανος ο Αττικός ουρανός. Νομίζω ότι και όσοι είσαστε έξω το βλέπετε. Παιδιά εκεί στην Εθνική Μετεωρολογία, λίγο να το ξαναδούμε. Λοιπόν, άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρη. Θερμοκρασία δοκιμανθεί από 25 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Εγώ όταν βάζω το κλειδί στο αυτοκίνητο το πρωί, για ποιο λόγο είναι 29 βαθμούς Κελσίου? Και όταν λέω το πρωί, εννοώ εκεί γύρω στις 5.30 ώρα 6 παράδειγμα. Να το κάνω, το χτυπάω, το κάνω. Είχαμε μια παλιά τηλεόραση, Voxon, τη θυμάσαι τη Voxon? Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα ο Μαυράκης να μην θυμάται τη Voxon. Άνοιγε το κουμπί το στρογγυλό, έτσι, περίμενε, δηλαδή την άνοιγε η μητέρα μου ή ο πατέρας μου, πήγαινε η μάνα μου, έφτιαχνε πατατούλες σιγανιτές, αυγουλάκια, τον Ατάλο. Έχω ανοίξει, λέει, την τηλεόραση, θα φέρω να φάμε στην τραπεζαρία για να δούμε και τηλεόραση. Είχα φτάσει στο δεύτερο αυγό, πρέπει να σου πω, και εκείνη την ώρα άνοιγε η τηλεόραση και βλέπαμε. Έπρεπε δηλαδή για να προλάβουμε τις ειδήσεις στις 9 η ώρα, νομίζω ήταν τότε, ή στις 8, δεν θυμάμαι. Βεβαίως δύο κανάλια υπήρχαν. Έχω προλάβει την ΕΝΕΔ, πρέπει να σου πω. Ναι, κακώς το λέω, Έχω προλάβει την ΕΝΕΔ. Ήταν η ΕΡΤ και η ΕΝΕΔ. Εν πάση περιπτώσει. Δεν πρέπει να τα λέμε αυτά, αλλά το θυμάμαι πολύ καλά. Και θυμάμαι και τη συζήτηση τότε που κάναμε πιτσιρικάδες στο σχολείο, ότι λέει θα αλλάξει όνομα η ΕΝΕΔ, και λέγαμε διάφορα πράγματα. Και πώς θα ονομαστούν τα κανάλια? Θα είναι το πράσινο και το κόκκινο? Θα είναι το πράσινο και το μπλε για άλλους λόγους? Πώς ακριβώς? Λέγαμε διάφορες ασυναρτησίες. Πού να μας κόψει ότι θα είναι ΕΡΤ 1 και ΕΡΤ 2, ένα πράγμα. Αλλά ναι, για να δούμε τις ειδήσεις έπρεπε να έχουμε ανοίξει την τηλεόραση μισή ώρα ή τσά νωρίτερα για να προλάβουμε την έναρξη του δελτίου ειδήσεων. Ωραίες εποχές όμως, και αυτά χρειαζόντουσαν. Όταν δε ο πατέρας μου μας είπε, μας ανακοίνωσε, λοιπόν, θα πάμε στη Σπάρτη από ένα μεγάλο έτσι μαγαζί με ηλεκτρικά είδη, για να πάρουμε έγχρωμη τηλεόραση. Κορόμιλο το δάκρυ, πρέπει να σου πω. Ερχόταν όλη η γειτονιά, διότι υπήρχαν δύο έγχρωμες τηλεοράσεις στους Μολάους. Στην κάτω γειτονιά, στον Αγιώργη που ήμασταν εμείς, και άλλη μία η οποία ήταν στα Σπανέικα, στην άλλη άκρη του χωριού, πάνω προς το βουνό. Και μαζευόταν η γειτονιά. Είχαμε βρει λίγο τον μπελά μας, η αλήθεια είναι, αλλά εντάξει. Και το κοντρόλ, το γεγονός ότι άλλαζε τα κανάλια εξ αποστάσεως, εκεί να δεις, άλλο δάκρυ κορόμιλο. Ήταν ένα γκρούντικ, τη θυμάσαι επίσης της γκρούντικ, και είχες γκρούντικ, μα όλος ο κόσμος νομίζω τότε αγόραζε γκρούντικ, Νορτμέντε και Φίλιπς. Και βίντεο εμείς είχαμε JVC. Τις είπαμε όλες τις μάρκες στον αέρα σήμερα. Παιδιά, λοιπόν, να περάσετε από το ταμείο σας, παρακαλώ πολύ. Δεν ξέρω καν αν υπάρχουν αυτές οι εταιρείες. Αλλά σε κάθε περίπτωση το κοντρόλ ήταν όσο είναι σήμερα το τάμπλετ. Ένα πράγμα. Και δεν είχε τίποτα το ιδιαίτερο. Κάτι τεράστια κουμπιά. Τα πάταγες απλά για να ανάλυσεις κανάλια. Τι θυμηθήκαμε τώρα. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, από πού ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία? Ότι το πρωί που ξεκινάω εγώ για να έρθω στη δουλειά, εκεί γύρω στις 5.30-6 παρά, με το που βάζω το κλειδί στο αυτοκίνητο, η θερμοκρασία είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή, θέλετε να μας πείτε ότι το μεσημέρι με ντάλα τον ήλιο θα φτάσει μέχρι τους 35? Δεν νομίζω. Δεν νομίζω, Τάκη. Βεβαίως θα μου πεις, έχει αυτό το αεράκι, που δεν είναι αεράκι, είναι πολύ δυνατός αέρας. Από το πρωί έχει πάρα πολύ δυνατό αέρα. Προσοχή! Μόνο αυτό έχω να σας πω. Καλημέρα, Ελπίδα. Καλημέρα, καλημέρα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυματάκι σου και για το ονοματάκι σου, βεβαίως, βεβαίως, που μας δίνει η ελπίδα. Εχθές φιλοξενήσαμε τηλεοπτικά την κυρία Γρατσία. Τώρα με το ελπίδα μου ήρθε, κατάλαβες. Τι συνειρμούς κάνω άνθρωπος. Την προηγούμενη εβδομάδα την είχαμε φιλοξενήσει εδώ στο Real FM την κυρία Γρατσία. Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία, λέμε, αλλά έτσι όπως πάει το πράγμα εκεί στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, μάλλον από το κακό στο χειρότερο. Προσπαθούν να συμμαζέψουν λίγο την κατάσταση. Αυτό κατάλαβα από τα χθεσινά λεγόμενα της κυρίας Γρατσία, η οποία είναι, αν μη τι άλλο, το νούμερο 2 στο συγκεκριμένο κίνημα. Έχω την αίσθηση ότι μάλλον στο διάβα αυτού του κινήματος, επειδή έχουν περάσει πολλά ονόματα τα οποία δεν είχαν σχέση με την πολιτική, αφήνω απ' έξω τον κύριο Αυγερινό. Και για ποιο λόγο τον αφήνω απ' έξω τον κύριο Αυγερινό, έτσι, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Ο κύριος Αυγερινός, όσον αφορά στα πολιτικά, έχει τεράστια εμπειρία από τη δημοσιογραφική πλευρά. Να τα λέμε αυτά. Όταν ένας άνθρωπος τόσα χρόνια καταφέρνει και διαχειρίζεται το ρεπορτάζ του Κρεμλίνου, νομίζω ότι εκεί απλά βάζουμε μία τελεία και πρέπει να σταματάμε την κουβέντα. Αλλά τα υπόλοιπα στελέχη δεν είχαν ανάλογη εμπειρία. Η κυρία Γρατσία εχθές μου είπε ότι δεν υπάρχουν στελέχη στο κίνημα, δεν χρησιμοποιούν αυτή τη λέξη. Υπάρχει η πρόεδρος του κινήματος, η κυρία Καριστιανού, και από εκεί και έπειτα υπάρχουν τα μέλη, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι αγαπάνε αυτή την κίνηση και θέλουν μια ευρύτερη αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Μένουμε να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα, διότι ξέρετε, έχουν ξεκινήσει και παίζουν μπάλα τα μεγάλα παιδιά. Και τι εννοώ τα μεγάλα παιδιά? Εννοώ πρωθυπουργοί, πρώην πρωθυπουργοί, με τεράστια εμπειρία. Τεράστια εμπειρία και ο κύριος Τσίπρας, ως πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος τώρα της Ελλάς. Εμπειρία και ο κύριος Ανδρουλάκης, και ως ευρωβουλευτής, τώρα αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Έρχεται το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Εκεί να δείτε τι έχει να γίνει. Επίσης πρώην πρωθυπουργός με τεράστια εμπειρία. Βουλευτής, λέει, την πρώτη φορά ήταν το 1977 ο κύριος Σαμαράς. Οπότε καταλαβαίνετε τι εμπειρία έχει. Γι' αυτό και οι κινήσεις του είναι στο τόσο όσο. Επειδή πλησιάζει όμως η ΔΕΘ, εκεί να δείτε τι έχει να γίνει. Σας έχω ρεπορτάζ. Θα είναι στις 27 Αυγούστου ο πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη. Συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς. Θα κόψει και κορδέλα. Επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης. Δεν υπάρχει. Θυμάστε το ανέκδοτο. Τώρα υπάρχει. Στις 2 Σεπτεμβρίου είναι ο κύριος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Στις 3 Σεπτεμβρίου, για να ανακοινώσει το οικονομικό πρόγραμμα και όλα τα συναφή. Στις 3 Σεπτεμβρίου, 3 του Σεπτέμβρη να περνά, στη Θεσσαλονίκη θα κάνει όλο το event ο κύριος Ανδρουλάκης. 5 με 6 Σεπτεμβρίου ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, ως ήθιστε, θα κάνει τα εγκαίνια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Περιμένουμε το βράδυ του Σαββάτου το απόγευμα και γύρω στις 7.30-8 την ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη, για να δούμε τελικά πόσο μεγάλο, πόσο βαρύ, πόσο γεμάτο θα είναι το καλάθι της ΔΕΘ. Και στις 9 Σεπτεμβρίου θα επανέλθει ο κύριος Τσίπρας και θα ξαναπάει στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχει διάφορες δραστηριότητες, ομιλίες, δηλώσεις, ξέρετε τώρα. Ήταν σε 3 επίπεδα η συνέντευξή του στο in.gr. Σε συνέχειες. Λέμε, εντάξει, έχουμε το κυρίως, μετά είχαμε το sequel. Μετά λέω, ρε παιδιά, τι έγινε? Μου στέλνει μήνυμα ο καλός συνάδελφος, ο Γρηγόρης Αναγκώστου, και μου λέει, έχουμε και τρίτο μέρος. Λέω, τρίτο μέρος τι το κάνουμε, franchise το κάνουμε, τι είναι, Rocky, Rambo? Σε κάθε περίπτωση ήταν σε 3 μέρη και αναφέρθηκε και στα φορολογικά. Είχε ενδιαφέρον η συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα, όπως και να το κάνουμε. Γενικότερα βγάζουν τα κόμματα, τα 3 κόμματα, αυτή θα είναι μία ΔΕΘ για 3, να ξέρετε. Θα είναι μία ΔΕΘ για 3, θα είναι για Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη και Τσίπρα, όπου εκεί θα βγάλουν όλα τα όπλα από τη φαρέτρα τους για να πείσουν τους πολίτες να τους ψηφίσουν. Και φαντάζεστε να τους κάνει και καμιά νύλα ο Σαμαράς?
1: Με το που θα ανακοινώσει και τα μέτρα, με το που θα κάνει εξαγγελίες ο Μητσοτάκης, να βγει Δευτέρα Τρίτη ο Σαμαράς εκεί κάπου και να πει: λοιπόν, το κόμμα είναι αυτό, λέγεται έτσι. Το φαντάζεστε, και να αρχίσει να αποδομεί αυτά τα οποία έχει πει ο Μητσοτάκης. Ρε, τι έχει να γίνει. Όλο τον Αύγουστο, να ξέρετε, εμείς θα τρέχουμε. Το θέμα είναι το εξής, ότι από Σεπτέμβρη θα τρέχουμε όλοι μαζί. Δεν θα τρέχουμε μόνο εμείς. Εσείς τώρα προς το παρόν μόνο ακούτε. Είναι σε εκλογική ετοιμότητα, μαθαίνω, τα κόμματα. Διότι δεν αποκλείουν τον εκλογικό ευνηδιασμό από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη. Για να δούμε, για να δούμε. Γεια σου, ρε Παύλο. Ο Παύλος από το Ντίζελντορφ. Την καλημέρα μου, να είσαι καλά. Να περνάτε όμορφα. Υποθητή, τι ωραίο όνομα. Να σε λένε υποθητή και να στέλνεις την καλημέρα σου από τη Σαντορίνη. Αξία ανεκτήμητη, νομίζω. Δικό σας, κύριε Μαυράκη.
2: Real FM.
3: Τάκης και Μπούπης.
4: Μπούπη, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στο κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε.
5: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
4: Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα.
5: Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Ο αγαπημένος μας Ζερόνιμος Τίλτον σε αποστολές που κόβουν την ανάσα. Η νέα σειρά βιβλίων «Κυνηγή μυστηρίων» σας ταξιδεύει σε απίθανους κόσμους γεμάτους δράση και φαντασία. Μπείτε στην ομάδα των κυνηγών, λύστε γρίφους, ανακαλύψτε μυστικά, αντιμετωπίστε πλάσματα και παγίδες και ζήστε την πιο απίθανη περιπέτεια παρέα με τον μοναδικό Ζερόνιμο Τίλτον. «Κυνηγή μυστηρίων» από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Εκτάκτως το Σάββατο, μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα μηνυματάκια σας. Μάλλον εντάξει, έχω διαβάσει ελάχιστα μηνύματα. Έχει γίνεται ένας πολύ ωραίος πανικούλης και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πραγματικά. Θα ξεκινήσω, μου επιτρέπετε, έτσι. Βάζει μέσον κάθε φορά, ρε παιδιά, δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Με καλημέρα στον Νίκο Τωρογκάκο. Έστειλε μήνυμα. Καλημέρα, λέει, και στον πρόεδρο. Κύριε Ρογκάκο, ανταποδίδει ο κύριος πρόεδρος. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, να προσέχεις το δρόμο. Κυκλοφορούν πολύ περίεργοι εκεί έξω. Συνήθως τέτοια ώρα, να ξέρεις, όχι, λίγο αργότερα. Εκεί στην Κηφισίας μπορεί να δεις και κανένα πατίνι, κανένα τύπο εκεί να τρέχει με 60-70 χιλιόμετρα. Τώρα που είναι και άδεια και η Κηφισίας, καταλαβαίνεις τι ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, ο χάρτης δείχνει ξεκάθαρα τι ακριβώς συμβαίνει στην πρωτεύουσα αυτή τη στιγμή. Ο άγνωστος οδηγός δεν ταλαιπωρείται καθόλου. Παρά μόνο εάν ο άγνωστος οδηγός έχει αποφασίσει να φύγει σήμερα και να ταξιδέψει μέσω του Πειραιά, διότι στο λιμάνι του Πειραιά έχει πάρα πολύ κίνηση και στη δεξιόστροφη και στην αριστερόστροφη φορά το λιμάνι εκεί, διότι φεύγουν τα καράβια και πάνε. Καλό ταξίδι να έχετε όλοι και όλες και να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται. Όσοι έχουμε μείνει λοιπόν στην πρωτεύουσα, ελάτε να συντονιστούμε. Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν πρωτεύουσα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σε όλες και όλους που εργάζεστε από πάρα πολύ νωρίς, από πάρα πολύ πρωί, πριν ακόμα χαράξει ο ήλιος και προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμοι. Ασφαλώς μας δίνετε το ρεπορτάζ, γιατί είσαστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ. Ασφαλώς μας δίνετε τον παλμό της πόλης, διότι τον θέλουμε. Και ασφαλώς εμείς θα σας πούμε να προσέχετε και όταν θα γυρίσετε στο σπίτι, ούτε μπάρμπεκιου να βάλετε, ούτε να κάνετε θερμές εργασίες. Όσοι είσαστε στο σπίτι ή στο εξοχικό, απαγορεύονται αυτά. Η σημερινή ημέρα είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολη και επικίνδυνη. Δεν θα κουραστώ να το λέω, ας μαλλιάσει η γλώσσα μου. Ακόμα και ο τελευταίος που πρόκειται να το ακούσει και να τον αποτρέψουμε να κάνει μπάρμπεκιου, ακόμα και αν έρθει ο κουμπάρος με την κουμπάρα και τα παιδιά, ρε παιδάκι μου, δεν πειράζει, στο φούρνο, βάλτε μια γάστρα. Δεν έχετε γάστρα? Αν δεν έχετε γάστρα θα σας στείλω εγώ κάπου εκεί, όχι μακριά, μέχρι τα σπήλαια του Δυρού. Ναι, λίγο πριν την Αρεόπολη. Είναι εκεί ο ξάδερφος, ο Αλέξανδρος ο Ζερβομπεάκος, ο οποίος ξέρει τι κάνει. Φτιάχνει αυτά τα πύληνα, τα αγκιοπλαστική. Λοιπόν, κάτι γάστρες απίστευτες. Τις παίρνεις εκεί, βάζεις ό,τι θέλεις μέσα. Στο φούρνο, με ασφάλεια. Λοιπόν, ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 5. Σήμερα, σε Αττική, Κύθυρα, Βιωτία, Κεντρική και Νότια Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Μέγιστη ετοιμότητα ολόκληρου του κρατικού μηχανισμού έχει ζητήσει από χθες και έγκαιρη ανάπτυξη των δυνάμεων. Στο πεδίο έχει ζητήσει από χθες ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Τουρνάς. Κατά τη συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου, ο οποίος κύριος Τουρνάς μάλιστα έθεσε σε αυξημένη επιφυλακή τις υπηρεσίες όλων των Δήμων. Να σας πω ότι από τα μεσάνυχτα είναι κλειστός ο λόφος του Λυκαβητού και πολύ καλά έχουν κάνει. Επίσης είναι κλειστός ο λόφος Φινόπουλου. Έχουν συγκροτηθεί κλιμάκια επιφυλακής και έχουν κινητοποιηθεί drones με θερμικές κάμερες. Ανοιχνεύουν τις μεταβολές θερμοκρασίας για την κατόπτευση των μεγάλων χώρων πρασίνους στο κέντρο της πόλης και όχι μόνο. Ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Σε 24 ώρες, για να καταλάβουμε ότι δεν αστείευεται ο καιρός, και η βλακεία μπορεί να, πλέον δεν δικαιολογείται ούτε η βλακεία, μέσα σε 24 ώρες είχαμε συνολικά 38 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Εντάξει, κατά τα άλλα, αυτό που λέει ο Μπόνο, για δώσε Μπόνο. Δώσε πόνο μπόνο που λέγε και ένας φίλος μου. Ο Θανάσης, γεια σου ρε Θανάση, τι κάνεις? Ναι, δεν μπορώ να σου δώσω τέτοια πληροφορία. Άκου τώρα ο Θανάσης, άκου καημό ρε παιδί μου που είπα για τους αριστερόχειρες. Αν είναι λέει αριστερόχειρα η Στεφανία. Άκου καημό, δεν ξέρω ρε φίλε. Δεν θυμάμαι να σου πω την αμαρτία μου. Μονίμως τη βλέπω επειδή η Στεφανία, να ξέρεις, έχει περάσει ένα άλλο επίπεδο. Έχει περάσει στο επίπεδο της τεχνολογίας.
Είναι ολόκληρη από μόνη της η τεχνολογία. Μονίμως τη βλέπω και με τα δύο χέρια σε ένα πληκτρολόγιο. Πώς το κάνω εγώ, καμία σχέση. Εγώ εδώ έχω καμία. Έχω εδώ τα σημειωματάκια μου. Έχω ένα σημείωμα εδώ, ένα σημείωμα εκεί. Κάποια στιγμή η Μαρία στο σπίτι το ένα το πέρασε και χαρτοπετσέτα. Μα μου λέει δεν είχε τίποτα γραμμένο μέσα. Λέω ναι, άμα το ξεδιπλώσεις έχει. Ναι, εκεί. Γιατί το κουβαλάω το τάμπλετ είναι μια άλλη ιστορία. Καλημέρα, Θανάση μου. Καλημέρα, Συμφωτεινή. Καλημέρα, λέει Σπύρο. Όποτε το ακούω, ανατριχιάζω και δακρύζω. Ο Παπαϊωάννο έκανε υπέροχη δουλειά. Την αγάπη μου από Τσεχία, η Φωτεινή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου, Φωτεινή. Αυτό επειδή ξεκινήσαμε με το ζεμπέκικο των Ολυμπιακών Αγώνων. Αυτό στην τελετή έναρξης που πραγματικά μας ανατρίχιασε όλους. Γιατί σαν σήμερα είχαμε Ολυμπιακούς Αγώνες. Αμέ! Σαν σήμερα είχαμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004. Όπου κάποια στιγμή βγαίνει πρωθυπουργός. 7 Μαρτίου είχαμε εκλογές το 2004. Και τον Αύγουστο είχαμε, 13 Αυγούστου είχαμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οπότε κάποια στιγμή θέλησε ο άνθρωπος ως πρωθυπουργός. Μάζεψε εκεί το πολιτικό ρεπορτάζ, το κυβερνητικό ρεπορτάζ το οποίο κάναμε. Όλοι τους συναδέλφους για να πάμε να δούμε τις εγκαταστάσεις του ΑΚΑ. Όλοι κοιταχτήκαμε, πρέπει να σου πω, αγαπητέ μου Τάκη. Κοιταχτήκαμε και είπαμε: εδώ δεν πρόκειται να γίνουν ποτέ Ολυμπιακοί Αγώνες. Εργοτάξιο, όλα. Ναι, δώστο.

Αυτό ακούσαμε μετά την αντίστροφη μέτρηση και ανατριχιάσαμε όλοι στην τελετή έναρξης των 28ων Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Φιλοξενήσαμε 202 εθνικές αποστολές, 11.099 αθλητές παρακαλώ. Σημειοφόρος, υπενθυμίζω, ήταν ο Πύρος Δήμας. Αυτός ο φοβερός και τρομερός γίγαντας που μας έκανε περήφανος. Ήταν να είναι άλλος σημειοφόρος, αν θυμάστε. Ναι, θυμάστε λίγο πριν τι είχε γίνει. Είχε γίνει ένα... Ναι. Ήταν ο Κεντέρης που στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ το 2000 ήταν αυτός μπροστά ένας Έλληνας και όλοι από πίσω του ήτανε κάτι Αμερικανοί, κάτι Καναδοί, κάτι Αφρικανοί, κάτι Τζαμαϊκανοί και τον κυνηγούσανε, δεν μπορούσαν να τον φτάσουν καθόλου. Λοιπόν, και η Καταρίνα Ιθάνου το 2000 στο Σίδνεϊ είχε πάρει επίσης το χρυσό. Και το 2004 λίγο πριν είχαμε αυτό το ατύχημα με τη μοτοσυκλέτα. Το θυμάστε κάπου εκεί στην... Ναι, έπεσε η μοτοσυκλέτα. Ήταν και οι δύο πάνω, ναι, γιατί τους ζήτησαν σπευσμένα να πάνε στο Ολυμπιακό χωριό. Γιατί δεν ήταν στο Ολυμπιακό χωριό, να πάνε σπευσμένα στο Ολυμπιακό χωριό για αντιντόπιν. Τι θυμάμαι τώρα, ας μείνουμε στην ανατριχύλα, ρε παιδάκι μου. Αμά, μου ανοίγεται και το στόμα. Γεια σου, ρε Αβραάμ. Σπύρο λέει Παγκόσμια ημέρα αριστερόχειρων σήμερα. Είμαστε περίπου το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού. Οπότε δικαιούμαστε μία μέρα το χρόνο να αυτοθαυμαστούμε. Αυτοθαυμαστείτε. Οι υπόλοιποι εμείς που είμαστε το 90%, δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε. Βέβαια θα μου πεις, εσείς δεν είσαστε ομορφάντρες. Το δέχομαι. Που γράφουμε το δεξί. Δεν έχετε ταλέντο. Σε τίποτα σας διαβεβαιώ. Κανένα ταλέντο. Τίποτα. Έπαιζα κάποια στιγμή όταν ήμουν πιτσιρικάς καλή μπάλα. Να, μετράει το γεγονός ότι χρησιμοποιώ και τα δύο πόδια στο ποδόσφαιρο. Μετράει. Δεξιόχειρος είμαι στο πόδι. Δεξιοπόδαρος είμαι, αλλά επειδή είχα προπονητή τον Νεστορίδη, φίλε, στο Μολαϊκό κάποια στιγμή, με έμαθε και χρησιμοποιούσα και το αριστερό μου πόδι. Αμέ. Αυτά. Μετράει αυτό. Να αυτοθαυμαστώ κι εγώ ένα πράγμα. Άλλωστε, λέει, ζούμε μια. Με έμαθε και χρησιμοποιούσα και το αριστερό μου πόδι. Αμέ. Αυτά. Μετράει αυτό. Να αυτοθαυμαστώ κι εγώ ένα πράγμα. Άλλωστε, λέει, ζούμε μια ζωή σε έναν κόσμο σχεδιασμένο κυρίως για δεξιόχειρες και αυτό είναι σωστό και δεν θα έπρεπε.

0: όλος ο κόσμος γιορτάζει. Παντού υπάρχει μια Μαρία. Μαρία λένε την Παναγιά, Μαρία λένε και σένα ένα πράγμα. Ακόμα μιλάει όλος ο πλανήτης, μου γράφει ο Γιάννης, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η κατάντια ήρθε μετά, ρε Γιάννη. Διότι ενώ φτιάχτηκαν έστω και την τελευταία στιγμή τόσο ωραία πράγματα, δεν υπήρχε σχεδιασμός εκμετάλλευσης αυτών των αθλητικών εγκαταστάσεων. Μετά από πάρα πολλά χρόνια άρχισε να υπάρχει κινητικότητα. Δηλαδή πηγαίναμε στο κοπηλατοδρόμιο, εκεί στο Σχοινιά, και από ένα σημείο και έπειτα είχε γίνει βούρκος. Ήταν μέσα στις καλαμιές. Ήταν απίστευτο. Τώρα νομίζω ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα, αλλά και πάλι στο κάθε τι καθυστερούμε υπερβολικά σε αυτή τη χώρα. Βάζουμε πρώτα τα παπούτσια μας και μετά προσπαθούμε να βάλουμε τις κάλτσες μας. Τίποτα, δεν κεφαλαιοποιούμε τίποτα, ρε παιδάκι μου, τίποτα απολύτως. Λοιπόν, ο Αβραάμ λέει, και θα κλείσω με αυτό να πάμε σε διαφημίσεις. Μικρός λέει, είχα πει κάποτε σε ένα θείο μου, δεξιών φρονημάτων είμαι αριστερός. Γούρλωσε τα μάτια και με διόρθωσε αμέσως. Αριστερόχειρας είσαι, Αβραάμ, όχι αριστερός. Διαφημισούλες, δελτίο ειδήσεων με την κυρία Κλητσιώτη. Επανερχόμαστε δρυμύτεροι με Αμαλία Κάτζου, παρακαλώ.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
2: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
3: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος. Είναι ουσία.
4: Υπάρχουν γιορτές που γίνονται παράδοση. Το Σάββατο 22 Αυγούστου η Σάλακος φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στο μεγάλο γαστρονομικό γεγονός του νησιού μας. Την 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκι στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε να γευθείτε το αυθεντικό Σαλακενό για Πράκι. Μια ξεχωριστή τοπική συνταγή που περνά από γενιά σε γενιά, να γνωρίσετε τις γεύσεις και τις παραδόσεις του τόπου και ζήστε μια αξέχαστη βραδιά με χορό, κέφι και γνήσια νησιώτικη μουσική. Μαζί μας ο Μιχάλης Κονιτόπουλος με την ορχήστρα του, ο Νεκτάριος Κωνσταντάκης και ντόπιοι καλλιτέχνες σε ένα παραδοσιακό γλέντι που θα κρατήσει μέχρι αργά. 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκι. Σάββατο 22 Αυγούστου, Πάρκο Αγίου Γεωργίου, ώρα 8.30, Σάλακος. Μη λείψει κανείς. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Δήμος Ρόδου.
5: Έλα, μερούλα μου. Εσένα σε πειρά, δεν σε πειρά. Μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού, βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχ, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
6: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
5: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
7: Των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ελέγχουν το στενό του Ορμούζ, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό ως ένα τείχος από ατσάλι. Την ίδια ώρα το Ιράν διαψεύδει ότι η Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συζητούν παράταση της εγκεχηρίας. Το αργυρό μετάλλιο κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος για

0: δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Τα συγχαρητήριά του εξέφρασε ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για ακόμα ένα δελφίνι της ελληνικής κολύμβησης στο βάθρο των νικητών.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Για πρώτη φορά στην ιστορία του, ο κυπελούχος Σόφη κατέκτησε το Super Cup στο ποδόσφαιρο στον τελικό που έγινε στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου. Νίκησε με 5-4 στα πέναλτι την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. 2-2 έληξε η κανονική διάρκεια του αγώνα. Στον Στίβο και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, η Σταματίας Καρβέλη πήρε την 7η θέση στη σφυροβολία με βολή στα 69 μέτρα και 54 εκατοστά. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά εθρίωση με νεφώσεις και τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Ήπειρο, άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ στους 35 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Με ποιο χέρι γράφεις?
1: Είμαι με το δεξί.
0: Α, με το
1: δεξί. Τι εννοείς, γιατί?
0: Αν ήσουν αριστερόχειρο, θα σου έλεγα χρόνια πολλά.
1: Γιατί γιορτάζουν οι αριστεροί?
0: Είναι.
1: Οι αριστερόχειρες.
0: Οι αριστερόχειρες.
1: Κατάλαβα. Ναι, σαν την κόρη μου δηλαδή.
0: Α, αριστερόχειρο.
1: Ναι, ναι, ναι. Η κόρη μου βέβαια.
0: Μια χαρά. Σήμερα λοιπόν να τις πούμε χρόνια πολλά.
1: Να τις πούμε, να τις πούμε. Αν μας ακούγεται στη Λέσβο, αλλά να τις πούμε.
0: Μας ακούνε και στη Λέσβο.
1: Ναι, αλλά κοιμούνται τα παιδιά. Δηλαδή, θέλω να σου πω.
0: Από αυτή την άποψη.
1: Να άποψη τα παιδιά δεν κοιμούνται από τις 11. Όπως καταλαβαίνεις.
0: Λέσβο ή με τη Λένη πήγε?
1: Και Λέσβο και με τη Λίνη. Κάπου πήγε πάντως, ενώ εμείς ακόμα είμαστε εδώ και η Αθήνα έχει αδειάσει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και το στο λιμάνι του Πειραιά γίνεται λέει κακός χαμός από το
0: γίνεται,
1: πρωί.
0: Ναι, όντως, όντως.
1: Και καλά κάνουν οι άνθρωποι.
0: Έχω το χάρτη εδώ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, κοίτα, ο χάρτης είναι κατά πράσινος. Υπάρχουν κάτι κυτρινάκια διάσπαρτα.
1: Πάντως, εγώ ναι, θα.
0: Και ο Πειραιάς κατά κόκκινος.
1: Ναι, γιατί φεύγει ο κόσμος. Κάποιοι φεύγουν και ένα τετραημεράκι. Δηλαδή, Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, άντε και Δευτέρα. Το κάνανε έτσι. Και να περάσουν καλά και οι άνθρωποι φεύγουν για λίγο. Πάντως, η Αθήνα έχει αδειάσει. Αυτό να το πούμε τώρα. Ότι ένα στου δύο δεν θα κάνει διακοπές, αυτό το ξέρουμε. Μπορεί κάποιοι να πήγαν σε κάποιους φίλους, άλλοι να πάνε στο χωριό του για 15 Αύγουστο, άλλοι να πάνε κάπου κοντά και να επιστρέψουν.
0: Εγώ το λέω και το ξαναλέω. Δεν το συμμερίζεστε, δεν με ακολουθείτε σε αυτό το πράγμα. Είναι κοινωνική προσφορά όλων των κυβερνήσεων των τελευταίων ετών.
1: Άντε πάλι, μας έχεις. Έλα τώρα, μας
0: έχεις. Μα είναι κοινωνική. Επιστροφή στο χωριό. Διακοπές στο χωριό. Σταματήστε επιτέλους. Πηγαίναν κάθε τρεις και λίγο. Έπαιρνα τηλέφωνο, ας πούμε, κολλητό μου πριν από 10 χρόνια, 15. Πού είσαι, ρε? Ταϊλάνδη. Σιγά βρε τραχανοπλαγιά να πούμε που πήγες και Ταϊλάνδη.
1: Ξέρεις και την Ταϊλάνδη.
0: Ξέρεις και την Ταϊλάνδη να πούμε στο χωριό σου εκεί που ήταν. Σου λέει κάτσε. Και το βάλαν κάτω και έκαναν ένα στρατηγικό σχεδιασμό όλες οι κυβερνήσεις.
1: Μπράβο, έτσι. Μπράβο, μπράβο.
0: Επιστροφή στο χωριό.
1: Μπράβο στις κυβερνήσεις. Όλες. Μπράβο.
0: Όλες τις κυβερνήσεις.
1: Πάντως θέλω να πω ότι πέρα που ξεκινήσαμε έτσι λίγο χαμογελαστά και σήμερα νομίζω ότι έτσι πρέπει να πάμε. Γιατί εντάξει, ο κόσμος έχει κουραστεί, θέλει λίγο και μια ανάσα και μια αισιοδοξία και λίγο χαμόγελο. Λοιπόν.
0: Άμα θέλουν χαμόγελο, έχουμε πολλές πολιτικές ειδήσεις.
1: Άμα θέλουν χαμόγελο, μπορούμε να τους ανεβάσω εδώ μας ακόμα το τρέιλερ για την εκπομπή με τον Ιωσή Καλαμαράκη. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό. Θα γελάς και ο κάθε πικραμένος να το ξέρετε. Να το ξέρετε.
0: Περιμένουμε πώς και πώς.
1: Λοιπόν, να πω μόνο ότι ερχόμουν να.
0: Εμάς το δικό μας το τρέιλερ θα είναι απλό, λιτό και απέριτο.
1: Τι?
0: Την τάδε ώρα. Από τότε μέχρι τότε.
1: Ναι, αλλά εγώ έχω ο Ιωσήφ Καλαμαράκη.
0: Καλά, Ιωσήφ Καλαμαράκη. Οπότε,
1: οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν χρειάζεται πολλά-πολλά. Κάνει μαγικά.
0: Έπος από μόνος.
1: Ακριβώς. Εντάξει, είναι μοναδικό στο είδος του. Πραγματικά το λέω αυτό. Και δεν το λέω επειδή είναι το φιλαράκι μου και κάνουμε και κομπή τόσα χρόνια μαζί. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι μοναδικός. Λοιπόν, αλλά και εγώ να ξέρετε ότι έχω κάνει. Τεράστια βελτίωση.
0: Όχι, πρώτα απ' όλα έχεις κάνει τεράστια υπομονή.
1: Καλά, υπομονή κάνω έτσι κι αλλιώς τον Καλαμαράκη, δεν είναι θέμα. Λοιπόν, τι αέρας είναι αυτός?
0: Ναι, προσοχή.
1: Όχι, εγώ έχω μια πινατική οδό και το αυτοκίνητο το παίρνω αέρας. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Πραγματικά σήμερα δεν ξέρω οι συνθήκες που θα φτάσουν οι ρηπές, γιατί άκουγα και τους μετεωρολόγους να λένε πάνω από 100 χιλιόμετρα οι ρηπές του ανέμου. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και δεν ξέρω και αν ταλαιπωρηθούν να σου φύγουμε καράβια.
0: Προς το παρόν δεν υπάρχει πάντως κάποια.
1: Όχι, όχι. Λέω ότι εντάξει,
0: θα τους πιάσει. Ένα σχηματισμό θα τους πιάσει τώρα.
1: Αυτό εννοώ.
0: Σημασία πάντως έχει το εξής. Και θα το επαναλάβω. Για πολλωστή φορά, σε κατάσταση συναγερμού ο κρατικός μηχανισμός, λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς, σε συνέχεια αυτού που είπε η Αμαλία, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, στην κατηγορία κινδύνου 5 στο κατακόκκινο είναι. Η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια, η Αργολίδα και η Κορινθία, καθώς και η Λέσβος.
1: Ναι, πολύ αέρα. Ναι, έχει πάει σε σπίτι, σε φίλων σπίτι εκεί,
0: μπράβο,
1: η Κωνσταντίνα.
0: Έτσι,
1: και δεν μπορούν να κάνουν, εντάξει, ξέρεις, προσπαθούν να βρουν και παραλίες που δεν έχει πολύ αέρα, έχει άνεμο, δυνατό.
0: Εχθές λοιπόν είχαμε και μία σύσκεψη υπό τον Ευάγγελο Τουρνά, τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Είπε μάλιστα επίσης και ζήτησε τη μέγιστη ετοιμότητα ολόκληρου του κρατικού μηχανισμού για την έγκαιρη ανάπτυξη των δυνάμεων στο πεδίο. Παιδιά, αυτά τα έχει πει ο Υπουργός. Για να μιλάμε μεθαύριο. Ότι αυτό.
1: Στην Ελλάδα είμαστε. Τι έχουμε, δεν έχουμε μυαλό. Τι να πει. Και ο Υπουργός καλά έκανε και τα είπε, αλλά δεν βλέπουμε τι γίνεται έξω.
0: Όχι, δεν. Παιδάκι μου, άλλος, τον πιάσανε τον άλλον στη σύνδο.
1: Γιατί λέει, τραβούσε στη δουλειά του Ζόρια και πήγε και έβαζε. Ναι. Και ξέσπαγε και έβαζε 56 φωτιές.
0: Ο άνθρωπος λέει.
1: Δεν ξέρω,
0: είχε, είχε πίεση, λέει, από τη δουλειά.
1: Και έβαζε φωτιές.
0: Δηλαδή.
1: Απίστευτο.
0: Να σου πω, δεν ήταν δημοσιογράφος.
1: Δηλαδή και εσύ θα μπορούσε, δεν είσαι και εγώ.
0: Ρε παιδί, α, ναι, γιατί ναι. Αν μιλάμε για πίεση πάνω στη δουλειά, αυτό λέγαμε με το Θεοδόση το
1: ναι,
0: πρωί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή του λέω, φαντάσου να ήταν ένα αστυνομικό συντάκτη.
1: Ναι.
0: Και γέλαγε ο Θεοδόση. Δηλαδή να είσαι, ας πούμε, με ανοιχτό το κινητό και να σε παίρνει στις 3 ώρα το πρωί και να σου λέει, έγινε δολοφονία εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
0: Και να πρέπει να τρέξει. Δηλαδή ναι, ναι. Τι θα έκανε μετά, θα πρέπει.
1: Ναι.
0: Έλεος. Έλεος. Επίσης να πούμε το εξής. Ο στόχος είναι. Η μείωση του χρόνου αντίδρασης όσον αφορά στον κρατικό μηχανισμό. Mm-hmm. Οπότε, εκτός του ότι πρέπει να είμαστε όλοι μας πάρα πολύ προσεκτικοί και να επιδείξουμε και την ανάλογη υπευθυνότητα που απαιτεί η ημέρα.
1: Α, 6 φωτιές και βάλεις εσύ, δεν 6, όχι 56.
0: 56 χρόνων ήταν.
1: Πέρασε σαν ηλικία με τις φωτιές, εντάξει.
0: Ζωή Λάσκαρη, φίλε. Έβαλε 56 φωτιές. Πόσο χρονών είστε, 6?
1: Ξαντιά!
0: Ζωή Λάσκαρη.
1: Δεν έχω κάτι με την ξαντιά.
0: Όχι, ρε παιδί μου, είσαι. Θε να σε βάλει στο στόμα τη Μαρία? Όχι.
1: Είσαι καλά. Πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα. Τέτοια πράγματα δεν θέλω.
0: Λοιπόν.
1: Άντε, πες το.
0: Κάτσε να το πω, αφού με διακόπτει συνέχεια.
1: Εγώ, κάνω τέτοιο πράγμα.
0: Ο Χριστός και η Παναγία. Ο Χριστός και η μάνα του που έλεγε και μία ψυχή. Ο στόχος λοιπόν είναι να μειωθεί ο χρόνος αντίδρασης. Άρα εσείς εκεί έξω όλοι μας να έχουμε τα μάτια μας
1: ναι,
0: ανοιχτά
1: ναι, ναι, ναι.
0: Σε γρήγορση. Όταν δούμε το παραμικρό απευθείας παίρνουμε τηλέφωνο του 199.
1: Μπράβο, 199 απευθείας.
0: Λοιπόν, εάν τώρα το ξεχάσετε το 199, το 112 αποκλείεται να το ξεχάσετε. Μπορείτε να καλέσετε στο 112
1: και αυτομάτως. Και βεβαίως να δούμε γιατί υπάρχουν και αυτοί οι τύποι οι οποίοι βρίσκουν ευκαιρία κάτι τις μέρες.
0: Μα ρε παιδάκι μου, από τη μία υπάρχει μία απίθμενη βλακεία. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Απίθμενη, όπως το
0: θέλουν πες. Να κάνουν μπάρμπεκιου, θέλουν να κάνουν θερμές εργασίες. Τα πάντα μα τα πάντα τα σκέφτονται να τα κάνουν. Εχθές, πρέπει να σου πω, και ήμουν έτοιμο, βέβαια ήταν ψιλοβραδάκι, αλλά οκ. Okay. Φτάνω στο σπίτι, σε ένα από τα διπλανά εκεί κύματα, όχι δεν ψήνανε. Θα πήγα να ζητήσω και κανένα κομμάτι.
1: Ναι.
0: Και μετά, θα
1: του έψε.
0: Ένα μεζέ. Πιάσε ένα μεζεδάκι και μετά φέρτε και λέω να σας τα ψάλω κανονικά. Άκουγα ένα μηχάνημα.
1: Τι ήταν?
0: Λοιπόν, έκανε κάποιες ξυλουργικές εργασίες.
1: Μπράβο, μεγάλη επιτυχία.
0: Και πάω και του λέω, μέσα στην αυλή του. Και πάω του λέω, βρε αδερφέ. Μα μου λέει, είμαι μέσα στην αυλή.
1: Τι είμαστε?
0: Ρε αδερφέ, του λέω.
1: Αχ, καλά.
0: Ρε αδερφέ, δεν του είπα τίποτα άλλο. Εντάξει. Σταμάτησε.
1: Ναι, πάλι καλά. Που δεν σταμάτησε.
0: Ναι. Τι να με βρει, θα το έφεραν την αστυνομία, ρε εσύ, Αμαλία.
1: Ντροπή, ντροπή.
0: Θα μου πει, τι είσαι, ρουφιάνο είσαι. Καλά λένε για του δημοσιογράφου.
1: Δεν
0: θα αφήσω να έρθει η φωτιά να πούμε στο σπίτι και να κάψει ολόκληρο τον οικισμό.
1: Όχι, δεν είναι θέμα ρουφιανιά αυτό. Αυτό είναι θέμα νοημοσύνη. Άμα ο άλλο δεν έχει νοημοσύνη, δεν καταλαβαίνει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Real FM 97,8. Γιατί ο Παπαδάκη δεν κλείνει το στόμα του, για να τα πούμε όλα αυτά. Λοιπόν, στο ένα μικρόφωνο ο Σπύρος Παπαδάκη που συνεργά από τι 7 η ώρα τον
0: έχει. Ναι, κυρία Αμαλία, κάτσε στο άλλο
1: μικρόφωνο. Ποιον έχουμε, το Τάκι το Μαυράκι.
0: Θα πλήξει,
1: έρχονται στο στούντιο.
0: Ο Μεσχέ Λε Πρεζιτάντ.
1: Να, ναι. Και η Δέσποινα Καλοχέρι στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-208-200 στούντιο atrialfm.gr για τα μηνύματάκια σας.
0: Και γίνεται τι ωραίος πανικούλης είναι αυτός.
1: Θοδωρή, αυτή είναι δικιά σου άποψη. Λέει είναι μοναδικό στο είδος του, αλλά για πράγμα και τα λοιπά. Για τον Ιωσήφ. Ξέρουμε όλοι τι είναι ο Ιωσήφ. Δεν χρειάζεται να μας πεις εσύ. Κάποιον άλλον ήθελε. Ήθελε κάποιους άλλους. Δεν ήθελε εμάς το 8-10 ο Θοδωρής. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν το αποφασίζουμε εσείς. Άλλοι το αποφασίζουν αυτό.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων. Δεν θα μιλήσω. Καλημέρα, Παντελή. Θα πω εγώ. Που στέλνει, έχει στείλει μήνυμα ο Παντελής για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Καλημέρα, Βέρα μου. Ναι, ορίστε. Σπυρέτο, μην μιλάς λίγο πάνω σε κομμάτια, σε τέτοια κομμάτια. Άσε το Μαυράκι να κάνει τη δουλειά του.
1: Ναι, ναι.

0: πάρα πολύ μεγάλη προσοχή σήμερα, πολύ και αύριο και μεθαύριο. Ναι. Και τι λέει, και Σαββατοκύριακο και Σάββατο σίγουρα. Και θα είναι και ένα και δροσερό ο 15 Αύγουστο με θερμοκρασίες έτσι 30, 31, 29 βλέπω, είδα στις Κυκλάδες. Άρα, καλό είναι που θα έχει δροσιά, αλλά θα έχει δυνατούς αέριδες, μελτέμια, πολύ μεγάλη προσοχή. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και όπως είπε ο Σπύρος, αν δείτε κάτι, κάτι έστω και να μην είναι. Αν κάτι πέσει στην αντίληψή σας, πάρτε ένα τηλέφωνο στο 112. Εσύ ποιο είπες να πάρουμε.
1: 199 είναι
0: το 199, η πυροσβεστική. Ναι,
1: αλλά
0: ναι, ναι.
1: Και το 112 είναι σε ετοιμότητα για να, λοιπόν, για να λάβουν τις κλήσεις σας.
0: Ότι χθες αισθάνθηκα πολύ υπερηφανής Ελληνίδα για το σημαίνιο του Σίσκου στα 200 ήπιο. Και πρέπει να τα λέμε αυτά. Ένα παλικάρι απίστευτο πήγε στο ευρωπαϊκό, πήρε το ασημένιο. Και μπράβο του, δεν θα συζητήσω τώρα για τον The Dog, τον μοναδικό ανεπανάληπτο και τον προπονητή του φοβερός, ο οποίος βγήκε και είπε ότι πώς το ρωτήσαν τον Πομάσκι, πώς έκανε ρε παιδί με αυτό το άλμα. Τίποτα λέει, δεν έκανε. Δεν υπάρχει. Εμείς ακολουθούμε ένα μοντέλο στην προπόνηση, γιατί την άκουσα όλη τη συνέντευξη. Στο Art News ήταν. Στον Φάνη Παπαθανασίου, γιατί εγώ τα λέω όλα όταν είναι.
1: Γεια σου, ρε Φάνη.
0: Γεια σου, Φάνη.
1: Καλημέρα, λοιπόν, Φάνη. Από του πολύ καλού διπλωματικού συντάκτε ο Φάνη ο Παπαθανασίου, έτσι. Για να τα λέμε.
0: Ναι, βεβαίω και καλά κάνει. Είπε τώρα, λέει, θα το κάνω και το έκανε. Απλά λιτά. Είπε θα το κάνω και το έκανε. Και βέβαια, τι, έλεγε, τι είπε από εμάς και χθες στο Φάνη, ότι αν δεν είχε και κόντρα άνεμο, θα έκανε πολύ μεγαλύτερο άλμα.
1: Λοιπόν,
0: μπράβο λοιπόν στους Έλληνες αθλητές. Περιμένουμε και τον Μανόλο, ε.
1: Μανόλο, άλλη μεγάλη περίπτωση. Εντάξει. Πάλι ξέρεις τι μ' αρέσει σε αυτούς τους αθλητές.
0: Είδες, υπάρχει και αυτή η Ελλάδα λοιπόν. Ναι, αυτό ήθελα να το λέω αυτό. Υπάρχει και αυτή η Ελλάδα.
1: Μ' αρέσει σε αυτούς τους αθλητές. Που μεγαλώνουν,
0: καλημέρα, ρε Θεοδόρη, παιδί... κάτσε γιατί με γκρινιάζει αυτό. Καλημέρα, ρε Θεοδόρη, καλημέρα. Γιατί δεν έχω κάτι μαζί σου, αλλά δεν διαβάζω και όλα τα μηνύματα. Έλα,
1: ναι, ρε παιδάκι μου, αλλά δεν έχω φτάσει εγώ. Α, ναι. δεν έχω φτάσει εγώ μέχρι εκεί κάτω.
0: Ναι. Τι σ' αρέσει λοιπόν στους αθλητές αυτούς.
1: Μ' αρέσει, ρε παιδί μου, που μεγαλώνουν και παράγουν ήθος.
0: Και πρότυπα.
1: Ήθος, πρότυπα, πολιτισμό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
0: Λοιπόν, θα σου πω λοιπόν ότι επειδή άκουσα τη συνέντευξη του Πομάσκι, είπε το εξής. Λέει ότι αυτό το παιδί, ο Τεντόγλου, είναι ένα παιδί πειθαρχημένο. Δεν έχει, λέει, ποτέ ότι του πω, το κάνει σαν Ευαγγέλιο. Είναι πολύ του, δηλαδή είναι αφοσιωμένος, προσιλωμένος αυτό που κάνει. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι έτσι, δεν έχουν προσωπική ζωή κτλ. Να το σκεφτούμε αυτά τα παιδιά, έτσι. Δεν είναι παιδιά, ε. Και έτσι, ότι έχει μπροστά του βέβαια λαμπρό μέλλον, γιατί είναι νεότατος ο Τεντόγλου. Άρα θα δούμε και άλλα πράγματα. Και ο Σίσκος και τα παιδιά της κολύμβησης. Έχουμε εξαιρετικούς αθλητές. Εξαιρετικούς αθλητές και στον υγρό στίβο. Δεν θα μιλήσω τώρα για το πόλο που είμαστε, δεν υπάρχουμε, έτσι.
1: Όντως.
0: Απλώς επειδή εγώ μ' αρέσει και το παρακολουθώ και στίβο και υγρό στίβο. Σας λέω λοιπόν ότι έχω αισθανθεί πάρα πολύ περήφανη ως Ελληνίδα. Μπράβο στα παιδιά μας, μπράβο σε όλους.
1: Όπως χάρηκα, πρέπει να σου πω, ανεξάρτητα το ότι έπαιζε όφη εναντίον της ΑΕΚ, το είπα και νωρίτερα, που πήρε το Super Cup μια επαρχιακή ομάδα. Χαίρομαι όταν βλέπω, ρε παιδί μου, ειδικά και στην επαρχία, να ανεβαίνει ο αθλητισμός. Εγώ, πάρα πολύ.
0: Μ' αρέσουν και οι μικρές ομάδες.
1: Όντως.
0: Εγώ, επειδή έχω και λίγο μέσα μου από Πανιόνιο, επειδή είμαι γέννημα θρέμα νέο Μουρνιώτησα, τον αγαπώ τον Πανιόνιο. Όλοι ξέρουν ότι είμαι Ολυμπιακός, δεν μπορώ να το κρύψω και δεν το κρύβω κιόλας. Χωρίς να είμαι όμως φανατική. Λοιπόν, έτσι και όταν παίζει καλά μια ομάδα, το λέω. Και εσύ είναι αντίπαλη ομάδα. Λοιπόν, εγώ αγαπώ και τον Πανιόνιο, αγαπώ και τις πιο μικρές ομάδες και την Καλαμάτα. Τι είναι αυτή η Βυσσινή Θιέλα, πράσινη Θιέλα, τι είναι.
1: Είναι μαύρη.
0: Μαύρη Θιέλα, εντάξει. Δεν τα ξέρω. Η Βυσσινή Θιέλα είναι η Λάρισα. Έλα, παιδί μου, πε.
1: Βυσσινή Θιέλα, σου τα λογάκι. Λάρισα, πέτα ένα κουλάκι.
0: Το βρήκα.
1: Τι το βρήκε, παιδάκι μου, από τη Θεσσαλία το φτάσει στην Ελλάδα.
0: Τα πρόβατα τα δηλώνω, έτσι το έκανα και εγώ.
1: Α, εντάξει, αυτό το δέχομαι.
0: Δηλαδή
1: δεν το έχει ξεχάσει. Να σου πει, Σομαλία.
0: Φεύγανε τα πρόβατα από την Κρήτη και φτάνανε στα Τζουμέρκα.
1: Παίρνει και επιδότηση.
0: Εγώ είχα ημέρα κάτι ελιές έχω στο χωριό για το λάδι, αλλά δεν παίρνω επιδότηση. Αλλά αν το ήξερα, δηλαδή αυτό μου είπε και ο θείος μου. Ρε παιδάκι μου, το ξέραμε. Δεν δηλώναμε και κάτι παραπάνω.
1: Την καλύτερη ατάκα πρέπει να σου πω, κατεβαίνουμε κάτω στο χωριό.
0: Θα πάω την Κυριακή στο χωριό, ε.
1: Θα σου πω, θα σου πω.
0: Την Κυριακή θα είμαι Βελανίδη Ηλίας, να το ξέρετε.
1: Αυτά είναι, αυτά είναι. Κατεβαίνουμε κάτω στο χωριό με τη Μαρία, εν πάση περιπτώσει. Δεν είχε κιόλας κατέβει η γυναίκα μου, ξέρεις, να κάνει όλο το tour. Και οικογενειακό τραπέζι. Έχει σκάσει ο ΠΚΠ. Έχει γίνει πανικός, αγροτική οικογένεια, δηλαδή. Εντάξει, σκέψω ότι ο θείος μου, η θεία μου, τα ξαδέρφια μου έχουν πορτοκαλαιόνες, έχουν ελιές. Έχουν
0: κάτω.
1: Ναι, ασφαλώς στη Λακωνία. Τι θα είχαν.
0: Τι θα είχαν.
1: Κανένα εργοστάσιο που να φτιάχνουν αυτοκίνητα. Καλό θα ήταν αυτό. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και πάνω στην κουβέντα γυρίζει και μου κάνει η θιά μου, η αδερφή της μάνας μου. Αχ, βρε τρομάρα σου, είσαι και μέσα εκεί, στα μαξί μου και στα από εδώ και στα από εκεί, οι άλλοι πλουτίζουνε.
0: Ναι,
1: κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Ναι. Κάτω από τη μύτη μας περάσαν όλα αυτά.
0: Ωραία, γι' αυτό σου λέω. Τώρα τι μου λες τώρα, εγώ μας. Είπα τώρα για την πράσινη και τη βυσσινή θύελα. Εδώ πέρα γινόταν το είπε και πετά πρόβατα φεύγανε. Κανέναν βόλτες τα πρό και με καράβια πηγαίνανε. Έτσι, τα θυμάσαι.
1: Έτσι, ασφαλώς.
0: Με καράβια φεύγανε τα και... πρόβατα και πηγαίνανε προς απάνω, παντού.
1: Και προς απάντηση της μαύρης θύελας θα πω μόνο ένα πράγμα. Μολαϊκός.
0: Ναι, και μολαϊκός είμαστε.
1: Ναι, έτσι.
0: Ναι.
1: Η ομάδα των, του χωριού. Έχουμε δύο ομάδες, Μολαϊκός και Ολυμπιακός Μολάων.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Καταλαβαίνεις όλο το χωριό τι ομάδα είναι, ε?
0: Ναι.
1: Ναι. Βέβαια, αυτός ο οποίος ίδρυσε το Μολαϊκό ήταν Βάζελος.
0: Εντάξει.
1: Και έχει βάλει πράσινα χρώματα στο Μολαϊκό. Σιγά σιγά με το πέρασμα του χρόνου έχουμε βάλει και ένα μπλεδάκι.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Το πράσινο το έχουμε κάνει και λίγο πιο χακί. Γενικότερα πάμε
0: προς εκεί.
1: Πάμε προς εκεί.
0: Λοιπόν, Real Blocker, συγγνώμη που κατέσφαξα το κομμάτι, έχεις δίκιο.
1: Ναι, τους BGs.
0: Ναι, τους BGs, με το λέει. BGs, συγγνώμη και λέει ευτυχώς που έχουμε δύο αθλητές και χαμογελάμε γιατί αν περιμέναμε τους πολιτικούς μας, σωθήκαμε. Μην τα μπλέκετε όλα μαζί τώρα. Εντάξει, εγώ μίλησα για το αθλητικό κομμάτι. Επειδή και εκεί.
1: Και μην μπλέκουμε τους πολιτικούς μας με τον αθλητισμό.
0: Ναι.
1: Διότι το αποτέλεσμα δεν είναι καλό. Λέω ότι δεν είναι καλό, ρε παιδί μου, το αποτέλεσμα.
0: Λοιπόν, να πω λοιπόν.
1: Δεν τους έχεις δει που παίζουν μπάσκετ κάθε τρεις και λίγο
0: ναι,
1: που πηγαίνουν
0: ναι,
1: οι τέτοιοι.
0: Εγώ δεν τους έχω δει.
1: Λοιπόν, τι ψάχνει.
0: Και ποδόσφαιρο παίζουν κάποιοι.
1: Τώρα εσύ με το ποδόσφαιρο που το φέρεις στο προσκήνιο, το φέρεις για καλό.
0: Όχι,
1: α,
0: όχι.
1: Είπα.
0: Είπα, κάτι μου ήρθε στο μυαλό.
1: Όπως σου λέω, σου φύγει.
0: Ναι, λοιπόν. Αφήστε τους αθλητές εκεί που κάθονται, μια χαρά είναι.
1: Έτσι.
0: Όλοι οι αθλητές μας που δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό και πραγματικά. Και δεν ξέρω αν έχουν και στήριξη από το κράτος, γιατί πολλά παράπονα ακούγονται.
1: Όχι
0: τώρα, τα χρόνια, πολλά τελευταία πολλά χρόνια. Έτσι, πολλά γιατί, χρόνια. Λοιπόν, να τους στηρίξει, να τους στηρίξει το κράτος, γιατί έτσι πρέπει mm-hmm. και να υπάρχουν και αθλητικοί χώροι. Αλλά εντάξει τώρα, υπάρχουν αθλητές. Τώρα δεν θα μιλήσω για το Μίλτο, ο οποίος είναι. Θεωρώ ότι είναι ίσως ο κορυφαίος αθλητής των τελευταίων πολλών ετών Έλληνας.
1: Γενικότερα τα τελευταία
0: και
1: χρόνια. Θες να σου πω κάτι.
0: Και ο Μανόλο, εντάξει, και η Στεφανίδη. Τώρα
1: πολλά τα ονόματα. Πολλά ναι. τα ονόματα. Λοιπόν, ο Ζώης από την Οικίσιανη Παγκαίου Καβάλας.
0: Μπα, ωραία.
1: Μία από καρδιάς καλημέρα σε όλους σας στο Real FM. Να είστε όλοι καλά.
0: Ευχαριστούμε, Ζώη.
1: Εμείς ευχαριστούμε για το μήνυμά σου. Εμείς
0: δεν
1: ευχαριστούμε
0: σε βαρέθηκαν το... τόσο να σου ακούνε, δηλαδή. Εσύ γιατί... δεν βαρέθηκες να μιλάς τόσες ώρες.
1: Όχι, δεν είναι η δουλειά μου, πληρώνουμε γι' αυτό.
0: Πληρώνεσαι, αλλά βάλε λίγο φρένο.
1: Τι εννοείς να βάλω φρένο.
0: Να μην μιλάς τόσο πολύ.
1: Α, με συγχωρείς πάρα πολύ.
0: Χειρότερος από μένα έχεις γίνει.
1: Εγώ έχω την εντολή, μίλα. Μίλα σαν να μην υπάρχει αύριο. Αυτό.
0: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, εντάξει, έχουμε κάτι άλλο σε επικαιρότητα.
1: Πολλά πράγματα έχουμε.
0: Περίμενε.
1: Πάρα πολλά.
0: Εντάξει, μην πας τώρα στα πολύ βαριά. Δεν θέλω σήμερα πολύ βαριά. Εντάξει, θα πούμε και βαριά πράγματα αναγκαστικά. Mm. Για να δω το brand που είναι. Α, πέφτει λίγο. $88,8 το βαρέλι.
1: Ναι,
0: ωραία.
1: Μέσα.
0: Ωραία. Δεν τίποτα εκεί λέει αδιέξοδο συνομιλίες για τα θανατορμούς.
1: Μια χαρά πάει.
0: Χθες, ναι, το διάβαζα. Λοιπόν, άρα. Κάποιοι λέει, το Ινστιτούτο Ενέργειας, το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Ενέργειας προέβλεψε ότι όλα αυτά που συμβαίνουν στα στενά του ορμούς και αυτοί ότι δεν περνούν, έτσι δεν υπάρχουν διαλέψεις, θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του έτους. Yeah! Τέλος του έτους λέει, θα έχουμε αυτή την εικόνα στα στενά και βεβαίως αναταραχή στην αγορά ενέργειας. Πάρα πολύ ωραία παιδιά! Θα περάσουμε ένα χειμώνα καταπληκτικό.
1: Εχθές είχαμε και την τηλεφωνική επικοινωνία του κυρίου Γεραπετρίτη με το Ρούμπιο.
0: Ναι.
1: Με τον Αμερικανό ομολογό του.
0: Βεβαίως.
1: Πολύ σημαντική τηλεφωνική επικοινωνία. Γενικότερα φαίνεται ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη σύσφιξη σε ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Είχαμε και πρόσφατα συνάντηση του κυρίου Γεραπετρίτη με τον κύριο Ρούμπιο.
0: Ο κύριος Παπασταύρου το έχει κάνει Αθήνα Καλαμάτα, το Αθήνα Νέα Ουάσιγκτον κτλ. Με τα ενεργειακά.
1: Κοίτα, αν είσαι Αθήνα Καλαμάτα. Έτσι. Γιατί Αθήνα Καλαμάτα, ρε παιδί μου, να το κάνει Αθήνα Σπάρτη.
0: Γιατί Αθήνα Καλαμάτα είναι πιο κοντά από την Αθήνα Σπάρτη.
1: Όχι, είναι ακριβώς τα ίδια χιλιόμετρα. Απλά κάνουμε περισσότερη ώρα να φτάσουμε στη Σπάρτη, διότι σε εσά σα φτιάξανε το δρόμο.
0: Ναι.
1: Εμάς μας φτιάξανε ένα δρόμο εκεί από το Λεύκτρο και πρέπει να κάνουμε ολόκληρο τον κύκλο.
0: Ωραία.
1: Να φτάσουμε λίγο πριν την
0: Πες,
1: Καλαμάτα.
0: Αθήνα Σπάρτη.
1: Ναι, να φτάσουμε λίγο πριν την Καλαμάτα και να στρίψουμε αριστερά για Σπάρτη.
0: Ναι.
1: Και πάμε από τον παλιό δρόμο. Από τους Βουτιάνους και από την Κερασίτσα. Και όταν είναι η περίοδος και η εποχή, ξέρεις γιατί ονομάζουν το χωριό αυτό Κερασίτσα, ε?
0: Ναι.
1: Γιατί έχει κεράσια. Σταματάμε και παίρνουμε κεράσια. Μιλάμε ναι. για κεράσια όμως, όχι.
0: Ναι, τώρα κεράσια, έτσι. Καλημέρα, Νικόλα μου. Στα ορυχεία Κοζάνης ο Νικόλας μας ακούει. Να σε καλά. Καλή δουλειά, Νικόλα μου. Καλή δουλειά.
1: Καλή δουλειά και πάντα με προσοχή και πάντα όλα καλά. Όλα καλά. Γεια σου, Λίλη μου. Η Λίλη, να, ήμουν σίγουρος ότι θα υπάρξει μήνυμα με το που θα πούμε για barbecue.
2: Και εν πάση περιπτώσει, λέει, έλεος με αυτό το κόλλημα με τον μπάρμπεκιου που έχει ο Έλληνας άντρας, ο οποίος κατά τα άλλα μπορεί να μην βράζει ούτε ένα αυγό στο σπίτι του, αλλά το παίζει μέγας ψήστης.
0: Θα συμφωνήσω με τη Λίλη.
2: Απόλυτα.
0: Θα συμφωνήσω με τη Λίλη.
2: Να δω, λέει, μία φορά τον άντρα να κάνει τις σαλάτες και την γυναίκα να ψήνει και τι στον κόσμο. Άκουσε. Το δεύτερο ας το αφήσουμε.
0: Γιατί?
2: Το πρώτο.
0: Γιατί θα το αφήσουμε.
2: Δεν θα το αφήσουμε, ρε παιδί. Όχι,
0: γιατί
2: ρε,
0: να το αφήσουμε.
2: Μα γιατί να κάψετε τα χεράκια σας.
0: Όχι, δεν έχω να τα κάψω. Εγώ θα βάλω εκεί τη φωτιά. Άσε που είναι ηλεκτρική εμένα στο μπαλκόνι. Οπότε δεν κάνω τίποτα. Τη βάζω και ψήνω ωραιότατα. Α, σιγά τώρα.
2: Αμαλία Κάντζου. Πρόσεξε. Η ψισταριά είναι ηλεκτρική.
0: Ναι,
2: έχω πάρει, λέει, και έχω παραγγείλει και εκείνο το ρομποτάκι από, από το Τόκιο, από την Ιαπωνία. Mm. Το οποίο κάνει δουλειές. Του δίνω εντολή.
0: Δεν το έχω αυτό. Τα κάνω μόνη μου. Τα σουγκαρίσματα κι αυτά δεν τα έχω.
2: Ποια σφουγγαρίσματα. Bring the steak from the fridge. Και τσουκ πάει και το φέρνει.
0: Παιδί μου, είναι.
2: Κατά τα άλλα, κάνεις barbecue.
0: Είναι δυνατόν να πάρω μέσα στη δροσιά, εκεί που έχουν τα πεύκα, να πάρω κάρβουνο, να ανάβουμε φωτιά κάρβουνο.
2: Και άμα θέλω δεν να βρίσει το χεράκι.
0: Όταν ψήνουμε. Γιατί ψήνουμε. Καμιά φορά αρνή. Και εντάξει, και το ψήνει κανονικά στο κάρβουνο. Πάμε απέναντι. Απέναντι και εκεί που εντάξει, έχει. Okay. Έτσι, γιατί. Μία κάφτρανα εκεί είναι, έχει δάσος. Τελειώσαμε.
2: Εμάς το barbecue είναι, πρέπει να σου πω, πάνω, δίπλα στο δώμα, στο τρίτο.
0: Αυτό σου λέω, κατάλαβες.
2: Ώστε
0: να. Ήρα, δεν το σκέφτομαι καν, το φοβάμαι πάρα πολύ.
2: Αλλά δεν το χρησιμοποιούμε, παιδιά. Αυτή την περίοδο δεν το χρησιμοποιούμε.
0: Κάνε
2: έδωσα
0: το
2: και την ιδέα
0: στην φθινόπωρο.
2: Γαστρούλα, γάστρα.
0: Και γάστρα. Και γάστρα βάζω εγώ πολύ.
2: Γάστρα.
0: Βάζει μέσα
2: όπως θα πηγαίνεις
0: το κάτω. Αρνάκι κατσικά και δεν το βάζω γιατί δεν μου αρέσει.
2: Όπως θα πηγαίνεις κάτω στα μέρη σου.
0: Ναι.
2: Έτσι, έτσι προς Καλαμάτα μεριά.
0: Όχι, είπα Μιλία θα πάω τώρα.
2: Μιλία, ναι, ρε,
0: Καλαμάτα είναι ο άντρας μου.
2: Ναι, ωραία. Θα σε πάρει λοιπόν ο άντρας και θα πάτε Καλαμάτα.
0: Ξέρω, παιδί μου. Είναι ο Νίκος Καρούτζος από και ο συνάδελφος. Μου είχε πει την Γουρνοπούλα.
2: Δεν με αφήνει να τελειώσω.
0: Συγγνώμη.
2: Θα στρίψεις αριστερά. Προς την κανονική, τη Μάνη, τη Λακωνική.
0: Ναι, τη Λακωνική.
2: Έτσι, τη Λακωνική.
0: Γιατί άλλη δεν είναι κανονική.
2: Έλα τώρα το εφημερίδιο.
0: Ναι, έλα,
2: πήραν ένα κομμάτι εκεί για να λένε Μεσσηνιακή Μάνη.
0: Ωραία,
2: οι Μανιάδες είναι Λάκωνες.
0: Αγαπώ και τη Λακωνική και τη Μεσσηνιακή.
2: Ωραία.
0: Αγαπώ και τις δύο.
2: Θα φτάσεις λίγο πριν τη διασταύρωση,
0: ναι,
2: που ευθεία πας Αρεόπολη και δεξιά πας για Σπήλαια του Δηρού.
0: Ναι, ναι, έχω πάει από εκεί.
2: Όπως θα κατεβαίνεις λοιπόν στην κατηφόρα,
0: ναι, ναι,
2: δεξιά θα βρεις ένα μαγαζί αγκιοπλαστικής.
0: Ναι.
2: Που τα φτιάχνει εκείνη την ώρα, το βλέπεις
0: α,
2: μπροστά σου.
0: Γάστρα.
2: Πρόσεξε, λοιπόν, εκεί είναι ο ξάδερφος, ο Αλέξανδρος, ο Ζερβομπεάκος. Εγώ από την πλευρά της μάνας μου, από την πλευρά της μάνας μου είμαι το γένος Ζερβάκου.
0: Δεν με ασκιάζει και καλέ μου άνθρωπε.
2: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα πας λοιπόν εκεί και θα πεις, έρχομαι από τον ξάδερφο, από τον Παπαδάκη, θέλω μια γάστρα. Θα σου δώσει γάστρα, θα φτιάξεις εκεί μέσα, θα σου δώσει οδηγίες και τι πρέπει να κάνεις πριν τη βάλεις στο φούρνο. Και θα φτιάξεις ένα κρεατάκι.
0: Μούρλια.
2: Α, δεν υπάρχει.
0: Ωραία. Τελείωνε. Όμως πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Άσε το κρεατάκι. Τελείωνε.
2: Κατάλαβες, Αλέξανδρε, τι τραβάω, ε. Και είμαστε και έτσι γενιά πειρατών.
3: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Οπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σε μέγιστη ετοιμότητα έχει θέσει τον κρατικό μηχανισμό όπως σήμερα λόγω των θυελλωδών ανέμων το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με έγκαιρη ανάπτυξη δυνάμεων στο πεδίο. Οι αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Βιωτία και Εύβοια. Να καταστήσει η Αμερικανική κυβέρνηση την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ προτεραιότητα της πολιτικής της στην Ανατολική Μεσόγειο, ζητά διακομματική ομάδα μελών του Κογκρέσου. Περισσότερα στο real.gr. Το Όργυρο Μετάλλιο κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος τον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης με επίδοση 1 πρώτο, 53 δεύτερα και 81 εκατοστά που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ.
3: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
9: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 25 στην Αλεξανδρούπολη και 23 στο Ηράκλειο Κρήτης.
8: Μιντέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Πολύ αυξημένοι στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, χωρίς προβλήματα στους υπόλοιπους οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε, 34 λεπτάκια μετά τις 8 η ώρα το πρωί. Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται δίπλα μου εδώ στο ένα μικρόφωνο. Έχει πιάσει το ένα στασίδι.
1: Ναι, και στο άλλο στασίδι ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης.
0: Απέναντί μας, ο οποίος μας ανέχεται με πάρα πολύ είδης για να είσαι πρόεδρος. Όταν είσαι πρόεδρος, ρε παιδί μου, έχεις και άλλη, πώς το λένε, έχεις και άλλη υπομονή.
1: Όλοι στην Ελλάδα πρόεδροι είναι.
0: Ναι, ο συγκεκριμένος όμως είναι και.
1: Είναι πραγματικός, όχι δεν είμαι.
0: Είναι πραγματικός, είναι με τη Βούλα.
1: Είναι με τη Βούλα. Ο δικός μας εδώ, ο Τάκης Μαυράκης εννοώ.
0: Τάκης Μαυράκης.
1: Έλα και όλα, δεν είναι πρόεδρος μόνο στα λόγια.
0: Η κυρία Δέσμηνα Καλοχέρη στο 211-200-8200. Τώρα δεν ξέρω, γκαλαζοαίματι.
1: Ναι.
0: Και στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας για να στέλνετε τα μηνύματά σας σε δύο επαρχιοτόπεδα.
1: Φυσικά.
0: Έτσι.
1: Γιατί όλοι Αθηναίοι, πώς γίναμε ξαφνικά όλοι Αθηναίοι. Εγώ που είσαι από την Αθήνα, πώς είσαι από την Αθήνα, εγώ είσαι από κατάγονται, από κρατούν οι σκούφια τους. Κρατάει σκούφια τους που λένε και στο χωριό μου.
0: Εγώ
1: είμαι κάτω από τα βλάκια.
0: Κάτσε. Στα χωριά μας λένε άλλο πράγμα.
1: Τι λένε.
0: Τι νόση είσαι εσύ.
1: Τι νόση είσαι, ναι.
0: Τι νόση είσαι.
1: Όταν ήμουν πιτσιρική.
0: Φοβερό.
1: Ναι, τι νόση είσαι.
0: Περνούσαμε εκεί, καθόντουσαν οι γιαγιάδες μετά. Τι νόση είσαι εσύ.
1: Να σου πω αυτή η εικόνα. Ειλικρινά. Την έχω πολύ στο μυαλό μου και μου άρεσε κιόλας, έχω να σου πω. Με τις γιαγιάδες που εκεί που κάτι καθαρίζανε, κάνα φασολάκι, κάνα ρακά, κάνα το ένα κάτω άλλο. Και εκεί πέρναγες εσύ, σε κοιτάζα καλά-καλά, πιτσιρί κι εγώ. Τι νοσεί εσύ.
0: Δεν νοσεί εσύ.
1: Τι νοσεί εσύ.
0: Στο μεταξύ, ρε παιδί μου, αυτό. Ήμασταν πολύ τυχερά ως παιδιά που ζήσαμε αυτές, έχουμε αυτές τις εικόνες και μεγαλώσαμε με αυτόν τον τρόπο. Και πάρα πολλές σκέφτομαι, ρε εσύ, Αμαλία, μακάρι να είχαν το προνόμιο και τα παιδιά μας.
1: Ναι, εμένα η κόρη μου μικρή, μωρό πήγαινε στο χωριό, τώρα πια βέβαια, όταν αυτό όχι. Ο Τάσος από το γυμναστήριο, Τασούλη, εξαιρετικός ο Τάσος και θηρίο, έτσι μιλάμε τώρα, έχει τι καλαμαράκι που λέει κατά 50 χιλιόμετρα το ακίνητο, είναι από τα μέρη σου. Και λέει, ποιες γλάσσες και λοιπά, Σπύρο μου, σίγουρα θα έχεις δοκιμάσει το χταποδάκι. Στη Νεάπολη.
0: Ασφαλώς.
1: Καλημέρα, Τασούλη μου.
0: Εννοείται, Τασούλη.
1: Καλή ξεκούραση.
0: Το χταποδάκι περνούσε.
1: Με το κάπα κεφαλαίο.
0: Και περνούσε από όλα εκεί τα ουζάδικα και ήταν κρεμασμένα τα χταπόδια. Και βεβαίως μετά το χταποδάκι και όλα τα σχετικά, πηγαίναμε στο σουβλατζίδικο.
1: Ναι.
0: Κάτσε, θα θυμηθώ και το όνομα. Γιατί με
1: τον
0: Γιώτα τέτοιο, με τον Μανώλη.
1: Άστα τώρα, μην.
0: Με τον Μανώλη ήμασταν φιλαράκια. Θα το θυμηθώ.
1: Καλά, το θυμίσει, με το λες.
0: Τάσο, επειδή δεν υπάρχει περίπτωση, κατάλαβες ποιο λέω. Το σουβλατζίδικο λίγο πριν το κεφυράκι. Λίγο πριν το κεφυράκι.
1: Όπως
0: γίναμε δεξιά, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Γιατί πάει πολύ συχνά και έχει σπίτι. Ο άνθρωπος είναι της περιοχής. Λοιπόν, ο Μιχάλης λέει: όπου δεν εμπλέκονται οι πολιτικοί μας, οι επιτυχίες έρχονται μία μετά την άλλη. Μπράβο στα παιδιά μας, στους αθλητές μας και στους προπονητές τους. Μακριά η πολιτική από τον αθλητισμό, λέει ο Μιχάλης.
0: Ο Θοδωρής, αυτή την κουβέντα την κάνουμε κάθε χρόνο. Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω βρει απάντηση ακόμα. Ο Θόδωρος λέει: καλημέρα σας, με υγεία. Από πού εύχονται, ρε παιδιά, ρε. Αυτό που εύχονται, καλή Παναγιά. Υπάρχει και κακή Παναγιά. Εντάξει, ρε παιδιά, τα λέμε στα χωριά.
1: Στα χωριά το λένε,
0: τώρα.
1: Σε κάποια μέρη. Δεν το ξέρω κι εγώ. Και εμείς, εντάξει, καλό 15 Αύγουστο λέμε. Ναι. Αλλά έχει καθιερωθεί το καλή Παναγιά, ναι.
0: Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή εντάξει, έχουμε βγάλει και θεολόγους στον αέρα και μας έχουν πει ότι ναι, εντάξει, δηλαδή εντάξει, όταν
1: τώρα
0: γιορτάζει ένας Άγιος, λέμε καλό Άγιο Σπυρίδωνα.
1: Ναι, παιδί μου, τώρα μην τσακωθούμε και γι' αυτό. Μην τσακωθούμε και γι' αυτό. Βρίσκουμε να τσακωθούμε. Μην τσακωθούμε. Τώρα 12 Αυγούστου, 12 δεν είναι.
0: Είναι 13.
1: Χάνω τις μέρες. Α, 13
0: πήγε. Προπαραμονή.
1: Προπαραμονή της Παναγίας. Λοιπόν, μην τσακωθούμε τώρα. Κρίμα από το Θεό είναι. Αφήστε το. Ο καθένας σας το λέει όπως θέλει.
0: Πρέπει να προλάβω να πάρω δώρο, διότι θα με χάσει η στεφανία από δεύτερη. Ναι, ναι, γιορτάζει γυναικούλα μου.
1: Ναι, να τη χαίρεσαι, να τη χαίρεσαι προκαταβολικά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, η Νίκη, καλημέρα παιδιά, καλή δύναμη και σήμερα για όλα αυτά που συμβαίνουν. Ναι, όπως και να το κάνουμε, συμβαίνουν αρκετά πραγματάκια. 13 Αυγούστου πάντως πρέπει να σας πω ότι έχω πάρα πολλά χρόνια να θυμηθώ τόσο πολύ έντονη πολιτική επικαιρότητα. Το να μας βομβαρδίζουν, παραδείγματος χάρη, τα κόμματα με μηνύματα, με ανακοινώσεις, με διάφορες δραστηριότητες.
1: Είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Ξεκάθαρα είμαστε. Ακόμα και αν οι εκλογές γίνουν, έστω και δεν ξέρω, άνοιξη, Μάιο, Απρίλιο, Μάρτιο, Φεβρουάριο, δεν το ξέρω αυτό. Πάντως έχουμε βγει για τα καλά σε προεκλογική περίοδο. Λογικό είναι τα κόμματα.
0: Και κάποιος μου σφύριξε το εξής.
1: Ναι.
0: Από κόμμα. Θεωρώ ότι αυτές οι εθνικές εκλογές γενικότερα και αυτή η ΔΕΘ θα είναι μία ΔΕΘ για τρεις. Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη
1: και Τσίπρα.
0: Τσίπρα. Και έτσι όπως έχουν κάνει τα προγράμματά τους, θα είναι πάνω κάτω. Ναι. Αθήνα Θεσσαλονίκη θα το κάνουν από τις 27 Αυγούστου που θα ανέβει πρώτος ο Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, για την συνάντησή του με τους παραγωγικούς φορείς. Έχει και κορδέλα φέτος. Ναι. Έχει την επέκταση του μετρό.
1: Πολύ σημαντικό έργο
0: για τη Θεσσαλονίκη.
1: Έτσι, επέκταση προς Καλαμαριά. Α, πολύ σημαντικό έργο. Εντάξει, θα κόψει
0: και μια Καλαμαριά πάει, δεν θα φτάσει μέχρι το αεροδρόμιο.
1: Όχι ακόμα.
0: Όχι ακόμα. Δε, μικρή δεν είναι η απόσταση μέχρι τώρα.
1: Δεν τα ξέρω αυτά τα.
0: Μια τρούπα είναι.
1: Ναι, τρούπα είναι. Μια τρούπα είναι. Δεν το ξέρω, αγαπητέ. Δεν ξέρω τα τεχνικά. Θα μου το επιτρέψεις. Καλό είναι όμως ότι υπάρχει μετρό. Πανέμορφο το μετρό, έτσι.
0: Στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχω μπει, ρε παιδί μου. Έχω δει μόνο τις.
1: Σταθμοί, ναι, δεν υπάρχει. Ναι. Εντάξει τώρα. Υπάρχουν κάποιοι σταθμοί που είναι κόσμοι, μα πραγματικά, επειδή έχουμε πάει κάποιοι σε κάποια μέρη στο εξωτερικό, είναι πραγματικά όνειρο.
0: Λοιπόν, μετά έχουμε την έλευση, θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Τσίπρας στις 2 Σεπτέμβρη. 3 του Σεπτέμβρη να περνά, θα ανέβει ο κύριος Ανδρουλάκης, όπου θα κάνουν εκεί το event της επετείου της ιδρύσεως του Πασόκ, Πασόκ από τον Ανδρέα Παπανδρέου.
1: 3 του Σεπτέμβρη να περνάς.
0: 3 του Σεπτέμβρη να περνάς, λέει. Να περνάς, όχι να περνά. Να περνάς. 3 του Σεπτέμβρη να περνάς.
1: Τώρα μας βάζει δύσκολα, εντάξει.
0: Εντάξει, ρε,
1: λοιπόν, θα πάει και ο κύριος Τσίπρας 2 Σεπτεμβρίου να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Δηλαδή, πριν πάει Θεσσαλονίκη για τη ΔΕΘ και θα κάνει και βολτές στα περίπτερα, θα δώσει και συνεντεύξεις τύπου κτλ. Θα πάει να παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι θα έχουμε πραγματάκια και να συζητάμε. Είναι κοστολογημένο το πρόγραμμα, δεν είναι. Τι δίνει ο ένας, τι δίνει ο άλλος, τι θα δώσει η κυβέρνηση. Γιατί η κυβέρνηση έχει το πουγγί. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Το πουγγί το έχει η κυβέρνηση. Α, και το υπερπλέονασμα έχει η κυβέρνηση. Και επιμένει να δούμε. Γιατί χθες άκουγα τον κύριο Παθανάση, τον αναπληρωτή υπουργό οικονομικών, να λέει ότι θα είναι πάνω από ένα δις. Εμένα οι πληροφορίες οι δικές μου, το ρεπορτάζ λένε πάνω από 2 δις.
0: Ναι.
1: Κρατήστε το αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν φτάσουμε και κάποιοι που λένε τραβηγμένο το θεωρώ 3-3,5 πολλά λεφτά. Δεν ξέρω. Αλλά σίγουρα 1,5 με 2 δις θα είναι. Άρα πρέπει να δούμε.
0: Έχω και εγώ την αίσθηση ότι αν μη τι άλλο θα έχει 2 μπροστά. Τώρα αν θα φτάσει στο 2,7 που άκουσα κιόλας.
1: Ναι, το θεωρώ.
0: Περνώντας από ένα γραφείο, ρε παιδί μου, άκουσα δύο υπουργούς να συζητάνε και να λένε μάλλον στο 2,7 δισεκατομμύρια θα κλειδώσει.
1: Το θέμα
0: το
1: είναι.
0: Κράτησα εγώ.
1: Το κράτησες. Το θέμα είναι.
0: Δεν τους ρώτησα γιατί άμα τους ρωτούσα, ξέρεις τα λέγανε. Όχι, ρε παιδί μου, άλλο πράγμα λέγανε.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Και επίσης.
0: Ποτέ
1: υπάρχει...
0: δεν κάνεις δεύτερη ερώτηση, μη σου χαλάσουν το ρεπορτάζ.
1: Ακριβώς. Και να πω επίσης ότι όσοι ασχολούμαστε με το οικονομικό ρεπορτάζ και ακόμα και με το πολιτικό βέβαια, γιατί δεν είναι. Δεν έχει και πολιτική χρειά. Ξεκάθαρα πολιτική θεία, πάντα υπάρχουν και εκπλήξεις. Τα τελευταία χρόνια πάντα υπήρχαν 1-2 μέτρα έκπληξη που θεωρώ ότι δεν θα μάθει κανένας μας, και θα τα ανακοινώσει ο ίδιος ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Ελπίζω αυτά τα μέτρα να αφορούν τις ομάδες που πρέπει, τις κοινωνικές.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Μεσαία τάξη, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτό εννοώ. Πάντα. Θα τα δούμε όμως, γιατί μαθαίνω ότι θα έχει μέτρα έκπληξη, χωρίς να ξέρω τα μέτρα έκπληξη, γιατί θα τα έλεγα αν τα ήξερα.
0: Πάντως, μετά τις 15 Αυγούστου, δηλαδή από Δευτέρα, 17 Αυγούστου, τα σημειωματάκια θα πηγαίνουν στο γραφείο.
1: Σε έχει υπουργικό. Αυγούστου.
0: Έχει ακουστεί ότι θα τους μαζέψει για να τους δώσει το ενακτήριο λάκτισμα.
1: Ναι, ναι. Κάτι λοιπόν, τέτοιο ακούω τώρα, δεν ξέρω αν ισχύει.
0: Γενικότερα πάντως από 17 Αυγούστου, επειδή θα βρίσκεται στο γραφείο του ο κύριος Μητσοτάκης, θα αρχίσει να μαζεύει τα σημειώματα των υπουργών.
1: Ναι, γιατί.
0: Για
1: να κλειδώσει το πακέτο.
0: Ακριβώς. Θα αρχίσουν να πηγαίνουν και τα σημειώματα στον κύριο Μητσοτάκη για τα έσοδα και από τον τουρισμό και γενικότερα. Οπότε εκεί θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις.
1: Η εκτέλεση του προπολογισμού έχει κλείσει για το εξάμηνο. Ναι. Το εξάμηνο που είναι κομβικό. Τρίμηνο εξάμηνο. Έτσι το πάμε. Εννιάμηνο και οδεκάμηνο. Ναι. Νομίζω ξέρουμε πολύ καλά πώς πάει η εκτέλεση του προπολογισμού. Ότι τα έσοδα είναι αυξημένα. Υπάρχει μαξιλάρι. Έτσι να το λέμε. Υπάρχει. Τα ταμεία έχουν. Έτσι. Από εκεί πέρα έχει δίκιο ο Σπύρος. Και τα έσοδα από τον τουρισμό είναι ένα κλειδί. Γιατί ο τουρισμός είναι από τους αδυσκολώνες της ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας. Θεωρώ λοιπόν το πακέτο θα είναι γενναιόδωρο. Το θέμα είναι πού θα εστιάσει η κυβέρνηση. Γιατί το μεγαλύτερο θέμα για την κυβέρνηση, και το φαίνεται ξεκάθαρα, φαινόταν σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, είναι ακρίβεια. Και ο κόσμος παραμιλάει.
0: Ναι.
1: Και δεν παραμιλάει μόνο, είναι και στα κάγκελα. Για την ακρίβεια.
0: Σωστό.
1: Άρα νομίζω ότι εκεί ίσως έχουμε και κάποιες ανακοινώσεις σε αυτό το μέτωπο.
0: Ανακοινώσεις, τις οποίες όμως ανακοινώσεις να τις βρούμε κάποια στιγμή μπροστά μας. Και τι εννοώ. Ναι, μεν ανακοινώσεις, ναι, μεν συμφωνίες κυρίων, ναι, μεν γενικότερα, αλλά όταν πηγαίνουμε στο ράφι, να μην πιάνει την ψυχή μας.
1: Ακριβώς.
0: Να τις δούμε αυτές λοιπόν τις βελτιώσεις όσον αφορά στο κομμάτι της ακρίβειας. Διότι ξέρεις τι, έχω βαρεθεί να ακούω τους υπουργούς την κυβέρνηση να λέει το εξής. Εμείς το βλέπουμε τον ελέφαντα, λέει, μέσα στο δωμάτιο. Τον βλέπουμε και γράφει πάνω.
1: Ξέρουμε
0: το ελέφαντα σε ακρίβεια.
1: Αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες.
0: Ναι, αλλά αυτός ο ελέφαντας μας έχει λιώσει και παραμένει μέσα στο δωμάτιο. Παραμένει.
1: Γιατί αυτό που λέει ο Σπύρος έχει δίκιο. Έχουν ληφθεί μέτρα. Εγώ δεν μπορώ να με το πω αυτό. Αλλά τα μέτρα δεν έχουν τα αποτελέσματα που θα έπρεπε να έχουν. Και ο κόσμος σου λέει, εντάξει, μέτρα, με επιδοτήσεις, οτιδήποτε. Αλλά το αποτέλεσμα. Λοιπόν. Το αποτέλεσμα είναι. Πληρώνουμε 2 ευρώ τη βενζίνη. Πληρώνουμε. Ακριβά τα κρέατα, πληρώνουμε ακριβά τα λαχανικά, πληρώνουμε ακριβά τα πρώτα είδη βασικής διαβίωσης. Πώς θα γίνει? Κάτι πρέπει να γίνει, λοιπόν.
0: Λοιπόν, Αμαλία μου, υπάρχει μπιφ.
1: Τι?
0: Υπάρχει μεγάλο μπιφ αυτή τη στιγμή με το Real Blogger.
1: Τι έχουμε εσύ?
0: Τι λες, ρε Παπαδάκη, λέει πρωί-πρωί. Έχεις δοκιμάσει τα πετροκέρασα της Κινουρίας? Η αλήθεια είναι πως όχι. Δεν ξέρω κιόλας αν μου έχει διαφύγει. Δεν κοιτάω πάντα τα ταμπελάκια. Αλλά η κερασίτσα λέγεται και κερασίτσα, ρε αδερφέ. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Κάτι παραπάνω μπορεί να έχουν αυτά τα κεράσια στην κερασίτσα. Δώσανε και το όνομα στο χωριό.
1: Κοίταξε να δεις ότι ο κόσμος εδώ πέρα τώρα, ο Real Broker, κάνει και λέει συμφωνία κυρίων το πιο σύντομο ανέκδοτο. Βλέπεις ότι ο κόσμος είναι δύσκολος.
0: Ασφαλώς.
1: Εντάξει. Γιατί είναι
0: για
1: λογικό.
0: Όλους μας τώρα, έτσι.
1: Για όλους μας, δεν λέω μόνο. Για όλους και όχι για τους ακροατές μας και εμείς. Εγώ λέω και το ξαναλέω προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και τον. Και την, ναι. Ποια έχουμε, είναι και για την αρχή, έτσι δεν είναι εκεί, που είναι υπεύθυνη για την ακρίβεια.
0: Για την ακρίβεια, ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Λέω ότι αν κάποιοι εξυπνάκηδες, γιατί μας στέλνουν και φωτογραφίες οι ακροατές μας, ανεβάζουν τώρα τα προϊόντα πριν ξεκινήσει η συμφωνία κυρίων, θα κάνετε μία τρύπα στο νερό. Κάντε ελέγχους. Ανεβάζουν τώρα τα προϊόντα και υπάρχουν συγκεκριμένα προϊόντα με συγκεκριμένα, δεν θα πω.
0: Αμαλία, ακούς κάτι? Δεν ακούς τίποτα, ούτε μουσική ούτε τίποτα. Ξέρεις για ποιο λόγο?
1: Γιατί πρέπει να πάω σε διάλειμμα.
0: Μπράβο.
1: Άντε, πάμε.
2: Real FM. Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και εσύ σε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μπριζόλες χοιρινές ή λουκάνικα χωριάτικα μόνο 5,90 το κιλό. Μπιφτέκια, σουτζουκάκια ανάμεικτα ή μπιφτέκια κοτόπουλου μόνο 6,90 το κιλό. Κρέτα Φάρμς, λουκάνικα και κατεψυγμένα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1. Το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3. Και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Καλά. Έχω να σου πω ότι μας ακούνε. Τώρα, δεν ξέρω αν μας ακούνε από Σαλέρνο προς Μύκονο στο αεροπλάνο ή από Τωρίνο προς Μύκονο. Έχω μπερδευτεί λιγάκι. Αλλά μας ακούνε Real FM στο αεροπλάνο.
1: Μύκονος, πάτε Μύκονο πουλάκια.
0: Πάτε Μύκονο,
1: Καλά να περάσετε.
0: Γεμάτο λέει το αεροπλάνο. Από την Ιταλία όμως.
1: Από την Ιταλία σε κάθε περίπτωση. Πολύ καλά κάνετε και φεύγετε από την Ιταλία και πάτε σε Μύκονο.
0: Το ότι έχουν βάλει μέσα εκεί κάποιοι Real FM.
1: Κοίταξε. Ο Real FM ακούγεται παντού.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Πηγαίνει με όλα. Σαν ένα γνωστό έτσι αναψυκτικό τύπου κόλλα. Σε κάθε περίπτωση. Οπότε ενημερώνεστε. Όταν θα προσγειωθείτε, θα ξέρετε τι έχει συμβεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Εάν θέλετε. Ο Πελεκάνος υπάρχει ακόμα εκεί πέρα, ο Πέτρος. Πρέπει να είναι βέβαια ο 13ος, 14ος Πέτρος. Ο Πελεκάνος, η Μύκονο δεν κυκλοφορεί ένας Πελεκάνος.
0: Πού το θυμήθηκες τώρα αυτό?
1: Δεν υπάρχει πλέον.
0: Πού να ξέρω, παιδί μου.
1: Όπω με έχει πιάσει η νοσταλγία. Εδώ θυμηθήκαμε τις τηλεοράσεις Βόξο, να πούμε τις ασπρόμαυρες. Την άνοιγε η μάνα μου, να πούμε, πριν φτιάξει το φαγητό. Πατάτες λιανητές με αυγά.
0: Και μετά άνοιγε.
1: Και μετά άνοιγε, είχα φτάσει στο δεύτερο αυγό. Και μετά άνοιγε για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Για να δούμε τις ειδήσεις στην ΕΡΤ. Έπρεπε να την. Για να δούμε την έναρξη των ειδήσεων μισή ώρα νωρίτερα.
0: Ναι, αλλά έπρεπε να ζεσταθεί καλά, κατάλαβε.
1: Εννοείται.
0: Έπρεπε να πάρει μπρος.
1: Ασφαλώς, ακούγαμε πρώτα τον ήχο και μετά σιγά-σιγά.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Σιγά-σιγά, με πολύ έτσι.
0: Δεν πειράζει, ωραία χρόνια ήταν.
1: Πολύ καλά ήταν. Πάρα πολύ ωραία γεγονός. Καλό ταξίδι λοιπόν στη Μύκονο. Εσείς που πηγαίνετε στη Μύκονο, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Ασφαλώς τώρα φαντάζομαι σε όλους, γιατί είναι γεμάτο, μαθαίνουμε το αεροπλάνο. Είναι πολύ γεμάτο, είναι φίσκα.
0: Ναι.
1: Εσείς όλοι
0: είναι.
1: Λοιπόν να έχετε στο μυαλό σας ότι οπουδήποτε και αν πάτε ένα τρατζιστοράκι. Άλλες ωραίες εποχές. Για να είσαστε συντονισμένοι στο Real FM.
0: Λοιπόν, ο εκπρόσωπος της προσβεστικής έχει κάνει ο άνθρωπος μια έκκληση. Και θέλω να το πω. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο.
1: Αυτά λοιπόν τα οποία λέμε από το πρωί. Αυτό. Και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Ακούστε τα και από τον εκπρόσωπο.
0: Λοιπόν, οπότε σας παρακαλούμε πολύ να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
1: Λοιπόν, η κυρία Αμαλία Κάτζου, τα ακούτε εσείς εκεί στο αεροπλάνο. Η κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο που θυμάται όλα τα παιδικά του χρόνια. Τώρα είναι λόγω ηλικίας. Ξέρεις τι έχω
1: προφανώς.
0: Ξέρεις τι έχω πάθει εγώ. Έχουμε πέρυσι το καλοκαίρι. Έκανα μία εβδομάδα εκπομπή με τον Νίκο Στραβελάκη.
1: Μια χαρά.
0: Ναι, λοιπόν, κάποια
1: καλημέρα,
0: στιγμή.
1: Νίκο.
0: Καλημέρα, Νίκο.
1: Όχι ότι θα μας ακούει τώρα και που θα είναι ο Νίκος
0: Στραβελάκης. Εντάξει, θέλω να πες το, εσύ και πες κάτω. Λοιπόν, κάποια στιγμή λέγαμε.
1: Στην Σταυρούλα, καλημέρα.
0: Κάτι λέγαμε για ένα θέμα και λέω και εγώ που έχω γεννηθεί το 1952 αντί να πω το 72.
1: Ναι, είπα το 1952.
0: Λοιπόν, και κάποιος ακροτής το ακούει και το στέλνει στο Διονυσίου Καλαμαράκη. Καταλαβαίνεις
1: ότι
0: τι έχει γίνει, έτσι, βάζει συνέχεια αυτό.
1: Είσαι πάντως, σου φαίνεσαι πάρα πολύ μικρή για να είσαι γεννημένη.
0: Κρατιέμαι καλά,
1: κρατιέσαι πάρα πολύ καλά
0: για, 50, για το 1952.
1: Για το 1952.
0: Πάρα πολύ καλά κρατιέμαι, μπράβο μου.
1: Μπράβο σου, μπράβο. Δεν ξέρω τι κάνεις. Είσαι φίλη με τον Ανδρέα.
0: Τον Ανδρέα.
1: Πώς το κάνει, ρε παιδί μου, γενικότερα.
0: Επαναθεμάσαι, χειρότερος από τον Καλαμαράκης. Λοιπόν, θα σου πω τι κάνω. Είμαι σε κλιμακτήριο. Κάνω διατροφή γιατί δεν γινότανε. Θα γινόμουν σαν τον Παούλο. Και αν δεν έκανα, και γυμναστική. Αλλά κάνω γυμναστική, όχι αυτό που λέει καταπίνω χιλιόμετρο Καλαμαράκης. Ναι. Πάει το σκυλάκι βόλτα. Γυμναστική, κανονική. Ο Τάσος από το γυμναστήριο μπορεί να σου το πει.
1: Λοιπόν, ο Πάνος έχει στείλει ένα φοβερό μήνυμα. Μία φορά λέει: πηγαίνει σε ένα περίπτερο κάποιος που δεν μίλαγε καλά ελληνικά και λέει στον περίπτερα: παγωτό κεράσι.
0: Ναι.
1: Και του λέει ο περίπτερας: πρώτο ψυγείο αριστερά.
0: Ναι.
1: Βρίσκει ο πελάτης στο ψυγείο, παίρνει το παγωτό, το ανοίγει, το δαγκώνει και λέει στον περιπτερά: εγώ κεράσει άλλη φορά.
0: Ναι. Και λέει ο Γιάννης: σας αγαπάμε, λέει Σπύρο, δεν σε κόβω για ΕΡΤ. Μάλλον για η ΕΝΕΔ. Ναι, και εγώ την πρόλαβα την ΕΝΕΔ.
1: Ναι, την έχουμε προλάβει την
0: ΕΝΕΔ. Πρέπει να είναι μικρότερος από μένα ο Σπύρος, να ξέρετε.
1: Γεννηθεί στο 75.
0: Άρα είσαι μικρότερος.
1: Μικρότερος είμαι.
0: Από το 72 εγώ.
1: Το 72.
0: Δεν μου φαίνεται.
1: Την έχω προλάβει την ΕΝΕΔ. Την κάναμε αυτή την κουβέντα και λίγο νωρίτερα. Ναι.
0: Το ρωτάει ο Κροτής να μην το πούμε.
1: Ναι, την έχω προλάβει την ΕΝΕΔ. Παιδιά, τη θυμάμαι. Αμυδρά. Νομίζω ότι κάπου στο 84 άλλαξε. Καταργήθηκε η ΕΝΕ, δεν θυμάμαι τώρα. 1984, κάπου εκεί. Θυμάμαι, ήμασταν πιτσιρικάδες και το συζητούσαμε στο σχολείο. Ότι τώρα που θα καταργηθεί η ΕΝΕΔ, πώς θα τη λέμε.
0: Ναι.
1: Γιατί εμείς που ήμασταν πιτσιρικάδες, δεν καταλαβαίναμε, ας πούμε. Λέγαμε η ΕΝΕΔ, δεν ξέραμε ότι ήταν η Υπηρεσία Ενημέρωσης Ενόπλων Δυνάμεων.
0: Ναι.
1: Τι ωραίο όνομα.
0: Η ΕΝΕΔ.
1: Που έβγαινε με το τέτοιο, έβγαινε με το. Πέσω με το τζοπανάκου. Με το τσοπανάκο δεν ήταν το σήμα.
0: Οι μεγάλοι άνθρωποι, να ξέρεις, θυμούνται τα παλιά.
1: Ναι.
0: Αυτός έχει πιάσει. Να το κοιτάξεις.
1: Τι να το κοιτάξω, πάει από μόνο του. Και εγώ και να το κοιτάξω, αφού έρχεται από μόνο του. Δεν μπορώ να κάνω κάτι.
0: Το γύρας.
1: Ουγάρα έρχεται μόνο.
0: Ακριβώς. Δεν φοράς γυαλιά για κοντά.
1: Κοίτα
0: το. Βλέπεις κοντά, ρε παιδί μου, το λέω γιατί εγώ δεν βλέπω. Χωρίς γυαλιά δεν βλέπω.
1: Έχει διακυμάνσεις.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Τώρα είμαι σε καλή κατάσταση.
0: Μπράβο σου.
1: Το προηγούμενο χρονικό διάστημα δεν έβλεπα, δηλαδή κάθε φορά που ήθελα να διαβάσω μήνυμα και δεν είχα τα γυαλιά μου μαζί. Ναι. Άπλωνα το χέρι όσο δεν έπαιρνε για να διαβάσω το μήνυμα.
0: Ναι, μόνο με γυαλιά.
1: Και μου λέγανε όλοι δεν βλέπεις, και τους έλεγα όχι. Τραβάω σέλφι.
0: Έτσι κάνει και ο Καλαμαράκης.
1: Τραβάω σέλφι. Εγώ το σέλφι τραβούσα.
0: Α, σέλφι τραβούσες. Ναι. Δεν είναι ότι δεν μπορούσε να διαβάσει το μήνυμα.
1: Όχι. Τραβούσα σέλφι.
0: Ναι, ναι. Συμπιστέψαμε.
1: Απλά εκείνες τις ημέρες τράβηξα πάρα πολύ σέλφι.
0: Εγώ εν τω μεταξύ πρέπει να έχει αυξηθεί η πρεσβιοπία μου, γιατί η οποία μέχρι στιγμής δεν έχω. Τώρα μπορεί να γεννηθεί κάποια στιγμή. Λοιπόν,
1: όχι, όσοι δεν είχαμε ποτέ μοιοπία,
0: ναι,
1: έχουμε περισσότερες πιθανότητες να αποκτήσουμε όπως έχουμε αποκτήσει πρεσβιοπία,
0: ναι,
1: και να μας ακολουθήσει σε όλα τα υπέροχα χρόνια μας μέχρι τη στιγμή που θα κάνουμε μια γάρα. Καταράκτη.
0: Λοιπόν. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα πρέπει να πάω στον γιατρό, γιατί μάλλον δεν έχει αυξηθεί λίγο. Ναι. Μην σας πω και πολύ. Να πάρω καινούργια γυαλάκια, γιατί δεν θα βλέπω σε λίγο πραγματικά ούτε και τη μύτη μου.
1: Ναι. Δεν θα το κάνεις εσύ σαν κάτι άλλο που παίρνουν την τέτοια, λέει, 200-250 ευρώ για να πάρεις γυαλιά μοιοπίας ή πρεσβιοπίας. Και πάνε και παίρνουν γυαλιά ηλίου.
0: Όχι, παιδί μου. Θα πάρω κανονικά γυαλιά πρεσβιοπίας. Δεν μπορώ ούτε να γράψω στον υπολογιστή, γιατί γράφω, όπως ξέρεις. Ναι, κείμενά μου. Ναι. Θέλω να έχω. Δεν μπορώ. Και στο ραδιόφωνο για τα μηνύματα.
1: Συγγνώμη, δεν σου έχουν μία γραμματέα, κάτι, μία βοηθό. Να υπαγορεύεις.
0: Όχι.
1: Κάτι.
0: Όχι. Μόνο μου τα γράφω.
1: Είδες τώρα.
0: Μόνο μου τα γράφω τα κομμάτια.
1: Αυτά είναι τα κακά του επαγγέλματος. Μετά από τόσα χρόνια. Εμάς μας είχαν, ας πούμε, όταν πρωτοξεκινούσαμε.
0: Καλά, τι μου θυμίζεις τώρα.
1: Γράψε. Και σου έλεγα, ο Πρωθυπουργός. Τότε ήταν Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
0: Και σου λέγανε
1: πιο γρήγορα. Ναι. Σε έναν είχα πει κιόλας, δεν είμαι η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Ναι. Σας φαίνομαι για Αλίκη Βουγιουκλάκη.
0: Ναι. Πέρα από αυτό που λέει ο Σπύρος, εγώ θέλω να σας πω ότι θα ξεκινήσω το ρεπορτάζ του 98, ναι, στην εφημερίδα Αξία Χρηματιστηριακό Ρεπορτάζ. Ένα χρόνο έκανα να βάλω το ονοματάκι μου, έπρεπε να κάνω πρώτο ρεπορτάζ. Εγώ, ναι, σωστό το θεωρούσα. Συγχωρημένος Δημήτρης Παπακωνσταντίνου, διευθυντής σύνταξης. Μεγάλος δάσκαλος.
1: Έχεις ξεκινήσει, λοιπόν, αργότερα από μένα.
0: Εγώ το 98.
1: Το 98.
0: Μπήκα στην αξία.
1: Το 93.
0: Ναι, λοιπόν, ακούστε εδώ, γιατί ένα πικούλα.
1: Τελεσίτη.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε να δεις. Και γράφω εγώ το πρώτο μου κομμάτι. Περιχαρής, θα του πω αυτή την ιστορία. Περιχαρής για τα αμοιβαία μετοχικά κεφάλαια. Το είχα κορνιζάρει τότε, τώρα δεν ξέρω πού βρίσκεται. Λοιπόν, βάζω και το ονοματάκι μου, γιατί με ένα χρόνο δεν έμπαινε όνομα. Χαρής, θα του πω αυτή την ιστορία. Περιχαρής για τα αμοιβαία μετοχικά κεφάλαια. Το είχα κορνιζάρει τότε, τώρα δεν ξέρω πού βρίσκεται. Λοιπόν, βάζω και το ονοματάκι μου, γιατί με ένα χρόνο δεν έμπαινε όνομα.
1: Ναι.
0: Ούτε πληρωνόμουν. Ήμουν εκπαιδευόμενη. Είναι εποχές εκείνες οι οποίες έτσι λειτουργούσαν.

0: ελάχιστα γιατί πραγματικά δεν. Και μετά από ένα μήνα μπήκε το πρώτο μου κομμάτι στην εφημερίδα, γιατί κάπως έτσι λειτουργούσαν. Και δεν θεωρώ ότι και κακό λειτουργούσε. Κακός, γιατί μάθαμε ρεπορτάζ εμείς έτσι. Έτσι.
1: Από κάτι φιντανάκια που κυκλοφορούν και επειδή ακριβώς τους δώσανε την ευκαιρία πάρα πολύ νωρίς, είτε να βάλουν το όνομά τους, είτε να βγουν μπροστά στην οθόνη. Και έχουν και οι φάγκοι. Τώρα εμένα θα μου πεις τι θα κάνω και πώς θα το κάνω.
0: Και κανένα σεβασμός. Εγώ είναι δυνατόν τώρα να δω έναν άνθρωπο ακόμα που έχει παραπάνω χρόνια από μένα και πιο πολύ μεγάλη εμπειρία και μη σεβαστό. Τώρα αυτά δεν υπάρχουν. Επίσης, εμείς είμαστε στο δρόμο. Κάναμε το ρεπορτάζ αυτό, δεν υπάρχει πλέον.
1: Λοιπόν, συγγνώμη, περίμενε, είναι βασικό αυτό. Ο Πίτερ λέει το εξής: καλημέρα, να πάμε κι εμείς για γάστρα δώρο γιατί θα περάσουμε από τον ξάδερφο κοντά. Άρα, να περάσετε από τον ξάδερφο, αλλά εντάξει, να του αφήσετε και κάτι.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα. Το νερό. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα τυρόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,45. Γαστραφακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Πασιάς σαλάμι σπέσιαλ 200 γραμμάρια 2,98. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,49. Τράτα τόνο σελάντι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,59. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
5: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
4: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου. Στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
5: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
5: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε.
7: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Pools και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητα. Με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός, χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Όμως η ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σε μέγιστη ετοιμότητα έχει θέσει τον κρατικό μηχανισμό από σήμερα λόγω των θυελλωδών ανέμων το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με έγκαιρη ανάπτυξη δυνάμεων στο πεδίο, ενισχυμένες περιπολίες και αυξημένη ετοιμότητα μηχανημάτων έργου και υδροφόρων σε κομβικά σημεία. Οι αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φωτιά. Στην Αττική, για προληπτικούς λόγους, οι λόφιλοι Καβητού και Φινόπουλου θα παραμείνουν κλειστοί για κάθε δραστηριότητα. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Βιωτία και Εύβοια. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε εξέλιξη βρίσκεται το τελευταίο κύμα φυγής των αδιούχων του 15 Αυγούστου με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα. Γεμάτα αναχωρούν από το πρωί τα πλοία από τον Πειραιά προς τα νησιά του Αιγαίου. Αυξημένη είναι η κίνηση και από τα υπόλοιπα λιμάνια της Αττικής. Να καταστήσει η Αμερικανική κυβέρνηση την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ προτεραιότητα της πολιτικής της στην Ανατολική Μεσόγειο, ζητά διακομματική ομάδα μελών του Κογκρέσου. Σε επιστολή του συνδέουν ευθέως το έργο με τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης και τα στρατηγικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ελέγχουν το στενό του Ορμούζ, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό ως ένα τείχος από ατσάλι. Το στενό του Ορμούζ παραμένει κλειστό, απαντά.

0: το Ιράν. Τους 265 έφτασαν οι νεκροί στην Κολομβία μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη χώρα, ενώ εκατοντάδες πολίτες αγνοούνται και πολλοί από αυτούς παραμένουν παγιδευμένοι στα συντρίμμια κτηρίων που έχουν καταρρεύσει. Το αργυρό μετάλλιο κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Τα συγχαρητήριά του εξέφρασε ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για ακόμα ένα δελφίνι της ελληνικής κολύμβησης στο βάθρο των νικητών.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Το Super Cup στο ποδόσφαιρο κατέκτησε ο κυπελούχος Όφη και επικρατώντας τον τελικό με 5-4 στα πέναλτι της πρωταθλήτριας ΑΕΚ. 2-2 έληξε η κανονική διάρκεια του αγώνα. Το ευρωπαϊκό Super Cup πήρε η Paris Saint-Germain κερδίζοντας τον τελικό με 2-1 την Aston Villa. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος με νεφώσεις και τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Ήπειρο. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ στους 35 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: επιστρέψαμε εδώ στο Real FM.
1: Σουμπούτιο, έχεις παίξει Σουμπούτιο?
0: Όχι.
1: Α, και αυτή τα ονόματα που λέγαμε τώρα εδώ με το Μαυράκι και αυτή παραλίγο Σουμπούτιο να παίξουν.
0: 97,8 το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Η κυρία Αμαλία Κάτζη στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο. Ναι. Ο κύριος Στάκης Μαυράκης στα πλήκτρα.
1: Ακριβώς.
0: Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200, studio@realfm.gr και τα μηνύματάκια σας. Και ευχαριστούμε και σήμερα για αυτή την ωραία επικοινωνία που έχουμε. Λοιπόν, όλα πάνε καλά. Φεύγουν οι Αθηναίοι και οι τελευταίοι. Κάποιοι φεύγουν και για λίγες μέρες, για το διήμερο, τριήμερο, τετραήμερο. Άλλοι πάνε και στα χωριά τους, όπως θα πάω και εγώ καλή ώρα την Κυριακή.
1: Άντε, άντε καλό ταξίδι να έχεις και να περάσει τόσο πιο όμορφα.
0: Λοιπόν,
1: γίνεται,
0: όλα καλά. Ο καιρός. Περίεργο σήμερα, γιατί το λέω περίεργο, γιατί ο Σπύρος το έχει πει και από τις 7 η ώρα, το τονίζει και καλά κάνει ότι έχουμε δυνατούς ανέμους, μελτέμι πολύ δυνατό, άρα χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Προσέχετε πάρα πολύ σήμερα, όλοι μας να προσέξουμε. Εντάξει, γιατί είναι ιδιαίτερες οι μετεωρολογικές συνθήκες. Τι να κάνουμε τώρα, είναι ιδιαίτερες. Λέει οι ρηπές θα φτάνουν και τα 110 χιλιόμετρα, οι ρηπές του ανέμου. Είναι δύσκολες μέρες οι επόμενες τέσσερις, δύο, τρεις. Εκεί.
1: Έτσι. Έχουν τεθεί οι πάντες και τα πάντα σε απόλυτη επιφυλακή. Και μόνο το γεγονός ότι είναι στην κατηγορία κινδύνου 5 η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια, η Αργολίδα και η Κορινθία, καθώς και η Λέσβος, νομίζω αυτό από μόνο του αποτελεί ένα καμπανάκι για όλους μας. Προσοχή, εγρήγορση και υπευθυνότητα.
0: Ακριβώς.
1: Για να περάσει η μέρα. Λοιπόν, είμαστε 9 και 9, επειδή έπεσε το μάτι μου εκεί στα. Ακριβώς τα ίδια
0: ψηφία.
1: 9 λεπτά μετά τις 9 η ώρα το πρωί.
0: Ένα αγιαβό.
1: 9 και 9. Είναι
0: 9
1: καλό.
0: Και 9. Λοιπόν, ο Γρηγόρης λέει καλημέρα σας. Αρρώστια μου έχετε καταντήσει. Σας ακούω και στην άδειά μου. Γρηγόρη, έτσι να είναι το ραδιόφωνο. Είναι
1: ερωτάς,
0: μεγάλη αγάπη.
1: Ερωτάς.
0: Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, να περνάς όμορφα και να ξεκουραστείς.
1: Η κυρία Κάβουρα, η Κατερίνα Κάβουρα. Λέει,
0: είναι στην Πάτμο. Πανέμορφη.
1: Ναι.
0: Κατερινάκη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα στις φωνές που αγκαλιάζουν τις καρδιές μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Real μας απογειώνει σε ταξίδια μαγικά, ενημερωτικά και ανεπανάληπτα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κάτζου μας και κύριε Παπαδάκη μας.
0: Επίσης, ευχαριστούμε
1: για αυτό το πανέμορφο μήνυμα.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον. Βάλε λίγο γλώσσα μέσα σου.
1: Με τη σταμάτησα να μιλάω.
0: Μπράβο. Δόξα τω Θεώ και την Παναγία.
1: Μα, αλλά τώρα μου κάνεις πάσα και πρέπει να ξαναξεκινήσω.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι για να τον προλάβω.
1: Θέλω.
0: Θες C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και στις 14:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλωα της C-Jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Γόρα. Και το αυτοκίνητό σας παρακαλώ ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Άρα λοιπόν παίρνουμε το καραβάκι, όχι καραβάκι, είναι καραβάρα τη C-Jets. Πάμε στην Τίνο μέσα σε δύο ώρες.
0: 28 ευρώ.
1: Πρόσεξε με 28 ευρουλάκια. Ανάβουμε κεράκι.
0: Στην Παναγιά.
1: Στην Παναγιά.
0: Μεγαλόχαρη.
1: Έτσι. Πίνουμε το καφεδάκι μας, τρώμε και επιστρέφουμε.
0: Βέβαια.
1: Μια χαρά. Μια χαρά.
0: Δεν είναι και μακριά.
1: Έτσι, έτσι. Ο Νίκος από την Τίνο μας λέει το εξής. Εδώ πάντως λέει στην Τίνο το καλή Παναγιά, το λέμε χρόνια τώρα.
0: Α.
1: Οπότε υπάρχει βάση από το νησί της Μεγαλόχαρης. Καλή Παναγιά λοιπόν. Τα ακούτε εσείς που λέτε ότι το ένα και το άλλο, έτσι, για να τα. Και η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, καλή εκπομπή. Για ποια μέτρα μιλάμε? Νομίζω ότι αν δεν έπαιρναν μέτρα, καλύτερα θα ήταν. Δυστυχώς η ακρίβεια έχει χτυπήσει ταβάνι. Μέσα σε λίγα χρόνια έχουν διπλασιαστεί οι τιμές, τα πάντα και φυσικά οι μισθοί παραμένουν οι ίδιοι. Ιστερόγραφο. Συγγνώμη για την αγανάκτηση. Μόλις ξύπνησα και έπεσα επάνω στο φλέγον θέμα και ανέβασα πίεση πάλι.
0: Όπως όλοι
1: δεν θέλουμε να ανεβάζεις πίεση, αλλά.
0: Να μιλάμε για την ακρίβεια. Εντάξει. Έχει δίκιο. Εντάξει, οι μισθοί έχουν ανέβει. Και ο κατώτατος έχει αυξηθεί. Αλλά θα μου πείτε ότι αν υπάρχει ακρίβεια και υπάρχει ακρίβεια, την κατατρώει. Τις αυξήσεις τις κατατρώει ο πληθωρισμός. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ο Αβραάμ λέει, Αμαλία, αγαπητή φίλη, ο ελληνικός τουρισμός φαίνεται και είναι έτσι να έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά. Με ταξιδιωτικές εισπράξεις που έχουν αυξηθεί κατά 41,8%. Το ζητούμενο όμως είναι, δεν είναι μόνο πόσοι επισκέπτες έρχονται, λέει ο Αβραάμ. Είναι πόσα αφήνουν στην πραγματική οικονομία. Πόσο απλώνεται η σεζόν πέρα από τον Ιούλιο και Αύγουστο και πόσο αντέχουν οι υποδομές. Θα συμφωνήσω. Θα πω ότι ναι, ξοδεύουν λιγότερα και αυτό το λένε οι φορείς, οι ειδικοί του τουρισμού. Δηλαδή και ο κύριος Στάσιος που τον είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα αυτό μας είπε. Και ο κύριος Δαβερώνης από την εστίαση που είναι μειωμένη τζίρη στην εστίαση, γιατί όλοι μαγειρεύουν μέσα ή παίρνουν από τα έτοιμα γεύματα από τα σούπερ μάρκετ. Όμως ο τουρισμός πάει πάρα πολύ καλά και έχει απλωθεί και η σεζόν, είναι αλήθεια. Δηλαδή η Αθήνα έχει τουρισμό πλέον όλο το χειμώνα. Και μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, σας το λέω γιατί έκανα ρεπορτάζ, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο έχουμε τεράστιες προκρατήσεις. Άρα, γιατί κάποιος λέει θα πάω Ελλάδα τον Σεπτέμβριο, γιατί είναι και η ζέστη έχει και καλός μήνας είναι και τα πάντα. Και τον Οκτώβριο που πάλι η Ελλάδα για τους τουρίστες είναι όαση.
1: Άρα λοιπόν, κύριε Κορκίδη, για να βάλουμε στην κουβέντα μας και τον πρόεδρο του ΕΒΕΠ.
0: Ναι, τον κύριο το Βασίλη, τον Κορκίδη, τον φίλο μας.
1: Το φίλο μας, τα πράγματα, εντάξει, τα ψιλοσώζει ο τουρισμός, αλλά ο κόσμος διαμαρτύρεται και νομίζω ότι το βιώνετε κι εσείς γιατί είσαστε άνθρωπος της αγοράς, διότι η ακρίβεια έχει γονατίσει τους πάντες. Και όταν μιλάμε για ακρίβεια, μιλάμε ακόμα και για αυτά τα οποία συναντάμε στα βενζινάδικα της πρωτεύουσας και πόσο δε μάλλον της υπόλοιπης χώρας. Καλή σας μέρα, κύριε Κορκίδη.
2: Καλημέρα
1: σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα Μαλία, καλημέρα Σπύρο, να είστε καλά. Εύχομαι καλό 15 Αύγουστο.
0: Επίσης, κύριε Κορκίδη.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι, να μην απομακρυνθείτε, διότι το 15 Αύγουστο θα κάνουμε εκπομπή εμείς εδώ, κύριε Κορκίδη. Να ακούτε.
0: Όχι εγώ, ο Βασίλη μου και μιλάμε στον Νικό, γιατί γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και έχουμε και μια εξαιρετική σχέση. Εγώ θα φύγω αύριο, τελευταία μου μέρα, να πήγω να ξεκουραστώ κι εγώ. Ας το Σπύρο εδώ πέρα.
1: Εγώ θα κάτσω.
2: Χαίρομαι. Αμαλία, είσαι η τυχερή της παρέας. Σπύρο, δεν πειράζει, θα μου κάνεις παρέα.
0: Λοιπόν, για πάμε λίγο λοιπόν. Τι γίνεται με την ακρίβεια και πώς επηρεάζει αυτό και την εικόνα και τους τζίρους στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα? Γιατί και αυτό είναι ένα θέμα, κύριε Κορκίδη.
2: Όπως μειώνει το διαθέσιμο εισόδημα η ακρίβεια από τα νοικοκυριά, κατά τον ίδιο τρόπο μειώνει και τη ρευστότητα των μικρών επιχειρήσεων, των μεσαίων επιχειρήσεων. Δηλαδή, μειώνει το κεφάλαιο κίνησής τους, γιατί και τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης έχουν αυξηθεί, αλλά και οι αγορές που κάνει είναι επίσης ακριβές. Όπως ακριβά πουλάει κάποιος, είναι ο λόγος είναι επειδή αγοράζει ακριβά. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω σίγουρα είναι ότι ενώ έχουμε κάποιους δείκτες, αν θέλετε έτσι, την επταετία 19-20.
0: Έχουμε κάποιο πρόβλημα με τη τηλεφωνική γραμμή. Αν θέλετε να πάτε κάπου ή να μείνετε σταθερός για να σας ακούμε καλύτερα, κύριε Κορκίδη.
2: Σταθερός είμαι. Εντάξει, με ακούτε καλύτερα τώρα?
0: Ναι.
1: Για να κάνουμε μια προσπάθεια, ναι.
2: Ωραία. Έλεγα ότι όπως μειώνεται το διαθέσιμο εισόδημα, δεν ξέρω αν αυτό ακούστηκε για τα νοικοκυριά, κατά τον ίδιο τρόπο η ακρίβεια μειώνει και το κεφάλαιο κίνησης και τη ρευστότητα των επιχειρήσεων. Άρα όλοι αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα.
1: Ναι. Ακούμε από πάρα πολλά στελέχη και μάλιστα πρόσφατα φιλοξενήσαμε και τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Παπαθανάση, που αναφέρεται συχνά πυκνά, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μάλιστα, σε επίπεδο πληροφοριών, η Αμαλία το οικονομικό το έχει πολύ καλύτερα από μένα στα χέρια της, θα έχετε την τιμητική σας, την τιμητική τους οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
0: γιατί,
1: λέει φέτος.
0: Κάτι που δεν είχε συμβεί πέρσι.
1: Ακριβώς, διότι είσαστε η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, το ακούμε πάρα πολλά χρόνια.
2: Αυτό τον ορθοπαιδικό όρο τον ακούμε πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι, είναι πολύ πετυχημένο, πολύ πετυχημένο.
2: Επίσης, αυτό το οποίο ακούμε ότι σίγουρα η μικρομεσαία επιχείρηση χρειάζεται στήριξη, χρειάζεται ενίσχυση, χρειάζεται να επιστραφεί ένα μέρισμα το οποίο έχει δημιουργήσει επιχειρηματικότητα στην οικονομία, να επιστραφεί στην πραγματική οικονομία. Τα καταθέσαμε και εμείς στο Υπουργείο Οικονομικών αναλυτικά, και στους αρμόδιους υπουργούς και σε όλα τα κόμματα, αν θέλετε, της Βουλής, έναν δεκάλογο της επιχειρηματικότητας, τον οποίο εμείς δεν το λέμε για τη ΔΕΘ, το λέμε για να μείνει κάτι μετά τη ΔΕΘ και κάτι να γίνει μετά τη ΔΕΘ. Είμαι πολύ συγκεκριμένος. Οι προτάσεις οι οποίες κάναμε ήταν κοστολογημένες, 700 εκατομμύρια ευρώ συνολικά, των οποίων ένα μέρος θα ισοσκελιστεί, θα μειωθεί στα 400 εκατομμύρια από τις ίδιες πηγές. Γιατί εννοώ, αυξήθηκε ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων, αυξήθηκε όμως και η φορολογητέα ύλη κατά 45% και τα φορολογικά έσοδα για το δημόσιο κατά 43%.
1: Ναι.
2: Αυτό δείχνει ότι και το 26 θα έχουμε πάλι μια αντίστοιχη, αν θέλετε έτσι, αύξηση σε αυτά τα ποσοστά, Και αυτό θα πρέπει να επιστραφεί ως μέρισμα, αν θέλετε, στην αγορά. Εμείς δεν βλέπουμε ότι αυτά τα μέτρα τα οποία μπορεί να ανακοινωθούν είναι ουσιαστικά κόστος. Είναι μια επένδυση στην επιχειρηματικότητα που δημιουργεί ανάπτυξη, θέσεις εργασίας και επίσης και αυξημένα δημόσια έσοδα.
0: Ναι. Κύριε Κορκιδή, αναρωτιέμαι λοιπόν, γιατί ακούω από πολλούς τους μικρομεσαίους να γκρινιάζουν για τη χρηματοδότηση, ότι η στρόφικα της ρευστότητας παραμένει κλειστή και ότι αυτό είναι ένα θέμα, γιατί καλά είναι οι τράπεζες να κοιτάνε τα κριτήρια αξιολόγησης, να είναι υψηλά τα στάνταρ κτλ. Αλλά δεν μπορεί να αφήνουν και εκτός χρηματοδότησης μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αν τους δώσει χρηματοδότηση θα αναπτυχθούν και θα στηρίξουν και την ελληνική οικονομία. Σε αυτό το κομμάτι περιμένουμε κάτι να γίνει.
2: Κοιτάξτε, μέχρι πέρσι, πρόπερσι, είχαμε μια περίμετρο χρηματοδότησης στις επιχειρήσεις, σε 45.000 επιχειρήσεις. Αυτές ήταν οι λεγόμενες bankable, χρηματοδοτούμενες από το τραπεζικό σύστημα επιχειρήσεις. Αυτή η περίμετρος αυξήθηκε στις 80.000. Όμως, εάν αυτό δεν επαρκεί, υπάρχουν 830.000 επιχειρήσεις στη χώρα μας, 837.000, που είναι αυταπασχολούμενοι, και βεβαίως και νομικά πρόσωπα. Λοιπόν, εάν μπορεί να χρηματοδοτηθεί μόνο το 10%, καταλαβαίνετε πόσοι μένουν απ' έξω. Μπαίνει το 90% απ' έξω. Επίσης, το δεύτερο πρόβλημα είναι και σε αυτούς που μπορούν να χρηματοδοτηθούν, θα πρέπει να πάνε να πάρουν ένα επιτόκιο που ξεπερνάει το 6%. Κάτι το οποίο είναι αυτοκτονικό. Δηλαδή, δεν μπορείς να το επιστρέψεις με τα περιθώρια κέρδους τα οποία έχεις σήμερα. Άρα, τι πρέπει να δημιουργηθούν? Πρέπει να δημιουργηθούν προϊόντα δεύτερης ευκαιρίας και να είναι τα κριτήρια πιο ευέλικτα, ώστε να ανοίξει αυτή η περίμετρο σε περισσότερους, γιατί το πρόβλημά μας δεν είναι πόσα έχουν οι τράπεζες, είναι ότι δεν μπορούν να τα δώσουν στην αγορά με τα κριτήρια τα οποία έχουν σήμερα.
1: Μάλιστα. Εγώ θέλω να σας γυρίσω στις προτάσεις τις οποίες έχετε κάνει, γιατί ναι, κάνετε πολύ συχνά προτάσεις και τις στέλνετε στο Οικονομικό Επιτελείο, στους καθήλυν αρμόδιους. Βίκο Άωτα βρίσκεται, κύριε Κορκίδη, και εν πάση περιπτώσει εκ του αποτελέσματος από αυτές τις προτάσεις τις οποίες κάνετε σχεδόν ολόκληρο το χρόνο, βλέπετε κάποιες από αυτές να υλοποιούνται?
2: Ελάχιστες, θα έλεγα.
1: Ναι.
2: Τώρα, Ευήκο Αόρτα υπάρχουν, άλλωστε γι' αυτό γίνονται και ανασχηματισμοί. Μπας κάποιος ακούει καλύτερα, κάποιος τολμάει περισσότερο, κάποιος γνωρίζει.
1: Να το και το καρφί.
2: Κοιτάξτε, πολλά καρφιά μπορώ να πω και δεν είναι αντιπολιτευτικά.
1: Ναι.
2: Είναι καρφιά τα οποία καλό θα είναι τουλάχιστον να τα αποφύγουν ή να τα μπορέσουν να τα αντιμετωπίσουν πριν πετάει κανείς κάποια.
1: Ο υπουργός δηλαδή ξέρει καλύτερα από τον άνθρωπο της αγοράς. Αυτό είναι το οποίο μας λέτε.
2: Ότι δεν ξέρει καλύτερα από τον άνθρωπο
1: της αγοράς. Όχι, το λέω από την ανάποδη.
2: Κατάλαβα. Εγώ το λέω όμως ευθέως.
1: Εσείς το λέτε ευθέως.
2: Και δεν λέω για τον σημερινό ή τον.
1: Όχι, όχι. Υπουργός βάζουμε.
2: Ναι, και άλλωστε και για ποιο υπουργείο να μιλήσουμε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο ζητάμε είναι ότι η διεύρυνση της φορολογικής βάσης δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο για νέες ελαφρύνσεις. Όπως σας είπα και στην αρχή, αυτό το μέρισμα μεγένθησης της οικονομίας πρέπει να επιστρέψει στην πραγματική οικονομία και επίσης πρέπει επιτέλους να αναγνωριστεί και η συνέπεια. Δεν είναι αυτονόητο. Γίνεται με πολύ κόπο και πόνο και αίμα και δάκρυα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο λέμε είναι ότι θα πρέπει να δούμε τη φορολογική μεταρρύθμιση. Για το θέμα της ακρίβειας, υπάρχουν 25% των ταχυκίνητων αγαθών που μπαίνουν στο καλάθι της νοικοκυράς και είναι στο 24% ΦΠΑ. Δείτε ποιους κωδικούς από αυτό το 25% μπορείτε να κάνετε μετάταξη στο 13%, αφού με το θέμα της μείωσης του ΦΠΑ έχει αλλεργία η κυβέρνηση. Εν πάση περιπτώσει, το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι η μείωση της προκαταβολής από το 80 στο 55, ναι, που ήταν στην πανδημία. Έτσι, δεν λέμε να μηδενιστεί, γιατί δεν θα εισπράττει το κράτος έσοδα για δύο χρόνια λόγω του συμψηφισμού. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι μια μείωση όμως 80 σε 55 δεν είναι κάτι το οποίο δυσκολεύει, αν θέλετε, τον προϋπολογισμό. Το τρίτο το οποίο λέμε είναι δώστε μας τη δυνατότητα να δώσουμε ένα επίδομα μετακίνησης λόγω
0: αυξημένων τιμών καυσίμων.
2: στο 6 ευρώ την ημέρα, όπως είναι το επίδομα σύντησης.
0: Που μπορεί να αυξηθεί, μαθαίνω. Να είναι από τα μέτρα.
2: Μπορεί να αυξηθεί, ας προσθεθεί και το επίδομα μετακίνησης, αν είναι 12 ευρώ, με 132 ευρώ που είναι σήμερα, ας πούμε, το μήνα το μάξιμου, να διπλασιαστεί στα 264, είναι πολύ σημαντικό. Το άλλο το οποίο λέμε είναι δώστε προγράμματα, προϊόντα δεύτερης ευκαιρίας εγκυοδοτικά μέσω της αναπτυξιακής τράπεζας, όπως το ΤΕΠΗΧ 3, αλλά με πιο ελαστικά κριτήρια. Δώστε μικροδάνεια, τα οποία έχουν πολύ μικρό ρίσκο. Και επίσης δώστε κίνητρα για επενδύσεις και για εξαγωγές. Παλαιότερα είχαμε ένα φορολόγητο αποθεματικό που μπορούσαμε να κάνουμε επενδύσεις, μπορούσαμε να εξάγουμε, να μας έδινε αυτό το περιθώριο, αν θέλετε, και τη δυνατότητα να έχουμε μια ρευστότητα. Και στο τέλος, προσοχή, γιατί έχουμε ψηφιοποιήσει τη γραφειοκρατία. Άρα βλέπετε ότι οι προτάσεις μας δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος. Ο σκοπός τους είναι μεταρρυθμιστικός, να βελτιώσει το οικονομικό περιβάλλον, και επιτέλους ας λάβουν υπόψη τους ότι η μικρή ελληνική οικογενειακή επιχείρηση πρέπει να αντιμετωπίζεται ως startup όταν υπάρχει διάδοχη κατάσταση, όταν συνεχίσει να λειτουργεί.
0: Κύριε Κορκίδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλό 15 Αύγουστο να έχετε.
2: Επίσης, καλό 15 Αύγουστο να είστε καλά. Εύχομαι καλή Παναγιά.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ναι, εντάξει, με κοιτάτε και οι δύο περίεργα. Οκ, έλα, βάλε το τραγούδι.

0: κάτσε να μιλήσω εγώ, γιατί θα αρχίσει ο Παπαδάκης να μιλάει και δεν έχει αντίπαλο. Πολύ, να σου πω, πάντως πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Κορκίδη.
1: Όντως, όντως.
0: Και προτάσεις τους, έτσι, το ΕΒΕΠ είναι εξαιρετικές.
1: Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Είναι άνθρωπος της αγοράς. Γνωρίζει,
0: γνωρίζει
1: εκ των έσω. Ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: και μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το. Ότι η ραχοκοκαλιά, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.
0: Ναι.
1: Τον χαρακτήρισε ορθοπαιδικό όρο.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι,
1: ο ορθοπαιδικός όρος λέει.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ακούστε τι μας γράφει.
1: Ναι.
0: Ο Ιωάννης Ταξιπεύκη. Καλημέρα, παιδιά.
1: Γεια σου, ρε Γιάννη. Πρωινός τύπος.
0: Ναι. Η δουλειά μας είναι 30% κάτω σε σχέση με πέρσι. Κρατάω αρχείο κάθε μήνα και μπορώ να συγκρίνω. Επιπλέον, τη χασούρα από το καύσιμο δεν μπορούμε να τη βάλουμε στις πράξεις από τους πελάτες. Έτσι. Γιατί και οι οδηγοί, εντάξει, οι φίλοι μας έχουν σοβαρό έτσι. Πρόβλημα με τις τιμές στο καυσίμο και αυτή την αύξηση.
1: Μου έλεγε μου έγραφε ο Πέτρος της προάλλης, ναι. Ο Πέτρος Οπουλόπουλος, επίσης ταξιτζής. Και μάλιστα ήταν αγανακτισμένος. Το μήνυμα έσφιζε από αγανάκτηση. Μόλις έφυγα, λέει, από το βενζινάδικο. Γέμισα, λέει, με 135 ευρώ. 135 ευρώ. Τα 2/3, λέει, του μεροκάματου το αφήνω στο δρόμο. Φοβερό.
0: Είναι θέμα αυτό.
1: Φοβερό, φοβερό.
0: Είναι θέμα, όπως το λέει ο Σπύρος. Είναι θέμα. Λοιπόν, καλημέρα σας, από Βιέννη, ναι. Ο Φίλιππος. Στην Αυστρία και στην Ελλάδα, τη μέση και το κόστος ζωής το ίδιο στην Αυστρία. Ο κατώτερος μισθός 1.800 ευρώ στην Ελλάδα. 1.800 ευρώ στην Αυστρία, στην Ελλάδα 920. Λοιπόν, τη διαφορά ποιος την κερδίζει. Τόσο απλά ρωτήστε κάποιον να εξηγήσει γιατί συμβαίνει αυτό.
1: Παιδιά, τι να εξηγήσει. Τι να εξηγήσει.
0: Ναι. Και ο Δημήτρος λέει: καλημέρα, μια έρευνα με τον τζόγο στη χώρα. Αυτός είναι ένας δείκτης, λέει ο Δημήτριος.
1: Okay.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Σπύρος ο Ευαγγελάτος. Καλημέρα σας, κύριε Ευαγγελάτε. Ο συνονόματος. Παιδιά, λέει καλημέρα. Αμαλία μου, καλές διακοπές να έχεις.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σπύρο μου, θα συνεχίσω να σε ακούω από το Δήλεση. Να συνεχίσεις να ακούς από το Δήλεση.
0: Ναι, μια χαρά είναι.
1: Εννοείται. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ο Κωστής λέει: καλή Παναγιά, καλή Παναγιά, καλή Παναγιά, καλή Παναγιά. Θα στέλνουμε 5-6 φορές με χαμογελάκια. Καλημέρα από Κωνσταντσα. Καλημέρα, Κωστή μου.
1: Καλό 15 Αύγουστο. Καλή Παναγιά.

0: καημένη.
1: Την καλημέρα μας και στο Χρήστο, πάρα πολλά τα μηνυματάκια σας. Ο Μάριος, καλημέρα σας και καλή εκπομπή. Σχετικά με την ακρίβεια, ως εκπαιδευτικός διορισμένος από το 1999, διαπιστώνω με απόγνωση την υποβάθμιση του βιωτικού μας επίπεδου, γράφει ο Μάριος.
2: Ναι.
1: Ονομαστικά και πραγματικά, οι αποδοχές του 1999 είχαν μεγαλύτερη αξία από το μισό του 2026, ο οποίος έχει εκμηδενιστεί από το τρέχον κόστος ζωής. Στο μεταξύ, ένα από τα ρεπορτάζ τα οποία τρέχουν, και θέλω λίγο να το. Και το ψάχνουμε. Και έχω ζητήσει και τη συνδρομή του Υπουργείου Παιδείας.
2: Ναι.
1: Βγήκαν οι πίνακες, λέει.
2: Ναι.
1: Και μέσα σε αυτούς τους πίνακες υπάρχουν ο υπολογισμός στα μόρια που έχει γίνει για τους αναπληρωτές, γενικότερα για τους διορισμούς και όλα τα σχετικά. Πλέον προσμετρώνται και τα ένσημα στον ιδιωτικό τομέα. Υπήρξε απόφαση του δικαστηρίου που δικαιώθηκαν αυτοί οι καθηγητές, αυτοί οι εκπαιδευτικοί, που έχουν προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα και αυτή η προϋπηρεσία δεν μέχρι πρότινος δεν την προσμετρούσαν στους πίνακες. Τώρα τι γίνεται? Από τη μία έχουμε αυτό, από την άλλη όμως κάποιοι που περίμεναν στους πίνακες να ανέβουν, που δεν έχουν ποτέ, ας πούμε, πάει μέσω του ιδιωτικού τομέα, έχουν βρεθεί εκτός.
2: Ναι.
1: Και εδώ υπάρχει ένα ζητηματάκι.
2: Ναι.
1: Και θα πρέπει να το δει το Υπουργείο Παιδείας. Τώρα, εχθές που αργά το βράδυ είχα μία πρώτη επικοινωνία, μου τα είπανε λίγο τα πράγματα ήξης αφήξης.
2: Ναι, ας κάνουμε.
1: Αλλά θα έχουμε το ρεπορτάζ και αν χρειαστεί αύριο θα έχουμε και έναν εκ των υφυπουργών για να μας πει τι ακριβώς γίνεται. Γιατί ο κόσμος ζητάει ενημέρωση, στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα.
2: Ναι.
1: Πολύ εκπαιδευτικοί. Είναι πολύ μεγάλο ζήτημα αυτό.
2: Ναι.
1: Πολύ μεγάλο ζήτημα.
2: Ακούστε τώρα τι γίνεται στα νησιά. Mm. Α, δεν προλαβαίνω. Ωραία, να το πούμε μετά για το σουβλάκι θέλω να πω.
1: Ό,τι θέλεις εσύ, και δεν, εγώ δεν μιλάω.
2: Είναι, δόξα τω Θεώ και την Παναγία. Πώς έγινε αυτό? Λοιπόν,
1: καλή Παναγία.
2: Καλή Παναγία. Καλή Παναγία και επανερχόμαστε να σας πω για το σουβλάκι τι συμβαίνει στα νησιά.
3: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Μια μοιραία προφητεία. Μια γυναίκα στοιχειωμένη από το πεπρωμένο της. Και ένας φόνος που άργησε 60 χρόνια να συμβεί. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Ένα συναρπαστικό βιβλίο μυστηρίου που κάθε σελίδα του σε φέρνει πιο κοντά στην αλήθεια και στο θάνατο. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σε μέγιστη ετοιμότητα έχει θέσει τον κρατικό μηχανισμό όπως σήμερα λόγω των θυελλωδών ανέμων το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με έγκαιρη ανάπτυξη δυνάμεων στο πεδίο. Οι αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Βιωτία και Εύβοια. Να καταστήσει η Αμερικανική κυβέρνηση την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ προτεραιότητα της πολιτικής της στην Ανατολική Μεσόγειο, ζητά διακομματική ομάδα μελών του Κογκρέσου. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη βρίσκεται το τελευταίο κύμα φυγής των αδειούχων του 15 Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα. Γεμάτα αναχωρούν από το πρωί τα πλοία από τα λιμάνια της Αττικής.
8: Real Traffic.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
9: Πολύ αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, χωρίς προβλήματα στους υπόλοιπους οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Λοιπόν, ο Δημήτριος με ρωτάει.
1: Ναι.
0: Αμαλία, 15 Αύγουστο, τι μαμ ετοιμάζεις? Λοιπόν, να σας πω ότι στα δικά μου μέρη, στην Ηλία, το 15 Αύγουστο το λένε μικρό Πάσχα. Και σε πολλά άλλα μέρη. Κυρίως στην Ηλία, εγώ το λέω στην Ηλία γιατί. Λοιπόν, οπότε. Μέχρι και σουβλίζουν στον τόπο μου. Δηλαδή, μου θυμίζει όντως Πάσχα. Δηλαδή, και τρώνε αρνί. Επί το πλήστον ή χοιρινό. Και αρνί. Εγώ, επειδή δεν μ' αρέσει το αρνί, δεν τρώω αρνί, κάτσε και τέτοια. Δεν μ' αρέσει. Δεν ξέρω γιατί. Δεν, πρέπει να είναι του θείου μου, να είναι πολύ μικρό το αρνί, να είναι παϊδάκι, να είναι. Άστο, δεν το βρίσκεις.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, οπότε το ρίχνω ή θα φάω χοιρινό.
1: Ναι.
0: Στο χωριό μου την Κυριακή, ναι. Καταλαβαίνετε ότι νομίζω ότι θα έχουν βάλει στο φούρνο έτσι, χοιρινό δικό του, που δεν έχει καμία σχέση με το χοιρινό που παίρνει εδώ στην. Έτσι. Άλλα κρέατα εκεί. Οπότε θα φάμε κάτι σε χοιρινό, θεωρώ. Θα έχει και αρνί το μενού σίγουρα, γιατί τρώνε αρνί στην Ηλία.
1: Αυτά
0: αρέσουν όλα αυτά.
1: Ναι. Αυτά στον τόπο της Αμαλίας.
0: Ναι.
1: Εμείς τους Μολάους, φουάγκρα, ταχτάρ. Ναι.
0: Κάνεις πλάκα τώρα.
1: Baby πατατούλες, γαλλικές.
0: Σπανάκι, baby, με ρόκα.
1: Εννοείται, ασφαλώς.
0: Η σαλάτα αυτή τρώει ο καλαμαράκης. Αυτό ναι, το έκανε στο δουκάτο της Κυριασαριανής. Ξέρει και τον baby σπανάκι, τρομάρα.
1: Η σαλάτα πάντα έχει αβοκάντο μέσα, να ξέρεις. Δεν γίνεται χωρίς αβοκάντο. Αυτό είναι δηλαδή.
0: Ωραία, θα φάω μια χωριάτικη εγώ.
1: Ναι, ναι,
0: όχι,
1: όχι, θέλω να σου πω. Αυτά στους Μολάους από μικρά παιδιά, δηλαδή 15 Αύγουστο, αυτά τα πράγματα. Είχε, αν δεν
0: έχεις
1: είχε.
0: Πρόβλημα στο μυαλό.
1: Αν δεν είχε το
0: δεν
1: τραπέζι
0: καλά,
1: ταρτάρ
0: μου.
1: Και φουάγκρα, δεν γινόταν. Και αν δεν ήταν το μοσχάρι, μπονφιλέ.
0: Ναι, λοιπόν, ακούστε λοιπόν τι μου έχει μείνει εμένα από όλη.
1: Τι σου έχει μείνει. Μα είναι δυνατό. Όχι μόνο στην Ηλία, σε ολόκληρη την Ελλάδα.
0: Ωραία, λοιπόν, κοιτάξτε λοιπόν εγώ τι μου.
1: Ειδικά το κατσίκι. Συγγνώμη, περίμενε, θα μα πει για τι μυρωδιέ. Ειδικά το αρνοκάτσικο. Ειδικά το αρνοκάτσικο είναι δυνατό, ασφαλό.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και στη γάστρα και στο φούρνο, στο ξυλόφουρνο. Λοιπόν,
1: με 17 διαφορετικούς τρόπους.
0: Ακριβώς. Ναι. Εμάς το βάζουμε στο φούρνο.
1: Συνήθως και εμείς το φούρνο.
0: Αλήθεια, είναι εκεί η περιοχή. Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι αυτό που μου είχε μείνει εμένα, παιδιά, και το θυμάμαι πολύ έντονα, το Πάσχα. Όταν πηγαίνω στο χωριό, η γιαγιά λοιπόν, επειδή η γιαγιά το τυρί το φτιάχνει μόνη της, όπως καταλαβαίνετε.
1: Ναι.
0: Έχω και το όνομά της. Λοιπόν.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Εγώ έχω το όνομα του παππού.
0: Μπράβο. Λοιπόν, μπράβο, παιδί μου. Λοιπόν, η γιαγιά είχε κάτι πίτες, τυρόπιτες, ατομικές, που γινόντουσαν. Ακούστε τώρα, θα σας πω τη συνταγή. Ναι. Δεν την έχω φάει αλλού. Μάλλον είναι του τόπου αυτή η συνταγή. Είναι τοπική. Λοιπόν, σιμιγδάλι, αυγά πολλά, τα δικά τους. Και τυρί, χλωρό όμως, το τυρί όπως είναι το, τύπου ανθότυρο, χλωρό τυρί, χωρίς αλάτι και μπόλικο μάραθο. Αυτές λοιπόν, εμένα οι τυρόπιτες, έτσι έλεγε η γιαγιά, μου έχουνε, να μου πεις τώρα τι τυρό, ναι, μοσχοβόλαγε όλο το σπίτι.
1: Τσαΐτια έχεις φάει.
0: Τι είναι, πες μου τι είναι γιατί.
1: Λοιπόν, τα τσαΐτια είναι ατομικές πίτες, τις οποίες τις φτιάχνανε και τις έφτιαχνε η γιαγιά μου.
0: Κάνετε φοβερές πίτες.
1: Ναι, σε ορθογώνιο σχήμα.
0: Όχι, εμένα δεν έκανε τέτοια.
1: Πολύ λεπτή η ζύμη, δηλαδή την άνοιγε το φύλλο η γιαγιά μου, ακριβώς, με χόρτα εποχής.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Και το τυρί που είχε φτιάξει η γιαγιά. Είτε ήταν φέτα, είτε ανθότυρο, είτε ανάλογα.
0: Η Μάνη έχει τρομερές. Και τρομερή κουζίνα. Λοιπόν, αυτές μπορεί να θεωρήσει κάποιος. Α, το φαγητό. Όχι, δεν είναι θέμα φαγητό. Είναι θέμα πραγματικά τι μυρωδιές που σου μένουν. Εγώ αυτό δεν το ξεχνά. Όπως και όταν πηγαίναμε Χριστούγεννα, δεν πηγαίναμε πολύ συχνά γιατί κάνει κρύο στο χωριό τα Χριστούγεννα. Εντάξει, και τα σπίτια τότε δεν ήταν και όπως είναι τώρα. Λοιπόν, και η γιαγιά το πρωί, λοιπόν, έκανε πρωί-πρωί το ανήμερα. 5 ώρα σκονόταν, 4 η γιαγιά σκονόταν, φούρνιζε το ψωμί και έφτιαχνε τηγανίτες. Τηγανίτες, όχι με μέλι, με ζάχαρη.
1: Τηγανίτες.
0: Ψωμί με λάδι και ζάχαρη, για τρογές.
1: Εννοείται.
0: Το γλυκό μας αυτό.
1: Εννοείται, αυτό ήταν το γλυκό.
0: Γιαγιά, μικρή εγώ, πήγα στο χωριό. Γιαγιά γλυκό. Ναι, παιδί μου, γλυκό.
1: Φέτα από το καψαλισμένο το τέτοιο και από πάνω.
0: Μπράβο. Αυτό. Αλλά αυτά τα παιδιά μας
1: τώρα,
0: τα θεωρούν, ξέρεις, σου λέει τι έτρωγες για γλυκό, έτρωγες ψωμί με λάδι και ζάχαρη. Ναι. Και σε πληροφορώ, το ευχαριστιόμουν κιόλας.
1: Το ψωμί, να ξέρεις, με το λάδι.
0: Όχι, αυτό το ψωμί το προσημένιο,
1: Ναι,
0: το καψαλιστό στο τζάκι.
1: Έχω βρει ένα φούρνο κοντά στη γειτονιά
0: και
1: που φτιάχνει αυτό το καρβέλι.
0: Το καρβέλι
1: το ξινό
0: αυτό.
1: Μπράβο. Και βάζω λαδάκι,
0: ναι.
1: Λακωνίας λάδι παραδείγμα.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, λαδάκι, αλατάκι από πάνω.
0: Έχουμε μηνύματα για τις τυρόπιτες, για κάτσα να δούμε. Για, ναι, και τι άλλο βάζεις.
1: Λοιπόν, δεν χρειάζεται κάτι άλλο αυτό. Μπορεί να κόψω ένα κομματάκι φέτα, ξέρεις, από αυτή που πήρα 13 ευρώ το κιλό και την τρώω σιγά σιγά.
0: Μην την τρως και εσύ πολύ, πρόσεξε.
1: Σιγά σιγά την τρώνε, παιδί μου, την αφήνω από τη μέση και κάτω να γίνει ροκφόρ.
0: Ναι, έτσι.
1: Για να κάνω την.
0: Μπράβο, να κάνει και ροκφόρ.
1: Να κάνω απόσβεση. Ναι. Δηλαδή, φέτα ροκφόρ. Ένα πράγμα.
0: Ναι. Άκουσε τη συνταγή που είπα εγώ για τις τυρόπιτες με το Μάρθο και λέει: ναι, ναι, είναι τοπικές οι τυρόπιτες που λες. Η μάνα μου τις φτιάχνει ακόμα κάθε Πάσχα. Βλέπετε. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Αυτά είναι πράγματα που τα δικά μας παιδιά δεν τα ξέρουν. Λοιπόν, τώρα θα σας πω στα σουβλάκια.
1: Α, για πες μου για τα σουβλάκια. Μπράβο, αυτό. Ναι, όχι, όχι, σουβλάκι.
0: Τα ακούσεις.
1: Με απ' όλα.
0: Περιμένετε. 5 ευρώ, περίμενε. Λέει, σε ελληνικά νησιά λοιπόν. Λεπτά. Δεν πειράζει, έχουμε παιδιά. Δεν θα πω καμιά ειδισάρα. Περιμένετε, ρε παιδιά.
1: Όχι, μου αρέσει που δίνει
0: 5 λεπτά. Άστον.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ακούστε λοιπόν, υπάρχουν καταγγελίες από καταναλωτές και τουρίστες σε συγκεκριμένες περιοχές τουριστικές που λένε πάνε να πάρουν ένα σουβλάκι.
1: Ναι.
0: Τους λένε, η αρχική απάντηση είναι 4 ευρώ και 70 λεπτά.
1: 4,70.
0: Περίμενε. Μέχρι όμως αυτή τη μήνυα, μέχρι που ο πελάτης βγάζει την κάρτα του. Γιατί μόλις βγάλει την κάρτα του, του λένε 6 ευρώ αν πληρώσεις με κάρτα. Καταλαβαίνετε τι σας λέω.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, το 4,70 είναι ακριβό έτσι κι αλλιώς. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, 4,70. Να μου πεις γιατί το βρίσκεις συνότερα από 4 ευρώ πλέον το σουβλάκι. Όχι. 2,5 ευρώ πήρα καλαμάκι κοτόπουλο. Εγώ σκέτο. 2,5 ευρώ. Άρα 4,5. Αλλά προσέξτε τι κάνουνε. Ναι. Σου λέει 4,70 γιατί είναι διπλές τιμές για αδήλωτα εισοδήματα. Γιατί έτσι δεν το χτυπάνε άμα δεν πληρώσει μετρητά.
1: Λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι γίνεται το εξής σε πάρα πολλές περιοχές στην Ελλάδα.
0: 4,76.
1: Λοιπόν, δεν είναι μόνο στο σουβλάκι αυτό το οποίο λες. Υπάρχουν παραδείγματος χάρη ψήλικα τζίδικα σε διάφορες επαρχιακές πόλεις και μου το έχουν πει, μου το έχει πει και η ξαδέρφη μου. Πηγαίνεις, ας πούμε, να αγοράσεις τσιγάρα. Και σου βάζουν 20 λεπτά καπέλο. Όταν πληρώνεις με κάρτα, σου βάζουν 20 λεπτά καπέλο.
0: Nice.
1: Λοιπόν. Παιδιά, δεν την έχουμε μαζί την επιχείρηση. Ναι. Δεν την έχουμε μαζί την επιχείρηση.
0: Αλλά είναι απίστευτο αυτό με το σουβλάκι μου και είναι στην εμπειρία, γιατί σα το είπα.
1: Και γίνεται και εδώ και στην Αθήνα το έχει εντοπίσει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: λοιπόν όχι, πάμε σε διάλειμμα. Λοιπόν, ο Θοδωρής μας έστειλε το μήνυμα για την πίτα, για την τυρόπιτα που είπα εγώ. Ναι. Μας ακούει από το πλοίο Προσάμου.
1: Έλα,
0: να σε καλά, Θοδωρή μου. Καλό ταξίδι, πανέμορφη. Σαν να περάσει όμορφα.
1: Ναι, βάλ το δυνατά να ακούνε και οι βόλοι.
0: Ναι, να ακούνε κι άλλοι. Να μας ακούνε.
1: Καλό ταξίδι όσοι πηγαίνετε για Σάμο.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Άλλο νησί στο. Εδώ για Σάμο.
0: Ο Βασίλης μας ακούει στο λιμένι. Πανέμορφο.
1: Έλα, ρε, λιμένι.
0: Λιμένι. Και λέει έχει πάρα πολλές
1: χελώνες. Στα μέρη μου.
0: Ο Βασίλης από τον Άγιο Στέφανο που μας ακούει συνήθως στον Άγιο Στέφανο είναι στο λιμένι, στα μέρη του Σπυρού, πανέμορφα μέρη.
1: Εντάξει, δεν το συζητάω.
0: Λατρεύω και Μεσσηνιακή, Μάνη και Λακωνική και Μεσσηνία. Όλα αυτά τα μέρη τα λατρεύω.
1: Είπαμε, Λακωνική.
0: Να σε ρωτήσω. Λακωνική με συνέχεια. Και τις δύο, ρε παιδί μου, εγώ.
1: Δεν είναι. Πήρατε ένα κομματάκι επίτηδες εκεί διοικητικά. Να πούμε για να λέτε με συνέχεια.
0: Να σε ρωτήσω.
1: Παρακαλώ.
0: Μας ακούει ο Τρίς στην Αμοργό.
1: Γεια σου, ρε Αμοργό.
0: Καλημέρα, λέει. Δεν βάζετε ρίγανη στο ψωμί το λάδι. Φυσικά βάζουμε. Ρίγανη, αλλά τη ρίγανη τη γιαγιά που τη μαζεύουμε. Όχι αυτή τη ρίγανη που εδώ μυρίζει χώμα. Τη ρίγανη το χωριό. Βέβαια, βάζαμε. Εγώ έτρωγα ψωμάκι, λαδάκι, ριγανίτσα και ντοματούλα. Υπάρχει καλύτερο φαγητό.
1: Όχι,
0: αυτό.
1: Όχι.
0: Όλα τα φαγητά πιάσαμε σήμερα. Τι πάθαμε, τέλος πάντων.
1: Δεν, εγώ πεινάω. Έχω φέρει φρυγανιές, να ξέρεις.
0: Κοίτα, άκουσα. Εσύ πεινάς και θα σου πω το λόγο.
1: Τυράκι.
0: Όταν σηκώνεσαι αχάραγα. Λοιπόν, όταν κάποτε έκανε εκπομπή στο Open 7 ήμασταν αέρα με τον Βαγγέλη το Γιακουμί, ξύπναγα 3 για να πάω στο κανάλι.
1: Γεια σου, ρε Βαγγέλη.
0: Γεια σου, ρε Βαγγέλη.
1: Γεια σου, ρε Βαγγέλη.
0: 10 η ώρα ήθελα να φάω αρνί. Πού δεν το τρώω. Ναι, μεσημεριανό. Και όταν πήγα στο διατροφικό μου, λέει είναι λογικό. Αν ξυπνά από τις 3, στις 7 θα φας μεσημεριανό. Στις 10 θα φας μεσημεριανό.
1: Και όταν κάνεις εκπομπή με τον Βαγγέλη τον Γιακουμί, η αλήθεια είναι στο αρνί πάει το μυαλό σου.
0: Διότι
1: μετά πρέπει να φας αρνί οπωσδήποτε.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, γεια σου, ρε Φώτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου.
0: Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας.
1: Παιδιά, από όλη την Ελλάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Από όλη, και χαιρόμαστε ιδιαίτερα
0: πραγματικά,
1: που μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτής της χώρας.
0: Ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Δηλαδή και πάνε, κοίτα τώρα να δεις. Εμένα με συγκινεί αυτό. Είναι κάποιοι ακροατές, ξέρεις, που ακούνε εσένα, μετά ακούνε εμάς, μετά όλο το real, όλη την ώρα. Και φεύγουν να πάνε διακοπές και βάζουν να ακούσουν πάλι real.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι συγκινητικό.
1: Πάρα πολύ.
0: Έτσι, και στέλνουν και μηνύματα. Σ' ακούμε από το πλοίο για Σάμο, σ' ακούμε από το λιμένι, σ' ακούμε από τη Σπάρτη, σ' ακούμε από εδώ. Δηλαδή, σας ακούμε, όχι σας ακούμε. Σας ακούμε, συγγνώμη. Σας ακούμε. Λοιπόν, αυτό κάτι δείχνει. Και είναι λοιπόν, αυτό που λέω, Σπύρο, μην μιλήσεις λίγο. Είναι αυτό που λέω, ότι. Το έχω βγάλει. Να σε ρωτήσω. Εσένα σου πάνε. Δεν κάνω σε ρωτήσω τώρα, αλλά θέλω να απαντήσεις. Μίλα τώρα, μίλα παιδί.
1: Ωραία, μίλα.
0: Έλα, να σου πω.
1: Δεν μπορώ να πω όχι σε γυναίκα κατά. Το κατάλαβα.
0: Αλήθεια το λέω τώρα. Επειδή εσύ
1: όλα τα δεινά μου από εκεί
0: ξεκινάνε. Έχεις τεράστια εμπειρία και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Αν σου πούν να διαλέξεις μεταξύ τηλεόραση και ραδιόφωνο, τι θα διάλεγες? Όχι, με το χέρι στην καρδιά. Όχι, πρόσεξε. Δηλαδή μου, έχεις την ευκαιρία να επιλέξεις.
1: Είμαι τηλεορασάνθρωπος. Δηλαδή από το 1993 έκανα μονίμως τηλεόραση. Απλά η τηλεόραση είναι αγάπη.
0: Ναι.
1: Είναι πραγματικά αγάπη. Το ραδιόφωνο είναι έρωτας.
0: Δεν
1: θα μπορούσα να διαλέξω.
0: Ναι, εγώ το ραδιόφωνο. Εγώ έχω κάνει πολύ τηλεόραση. Όχι τα χρόνια που έχει κάνει εσύ. Εγώ το 2012 μπήκα, 13 εκεί.
1: Εσύ, αγάπη μου, μπήκε ω παρουσιάστρια. Εμείς ήμασταν ρεπόρτερ.
0: Τι, όχι, δεν μπήκα. Στην αρχή δεν μπήκα ω παρουσιάστρια. Μπήκα ω ρεπόρτερ του ευρωπαϊκού ρεπορτάζ στο SBC TV.
1: Ναι, μου έκανα. Αστειεύομαι αμέσως.
0: Δεν τέτοια. Λοιπόν, παρουσιάστρια δεν είναι τώρα αυτό ο τίτλο. Δημοσιογράφο είναι ο τίτλο. Ο ρεπόρτερ, έτσι. Έτσι πιστεύω εγώ. Τώρα μπορεί να κάνω λάθο. Ή να με συμφέρει να πιστεύω κάτι άλλο.
1: Αυτό είναι το σωστό τώρα. Τώρα μην γελιόμαστε που έχουν γίνει.
0: Φυσικά υπάρχουν άνθρωποι παρουσιαστέ που δεν μπορεί να τους πιάσει κανείς και δεν θέλω να πω τώρα συγκεκριμένα ονόματα και μου πούνε «Α, το λες γιατί είσαι στο real». Εντάξει, υπάρχουν και άνθρωποι που είναι τέλος. Κάνω παρουσίαση και τέλος. Εκεί τελειώνει. Είναι δημοσιογραφάρες και παρουσιαστές. Αυτό είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, αλλά έχουν background, ρεπορταζιακό.
1: Όταν έκανε.
0: Εγώ θα έλεγα ραδιόφωνο.
1: Όταν έκανε ο Νίκος Χατζηνικολάου ρεπορτάζ και βγάζει και τις αποκλειστικά.
0: Και ακόμα κάνει.
1: Αυτό πάει. Εκεί πάω να καταλήξω. Ότι στο διάβα της δημοσιογραφικής του πορείας δεν σταμάτησε ποτέ το ρεπορτάζ όπως έκαναν κάποιοι άλλοι που σταμάτησαν το ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Έτσι, και είναι προνόμιο για μας να έχουμε έναν άνθρωπο όπως είναι ο συγκεκριμένος, ο οποίος εξακολουθεί να κάνει ρεπορτάζ που μας δείχνει το δρόμο.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, ο κύριος Φράγκης, αν το λέω καλά το όνομά του, ο Θανάσης λοιπόν, μας ακούει στην Ιαπωνία, παιδιά.
1: Γεια σου, ρε φίλε.
0: Δεν έχω να πω.
1: Ξέρεις πόσους το πρωί έχουμε από το Ho Chi Minh City, στέλνουν μηνύματα.
0: Ναι,
1: ο Νίκος από το Σίδνη. Από όλο εκείνο το κομμάτι, το πολύ ανατολικό που μας ακούνε.
0: Θανάση, γιατί λέει ο Θανάσης, λέει, εγώ κατάγομαι από την Κύμη της Εύβοιας. Της Παναγίας, παραδοσιακά τρώμε στη Φάδο. Συνήθως στον περίβολο της εκκλησίας. Ναι, το έχει έβει αυτό. Μαγευμένο από ολόκληρο το χωριό σε καζάνια με όλα. Κάπου το είδα αυτό. Αυτές τις εικόνες. Μόλι τα συνοδευτικά. Καλή Παναγιά σε όλους σας και για μας καλή πατρίδα. Θανάσης.
1: Άρα Θανάση. Ναι, συγκινητικό.
0: Εγώ συγκινούμαι γιατί έχω ανθρώπους που δεν θα είναι εδώ το 15 Αυγούστου. Δικούς μου ανθρώπους εννοώ. Λοιπόν, οι άνθρωποι που είναι έξω ζουν αυτές τις θρησκευτικές εορτές περισσότερο στην καρδιά τους από ότι εμείς. Γιατί τους λείπει η πατρίδα και μαζεύονται όσοι σε διάφορες χώρες. Έτσι δεν μιλάω μόνο για την Ιαπωνία και για την Ευρώπη κτλ.
1: Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Η μισή οικογένεια βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε φτάσει ήδη και μετράμε.
0: Και η Ρεβέργη Αναστασία.
1: Έχουμε φτάσει ήδη και μετράμε δεύτερη και τρίτη γενιά
0: έτσι,
1: από το ΣΟΗ που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Η Αναστασία λέει την καλημέρα μου και την αγάπη μου από την Ρεβέργη που όπως τα έφερε η μοίρα λόγω υγείας και γενικού προσώπου να βρίσκομαι εκεί. Σας ευχαριστώ από τα βάση της καρδιάς μου για την όμορφη παρέα. Και ας τρέχουν τα σάλια της Αναστασίας για τα φαγητά που λέμε.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και επανερχόμαστε.

0: Κωστάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες, βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
0: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
4: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Χρυσελιά εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,94. Επιλεγμένα προϊόντα Κύκνος σε χρυσές τιμές. Φάγια γελαδίτσα μόνο 1,86. Αντιλιακά Νιβέα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κοίτα να δεις τώρα το χαμό που είπαμε για τους Έλληνες που είναι στο εξωτερικό και τις αυτές τις μεγάλες γιορτές. Ξέρεις, το ζουν διαφορετικά. Ο Μανώλης μας ακούει από την όμορφη Αλβανία. Καλημέρα, Μανώλη.
1: Γεια σου, ρε Μανώλη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα.
1: Πραγματικά σε ευχαριστούμε. Γίνεται, έρχονται τα μηνύματα το ένα πίσω από το άλλο. Λοιπόν, είναι πραγματικά πάρα πολύ συγκινητικό
0: είναι
1: αυτό.
0: Συγκινητικό.
1: Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Ειλικρινά σας ευχαριστούμε
0: για την αγάπη
1: σας
0: και για τη στήριξη. Να πω λοιπόν ότι εγώ έτυχε. Πέρυσι το Πάσχα, όχι το αυτοπέρυσι, να το κάνω στην Ολλανδία που ήταν και αδερφή μου και πήγα εκεί. Δεν είχα ξανακάνει. Λοιπόν, και πήγαμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία στο Βέλγιο. Η Ολλανδία με το Βέλγιο είναι πολύ κοντά. Και αδερφή μου
1: ένα
0: είναι. Ναι, είναι κοντά. Λοιπόν, μια μικρή εκκλησία, χωμένη, να μην πολύ φαίνεται, για λόγους.
1: Άλλους. Ναι.
0: Λοιπόν, και πήγαμε στην Ανάσταση. Αυτό που είδα, παιδιά, εκεί δεν το έχω ξαναδεί. Η εκκλησία γεμάτη. Και όχι λέμε το Χριστός Ανέστη και φεύγουμε. Νέοι άνθρωποι με τα μωρά τους, που μητέρες πάνω, γιατί ήταν η κυρίως αίθουσα της εκκλησίας και πάνω, επειδή μου σαν γυναικονίτης, ας το πούμε, να θυλάζουν τα μωρά και κάτσαν όλοι οι Έλληνες μέχρι το τέλος της. Η ακολουθία είναι αναστάσιμη ακολουθία, που τελειώνει αργότερα πολύ.
1: Ναι.
0: Και ήταν η πρώτη φορά που κάτσα κι εγώ. Εγώ αυτό το συνέστημα δεν το είχα ξανανιώσει ποτέ εδώ στην Ελλάδα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, πρώτα απ' όλα είναι μία γροθιά, καταλαβαίνετε, όταν φεύγεις από τον τόπο σου. Ψάχνεις κάποιο αποκούμπι. Η θρησκεία είναι ένα τέτοιο αποκούμπι, όπως και οι άλλοι Έλληνες γι' αυτό. Αλλά νέοι άνθρωποι με μωρά. Και συγγνώμη για τη συγκίνηση πριν, αλλά είναι κάποια πράγματα που είναι.
1: Αυτό είναι το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο πρέπει να, από το ραδιόφωνο πρέπει να βγαίνουν όλα αυτά τα συναισθήματα.
0: Ακριβώς.
1: Όλα αυτά τα συναισθήματα. Αυτή είναι η δουλειά του ραδιοφώνου μεταξύ όλων
0: και
1: των υπολείπων.
0: Μηνύματα.
1: Έτσι. Θέλω μία μικρή παρένθεση για δύο πραγματάκια. Το πρώτο. Είναι κλειστός από τα μεσάνυχτα ο λόφος Λυκαβητού. Απαγορεύεται η κυκλοφορία λόγω των καιρικών συνθήκων και πολύ καλά κάνουν. Είναι επίσης κλειστός ο λόφος Φινόπουλου. Συγκροτούνται και κλιμάκια επιφυλακής και κινητοποιούνται ντρόνους με θερμικές κάμερες που ανοιχνεύουν τις μεταβολές θερμοκρασίας για την κατόπτευση των μεγάλων χώρων πρασίνων στο κέντρο της πρωτεύουσας. Πολύ μεγάλη προσοχή. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, επειδή αναφερθήκαμε στους εκπαιδευτικούς.
0: Ναι.
1: Ο Δημήτρης, φίλη λέει, χρόνια αναπληρώτρια, 45 ετών, έχοντας θητείες σε δυσπρόσιτα μέρη, ήλπιζε φέτος σε διορισμό. Τελείως ξαφνικά βρέθηκαν 600 άτομα μπροστά της. Έχει απογοητευτεί πλήρως. Με τι κουράγιο θα πάει να διδάξει φέτος?
0: Ναι, έχει δίκιο.
1: Λοιπόν, έχει απόλυτο δίκιο. Πρέπει να το δείτε εκεί στο Υπουργείο Παιδείας.
0: Να το δείτε. Και σύντομα.
1: Όχι απλά σύντομα. Θα χάσουν άλλη μια χρονιά οι άνθρωποι αυτοί.
0: Ναι, έχει δίκιο ο Σπύρος. Λοιπόν, να πούμε καλή Παναγιά στο στρατή που μας ακούει στο Λαπάζ Μεξικού. Καλές θάλασσες σε όλους τους ναυτικούς. Σε όλους τους ναυτικούς μας καλές θάλασσες. Καλό 15 Αύγουστο, στρατή μου, όλα τα καλά, καλές θάλασσες. Παιδιά, είναι απίστευτο το που
1: το
0: μας
1: τι γίνεται,
0: ακούν και τι μηνύματα έρχονται, πραγματικά.
1: Ναι, τα βλέπω εδώ, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι σημαίνει αυτό
0: και
1: για
0: και με τη Ρεβιθάδα. Όχι, δεν έχω πάει σε κυκλαδικό. Έχω βρεθεί, ναι, έδωκα σε κυκλαδικό. Ρεβιθάδα λέει στο πλήνο Σκεύος. Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ εμένα και τα ρεβίθια μου αρέσουν. Ναι. Πολύ ωραία, πολύ ωραίο φαγητό είναι. Τώρα αρχίζει και τα φαγητά. Είδες πόσα μηνύματα έχουμε για το ότι μαγειρεύουν το 15 Αύγουστο.
1: Βρε Γιάννη μου, έλεος δηλαδή. Αντί να πείτε, λέει, για τις τράπεζες ότι το ένα, τα λέμε όλο το χρόνο. Σήμερα δηλαδή οι προπαραμονές.
0: Σας παρακαλώ, μην γκρινιάζετε και σήμερα.
1: Και ό,τι είναι το βγάζουμε στον αέρα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ό,τι θυμάται ο καθένας.
0: Φυσικά. Λοιπόν, η Φανή λέει καλημέρα. Ευχαριστώ που μας κρατάτε πάρα συντροφιά σε πολύ δύσκολες στιγμές για μένα. Έχασε το σύζυγό της πέρυσι τον Οκτώβριο. Έκανε μια εγχείρηση ο γιος. Όλα όμως καλά. Γερός και δυνατό το παιδί. Κυρία Φανή, η σύνταξη 780 ευρώ. Τίποτα άλλο δεν σας λέω. Βλέπετε, κυρία Φανή, να είστε καλά. Καλό 15 Αύγουστο.
1: Χαμόγελο. Υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες, τις οποίες τις αντιλαμβανόμαστε όλοι. Γιατί ξέρετε, είμαστε όχι απλά στο ίδιο έργο θεατές. Στο ίδιο έργο παίζουμε όλοι. Στο ίδιο έργο είμαστε όλοι.
0: Ο Κωνσταντίνος μας ακούει στο Τουγκάρδι και λέει, όταν καθίσετε στο τραπέζι το 15 Αύγουστο, 15 Αύγουστο, κοιτάξτε γύρω σας πόσες καρέκλες έχουν απομείνει άδειες. Μην ξεχνάτε αυτούς που έφυγαν από κοντά μας.

0: Και ο Κωνσταντίνος μας ακούει στη Γερμανία. Βλέπεις, λέει, πάντα στις εκκλησίες μας εδώ γίνεται το αδιαχώρητο. Είναι αυτό που σας έλεγα και για την Βέλγια, Ολλανδία και αυτά. Λοιπόν, και πολλά μηνύματα από Έλληνες που έφυγαν και ζουν έξω. Και είναι στη σκέψη μας. Καλό 15 Αύγουστο σε όλους και γρήγορα επιστροφή στην πατρίδα. Η Δέσποινα λέει καλημέρα, να είστε καλά. Υπέροχοι άνθρωποι. Η Δέσποινα μας ακούει στο Ωραιόκαστρο. Είναι κάποια μηνύματα. Σπυρό μου και σου ζητώ συγγνώμη γιατί.
1: Όχι,
0: αυτές τις μέρες με πιάνει γενικώς. Δέσποινα, ευχαριστούμε. Γι' αυτό για μένα και για το Σπύρο νομίζω. Και για το Σπύρο.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Έτσι. Είναι η αγάπη του κόσμου, είναι απίστευτη.
1: Εγώ έχω. Πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο για να με κρατήσει κάποιος μουγκό. Καταλαβαίνετε. Αλλά διαβάζω τα μηνύματά σας. Και πραγματικά.
0: Έχει βουρκώσει και ο Σπύρος, δεν νομίζετε. Απλώς εγώ είμαι πιο. Πιο δεν μπορώ να το κρατήσω. Εντάξει, Σπύρος έχει και την εμπειρία ίσως.
1: Όχι, δεν είναι θέμα εμπειρίας. Γιατί άμα το αφήσω θα γίνει.
0: Ναι, ναι. Ο Γιώργος λέει καλημέρα, γιατί... παιδιά.
1: Εντάξει.
0: Εγώ μένω στη Γερμανία. Είναι όντως άλλο το συνέστημα το Πάσχα εδώ. Σε θρησκευτικές και εθνικές εορτές.
1: Ναι.
0: Αλλά γενικά ο Έλληνας του εξωτερικού κοιτάει να μην βγάλει το μάτι του άλλου. Α, όχι να βγάλει, βρε και εσύ. Γιατί να βγάλει το μάτι του άλλου, δεν το πιστεύω εγώ αυτό τώρα.
1: Για το τι γίνεται εδώ στα εγχώρια.
0: Ναι.
1: Αυτό γίνεται στα
0: εγχώρια. Α, να πιάσουμε τώρα αυτή τη συζήτηση.
1: Εντάξει. Okay. Γενικότερα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα συνεχίσουμε να διαβάζουμε ασφαλώς τα μηνύματά σας.
0: Μην τσακώνεστε για τα φαγητά, βρε. Μην τσακώνεστε τι φτιάχνει ο ένας, τι φτιάχνει η Ισά. Όλα ωραία είναι τα φαγητά στην Ελλάδα, αφού έχουμε σούπερ κουζίνα.
1: Ασφαλώς. Και αν θέλετε, μπορούμε να κάνουμε το εξής. Για να μην τσακώνεστε.
0: Αύριο.
1: Έτσι, να τα στείλετε εδώ.
0: Αύριο, σας παρακαλώ.
1: Ναι, ναι, ναι, με τα μπελάκι.
0: Αλμυρά όμως, σε παρακαλώ.
1: Ναι, ναι, ναι, ό,τι να είναι. Περίμενε. Οκ, αλμυρά. Με τα μπελάκι πάνω, ποιος έχει φτιάξει τι. Θα τα δοκιμάσουμε όλα με την Αμαλία.
0: Ω, καλά, εύκολα.
1: Και θα κρίνουμε στο τέλος ποιος είναι ο νικητής. Συμφωνείς?
0: Εγώ δεν συμφωνώ.
1: Απόλυτα.
0: Είχες τρομερή ιδέα, μπράβο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δικό σας. Και θα κρίνουμε στο τέλος ποιος είναι ο νικητής. Συμφωνείς?
0: Εγώ δεν συμφωνώ.
1: Απόλυτα.
0: Είχες τρομερή ιδέα, μπράβο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δικό σας, κύριε Μαυράκη.

0: 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω έξω.
2: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
3: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
2: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
7: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
8: Μένει περιοχή ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί η διαδικασία ταυτοποίησής του. Το στενό του Ορμούζ παραμένει κλειστό, απαντά το Ιράν στον Ντόναλντ Τραμπ, αντικρούοντας τη διαβεβαίωση του Αμερικανού Προέδρου ότι η Ουάσιγκτον έχει τον απόλυτο έλεγχο της θαλάσσιας οδού. Τους 265 έφτασαν οι νεκροί στην Κολομβία μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη χώρα, ενώ εκατοντάδες πολίτες αγνοούνται και πολλοί από αυτούς παραμένουν παγιδευμένοι στα συντρίμμια κτηρίων που έχουν καταρρεύσει.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Την 7η θέση κατέλαβε η Σταματίας Καρβέλη στον τελικό της φυροβολίας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου με βολή στα 69 μέτρα και 54 εκατοστά. Στο τριπλούν, ο 44χρονος Δημήτρης Τσιάμης προκρίθηκε στον σαββατιάτικο τελικό του αγωνίσματος με άλμα στα 16 μέτρα και 12 εκατοστά, που αποτελεί τη 10η καλύτερη επίδοση των προκριματικών. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
9: Ο καιρός σήμερα.
8: Γενικά έθριος με νεφώσεις και τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Ήπειρο. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Άκου μήνυμα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, από έναν φίλο ταξιτζή, από τον Πέτρο τον Πουλόπουλο. Ναι. Καλημέρες, λέει, καλή δύναμη και καλή Παναγιά να έχουμε. Είστε πραγματικά υπέροχοι άνθρωποι. Το πάντρεμα επαγγελματία και ανθρώπου με αλφα κεφαλαίο είναι πλέον σπάνιο. Ο Θεός να έχει καλά εσάς και τις οικογένειές σας και να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που με τόση επιτυχία κάνετε. Ευχαριστούμε, εμείς σε ευχαριστούμε. Δεν ξέρω αν το κάνουμε με επιτυχία ή όχι, αλλά αυτό το οποίο...
1: Κοιμάμαστε εσύ και το βράδυ.
0: Ναι, ναι, τουλάχιστον. Το κάνουμε με πάθος
1: και αγάπη.
0: Με ειλικρίνεια.
1: Μπράβο.
0: Με αγάπη, ακριβώς όπως το λέει η Αμαλία.
1: Και το καταλαβαίνει ο κόσμος αυτό, να ξέρεις, Σπύρο μου. Δεν είναι fake.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητά μας πάντως.
1: Ο Γρηγόρης γράφει ένα μήνυμα. Ρε, μας τσακίσατε, έλεος με τη συγκίνηση σήμερα. Γι' αυτό σας ακούμε. Πιάνετε το συναίσθημά μας. Ευχαριστούμε, ναι. Γρηγόρη μου. Ευχαριστούμε.
0: Okay.
1: Και συγγνώμη για τη συγκίνηση, αλλά είναι κάποια πράγματα που είμαστε κι εμείς άνθρωποι. Έχουμε τα συναισθήματά μας. Εντάξει, ξέρετε, το ραδιόφωνο πιο εύκολα βγάζει τα συναισθήματά σου σε σχέση με τηλεόραση που είναι. Που έχει. Mm. Αλλά και πάλι εγώ και εκεί όταν συγκινούμε ναι. Και νομίζω και περισσότεροι άνθρωποι κανονικοί. Αλλά εντάξει, όταν είσαι και στη τηλεόραση δεν μπορεί να είσαι τόσο ευσυγκίνητος. Περικλή, αν εσύ από όλα αυτά που είπαμε για τους ανθρώπους που λείπουν στο εξωτερικό θεωρείς αυτό και λες κολοχώρα και αρδάκια αυτό, δηλαδή δεν είναι η μέρα αυτή να κάτσω να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Πραγματικά με ξεπερνά να μπω να κάνω αυτή τη συζήτηση. Πραγματικά. Αν από όλα αυτά που συζητήσαμε και τους ανθρώπους μας που λείπουν και τους νοσταλγούμε και τους αγαπάμε, εσύ ενωσμένοι αυτό να γράψεις, πραγματικά δεν έχω λόγια.
0: Κάποιοι διαλέγουν τον ανήφορό τους και τον κατήφορό τους,
1: Αμαλία
0: μου. Όλος ο κόσμος να είσαστε καλά. Εμείς δεχόμαστε και την κριτική τα πάντα. Κανένα απολύτως θέμα, αλλά εντάξει, μην τα. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, μην τα θολώνουμε όλα.
1: Και μην τα σοπεδώνουμε.
0: Μην τα θολώνουμε
1: όλα. Ακριβώς. Και η Ιφηγένεια συγκινήθηκε και εκείνη.
0: Ναι.
1: Η Ιφηγένεια, μάλλον να είσαι καλά. Είναι τακτική ακροάτρια, ναι. Και πιστή. Να είσαι καλά, καλό 15 Αύγουστο.
0: Ο Βαγγέλης λέει το εξής. Καλημέρα από Βασιλικό Χαλκίδας. Ναι. Δεν ξέρω αν το διάβασες αυτό το μήνυμα, γιατί από ένα σημείο και έπειτα το χάσαμε πραγματικά. Από όλα αυτά τα μηνύματα. Τι θα γίνει, λέει, πάλι από Αθήνα αυτό. Με το καλό να έρθουν και να γυρίσουν όλοι. Αυτή είναι η ευχή μας. Πάντα με προσοχή. Αυτό είναι το οποίο φωνάζουμε και λέμε. Και γι' αυτό το λόγο σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε και τον κύριο Γρέτζελο.
1: Βέβαια.
0: Διότι ξέρει τα στοιχεία, έτσι για να επανέλθουμε κιόλας. Ναι.
1: Ναι.
0: Το τελευταίο χρονικό διάστημα είχαμε 36 συλλήψεις οδηγών σε ελέγχους στην Αττική. Και μάλιστα οι 17 από αυτούς ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Δηλαδή έχουμε όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε και τους βλαμμένους που κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Δηλαδή έλεος. Και επειδή τώρα είναι άδεια η Αθήνα, φαίνεται και στο χάρτη, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι άδεια η Αθήνα. Κάποιοι στο μεταξύ έχουν το θράσος, ρε Αμαλία. Πηγαίνεις εσύ κανονικά, με το όριο ταχύτητας. Ήρεμα και ωραία, στη δουλίτσα σου. Γιατί εμάς αυτό το μείωμα έχουμε και παιδιά. Έχουμε και παιδιά και θέλουμε να έχουμε και την ασφάλειά μας. Σε προσπερνάνε. Και μάλιστα σε κοιτάνε και με ένα βλοσιρό ύφος. Εχθές μία κυρία με όλα τα γράμματα μικρά, κανένα κεφαλαίο, ενώ έπρεπε να πηγαίνει. Πλησίαζε στο σπίτι μου και ενώ έπρεπε να πηγαίνει σε συγκεκριμένο δρόμο, με σχολεία, με ό,τι μπορείς να φανταστείς, το όριο ταχύτητας είναι 30 χιλιόμετρα. Κατοικημένη, πυκνοκατοικημένη περιοχή. Λοιπόν, και πρόσεξε, και επειδή εγώ πήγαινα
1: ένα
0: με το όριο.
1: Ένα παιδάκι να πεταχτεί, τέλος.
0: Επειδή πήγαινα με το όριο ταχύτητας, βρέθηκε από πίσω μου και μου κόρναρε κιόλας.
1: Α, ναι. Αφού δεν σε έβρισε κιόλας.
0: Με μούτζωσε και με έβρισε.
1: Α, μπράβο, εντάξει, όλα
0: και
1: μαζί.
0: Εκεί ήταν που τα πήρα στην κράνα. Δηλαδή, έκανα στην πάντα για να περάσει, εφόσον βιαζόταν η κυρία.
1: Θα πάει σε λεμό χριστιανό, ε.
0: Πρόσεξε! Και με κοιτούσε, με έβριζε, με φασκέλωσε. Εκεί ήταν που τρελάθηκα, πρέπει να σας πω.
1: Με το δίκιο.
0: Κατέβασα ταχύτητα, την ακολούθησα στο επόμενο φανάρι. Συγγνώμη, ποιον φασκελώνετε, λέω. Δεν τρέπεστε. Πηγαίνετε, λέω, πάνω από το όριο ταχύτητα σε πυκνοκατοικημένη περιοχή. Κυκλοφορούν παιδάκια, είναι καλοκαίρι.
1: Εγκληματίας και η συγκεκριμένη κυρία, κυρία τώρα, ναι.
0: Και με έβρισε κιόλας από πάνω.
1: Λοιπόν,
0: παιδιά, εγώ να σας το πω και το έκανα. Πήρα την πινακίδα, πήρα εκεί που
1: και
0: έπρεπε.
1: Καλά έκανες.
0: Και έδωσα την πινακίδα και λέω: παιδιά, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Υπάρχει μια κυρία η οποία είναι κιόλας και πολύ μεγάλη, μεγάλη σε ηλικία, να το ελέγξετε κιόλας το πράγμα. Η οποία οδηγεί επικίνδυνα. Οδηγεί πάρα πολύ επικίνδυνα.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, η Μαρία μας ακούει στη Φραγκφούρτη και λέει: Αμαλία και Σπύρο, σας αγαπάμε για αυτό που είστε. Σας φιλώ από Φραγκφούρτη. Μαρία, Μαρία μου, να είσαι καλά. Καλό 15 Αύγουστο.
0: Έτσι. Και εμείς σας αγαπάμε. Πώς θα λέγει.
1: Τώρα, συγγνώμη, ναι. Είναι ο Νίκος από τη Βάρδα Ηλίας από τα μέρη μου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όμορφη παρέα μας λέει.
0: Η Βάρδα είναι κοντά στη Ζαχαρό.
1: Όχι, η Βάρδα είναι κοντά στην Αμαλιάδα από εκείνη. Τα μέρη πολύ κοντά σε μα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, λέει, ακούει χρόνια Real, αλλά πρώτη φορά λέει στέλνω γιατί με συγκίνησε η Αμαλία. Μπράβο και στους δυο σας. Καλή Παναγιά σε όλους. Ο άνθρωπος έχει χάσει το γιο του πριν από λίγα χρόνια. Κουράγιο, Νίκο μου. Καλό 15 Αύγουστο. Αυτά είναι τα δύσκολα. Ελπίζω να σου κρατάμε λίγο συντροφιά. Να είσαι καλά, Νίκο μου. Όλα τα καλά.
0: Ο Κωνσταντίνος. Με έπνιξες, ρε Κωνσταντίνε.
1: Πνίγηκες.
0: Ρε παιδιά, λέει, σηκώθηκα να πιω καφέ και τρέχουν τα δάκρυά μου σαν νερό. Ευτυχώς είμαι μόνος μου.
1: Τρέχουν τα δάκρυά.
0: Εντάξει.
1: Ξέρεις,
0: αυτό με τις άδειες καρέκλες. Επειδή εγώ χάσω τον μπαμπά μου από πάρα πολύ, πολύ νωρίς. Έφυγε μικρός σε ηλικία. Το 2000. Δεν πρόλαβε να χαρεί κανένα από τα εγγόνια του. Έτσι, το 2008. Και αυτό με την άδεια καρέκλα είναι. Πονάει.
1: Πονάει πάρα
0: και
1: πολύ.
0: Όσο περνάει ο καιρός.
1: Πονάει και περισσότερο.
0: Πονάει περισσότερο.
1: Θα συμφωνήσω με το Σπύρο. Οι άνθρωποι που. Επειδή μου είναι δικοί μας άνθρωποι. Τους είχαμε συνηθίσει και στις χαρές και στις λύπες. Η απουσία τους είναι έντονη. Η ζωή συνεχίζεται, φυσικά. Αλλά είναι έντονη. Και ο Βασίλης μας ακούει στην Πάτρα και λέει: Καλό 15 Αύγουστο. Δεν πειράζει που δεν διαβάσετε. Βασίλη μου, τώρα έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Δεν το κάνουμε και δεν πείτε με το Σπύρο. Προσπαθούμε. Φέτος θα κάνουμε 15 Αύγουστο χωρίς τις κόρες μας, επειδή σπουδάζουν στο εξωτερικό. Για ένα καλό σήμερα και ένα καλύτερο αύριο. Να τις χαίρεστε, να είναι πάντα καλά, να κάνουν αυτό που τους κάνει ευτυχισμένες. Να είστε καλά, Βασίλη μου, στην όμορφη Πάτρα που λατρεύω και Πάτρα.
0: Γεια σου,
1: καλό
0: Πάτρα.
1: 15 Αύγουστο.
0: Ναι, θα περάσουμε από την Πάτρα. 22 του μήνα. Εγώ, παιδί, έχω ένα τάμα εκεί στην Αγία Αγάθη, πάνω ψηλά, πάνω από το Αιτωλικό. Θα περάσουμε από την Πάτρα. Πάντα σταματάμε. Εκεί μας αρέσει γενικότερα.
1: Ναι, και εγώ από την Πάτρα.
0: Χοντόξοριο αντίληψη.
1: Ναι. Αναστασία, καλημέρα, αγαπημένο παρεάκι. Στο πόρτο ράφτη οδήγηση είναι εφιαλτική. Άκουσα αυτά που έλεγες εσύ.
0: Το ζω κάθε μέρα.
1: Να είσαι καλά, Αναστασία μου, καλό 15 Αύγουστο.
0: Αλλά είναι εν μία πανέμορφη περιοχή. Πρέπει να σου πω ότι από την ημέρα που με τη γυναίκα μου πατήσαμε το πόδι μας εκεί και ζούμε. Στο πόρτο ράφι πρέπει να σου πω ότι δεν το αλλάζουμε.
1: Και καλά θα κάνετε. Καλά κάνετε.
0: Ναι, ναι.
1: Καλά κάνετε. Λοιπόν, έχουμε τον καλεσμένο μας.
0: Ο κύριος Νίκος Γρέτζελος,
1: ναι.
0: Εκτός από αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει όσο λίγοι τα θέματα της οδικής ασφάλειας.
1: Έχει, ναι.
0: Και θέλουμε, κύριε Γρέτζελε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Γρέτζελε.
2: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, βρε παιδί μου, κάθε φορά να πούμε που αδειάζει η Αθήνα. Τρέχουμε σαν τρελή. Δεν κοιτάμε τα όρια. Θα μου πεις τον υπόλοιπο χρόνο τα κοιτάμε. Αλλά τώρα γίνεται με πιο εμφατικό τρόπο, διότι είναι άδειοι δρόμοι και τους βλέπουμε όλους να βιάζονται υπερβολικά, να μην τηρούν το οτιδήποτε. Και μία εκ τις οι τελευταίες έρευνες δείχνουν ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα είχαμε 36 συλλήψεις οδηγών σε ελέγχους στην Αττική. Οι 17 από αυτούς το χανετσούξει λίγο παραπάνω. Κύριε Γρατζελέ.
2: Εδώ να μιλήσουμε καταρχήν για την παγίδα της άδειας πόλης.
1: Πολλά ατυχήματα εγώ βλέπω καθημερινά που κινούμε στην Αθήνα, την άδεια Αθήνα.
2: Πολλά σοβαρά ατυχήματα, γιατί λείπουν πολλά αυτοκίνητα, οι ταχύτητες είναι σαφώς μεγαλύτερες, το καλοκαιράκι είμαστε λίγο πιο χαλαροί γενικά και έχουμε πολύ σοβαρά ατυχήματα όταν είναι άδεια η πόλη. Εδώ θέλω να πω για τους ελέγχους που έκανε η έλεγχη και η εφαρμογή γενικά του κώδικα οδικής κυκλοφορίας είναι προς όφελος όλων. Να ξεκαθαρίσουμε αυτό. Τώρα, η πραγματικότητα είναι ανησυχητική. Δηλαδή, μέσα σε μία εβδομάδα από 3/8 έως 10/8 είχαμε περίπου 6.500 παραβιάσεις. Οπότε είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό. Οι παραβιάσεις που κυρίως έγιναν πέρα από το αλκοόλ, για το αλκοόλ θέλω να πω το εξής, ότι ακόμα και μέσα στα όρια όταν είναι κάποιος, δηλαδή έχει πιει ένα ποτάκι, δύο, ένα ας πούμε, οι πιθανότητες για να εμπλακεί σε ατύχημα είναι 10 φορές παραπάνω.
1: Ακόμα δηλαδή, και με ένα ποτάκι, ένα ποτήρι κρασί
2: και με
1: δηλαδή.
2: Ένα ποτάκι, ξέρετε, το αλκοόλ δημιουργεί μια κατάσταση εφορίας, σε χαλαρώνει.
1: Ναι.
2: Νομίζεις ότι όλα πάνε καλά, αλλά τα αντανακλαστικά είναι μειωμένα. Ξέρετε, από μετρήσεις που έχουν γίνει σε οδηγούς αγώνων την επόμενη μέρα και μετά από ύπνο, τα αντανακλαστικά ήταν 20% κάτω. Δεν μιλάω για την ίδια ώρα, μιλάω για την επόμενη μέρα.
1: Εγώ το έχω αντιληφθεί όσο περνούν τα χρόνια αυτό, ότι ακόμα και μισό ποτήρι κρασί δεν είναι το ίδιο τα ανακλαστικά μου με μισό ποτήρι κρασί, όχι ένα.
2: Είναι και ανάλογα, και ανάλογα.
1: Είμαι και μεγάλη γυναίκα, κύριε Γκρετζέλα, καταλάβατε, γι' αυτό το λέω. Γελάει ο Σπύρος.
2: Όχι και μεγάλη.
0: Δεν έχουμε συνηθίσει να πίνουμε, βασικά.
1: Σωστό.
0: Αυτό είναι.
1: Αυτό. Ακριβώς. Αλλά καλύτερα που δεν έχω συνηθίσει να πίνω.
0: Σωστό.
1: Πολύ καλύτερα.
2: Αν και οι έλεγχοι έχουν αποδώσει.
1: Έχουν αποδώσει.
2: Δηλαδή από το 2024 στο 2025 είχαμε μία μείωση στα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα της τάξης του 22%, που ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη μείωση σε όλη την Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουμε, είδαμε, δεν φοράνε οι οδηγοί κράνος. Υπάρχουν πάρα πολλές παραβιάσεις για κράνος. Ξέρετε, το κράνος δεν είναι για να μην σε γράψει τροχέα. Είναι για να προστατεύσει το κεφάλι σου. Μπορεί να κάποιος να πέσει με 100 χιλιόμετρα και να μην πάθει τίποτα, μπορεί να πέσει με πολύ λίγα χιλιόμετρα και να μείνει επιτόπου. Παίζει ρόλο το που θα χτυπήσει. Ζώνες ασφαλείας. Δεύτερη μεγάλη παράβαση. Έχουμε δει πάρα πολύ.
1: Δεν φορούν ζώνη.
2: Ειδικά πίσω δεν φοράει κανείς. Οι μπροστά φορούν συνήθως. Οι επιβάτες πίσω δεν φοράνε. Και ξέρετε, όταν θα γίνει ένα ατύχημα, ο πίσω θα πέσει με τέτοια φορά πάνω στον οδηγό ή στον συνοδηγό που θα δημιουργήσει αυτό τον τραυματισμό.
1: Mm-hmm.
2: Πάρα πολύ σημαντικό. Κινητό. Έχει γίνει προέκταση του χεριού. Είναι μία από τις παραβιάσεις τις συνηθισμένες. Και εδώ να τονίσω ότι στους ελέγχους που γίνανε οι ελέγχοι είναι δειγματοληπτικοί. Δηλαδή, δεν αποτυπώνουν όλες τις παραβιάσεις. Όπου γίνει έλεγχος, αποτυπώνουν αυτούς τους ελέγχους. Οι παραβιάσεις είναι πολλαπλάσιες. Έτσι. Ναι. Οπότε είναι πάρα πολλές οι παραβιάσεις. Οφείλουμε να συμμορφωθούμε με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και, όπως είπα, λίγο να βελτιωθούμε όλοι, θα βελτιωθεί το σύνολο. Γιατί το 88% των ατυχημάτων και των τρακαρισμάτων είναι ανθρώπινο λάθος. Οπότε λίγο να προσπαθήσουμε όλοι, η βελτίωση θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και κυρίως τα ατυχήματα γίνονται εντός κατοικημένης περιοχής. Και κάτι άλλο που θέλω να πω, που δεν το πολλοί νομίζουν, ότι τα τροχαία ατυχήματα γίνονται με κακές καιρικές συνθήκες. Οι μήνες που έχουν τα περισσότερα τροχαία ατυχήματα, το 30% του συνόλου των θανατηφόρων, το έχουν οι καλοκαιρινοί μήνες. Γιατί πολλοί έχουν συνδυάσει το ατύχημα και με κακές καιρικές συνθήκες. Με καλές καιρικές συνθήκες κυρίως γίνονται τα περισσότερα ατυχήματα.
0: Γιατί εδώ στην Ελλάδα, ασφαλώς, επειδή όλοι έχουμε έναν Βατάνεν μέσα μας, έναν Σένα, έναν Σουμάχερ, πρέπει να δείξουμε ότι όταν είναι άδεια η Αθήνα, ξέρουμε να οδηγούμε. Και μπορούμε, ας πούμε, στη λεωφόρο Κηφισίας να τρέξουμε με 120 χιλιόμετρα.
1: Ναι.
0: Παράλληλα, να βγάλουμε και μία selfie, ρε παιδί μου,
1: κάτι,
0: οτιδήποτε.
1: Ναι.
0: Να κάνω και μία ανάρτηση. Ευτυχισμένο στη λεωφόρο Κηφισίας. Ένα πράγμα.
2: Να πιω και ένα ποτάκι παραπάνω.
0: Ναι, όλα μαζί, όλα μαζί, όλα μαζί. Λοιπόν, κάποια στιγμή θα πρέπει να συνετιστούμε. Ούτε, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε, ούτε το αυστηρότερο πλαίσιο έχει βάλει μυαλό σε κάποιους, ούτε το γεγονός ότι ήδη υπάρχουν αρκετές έξυπνες κάμερες και στο μέλλον θα έχουμε πολύ περισσότερες έξυπνες κάμερες.
2: Θα βοηθήσει και αυτό. Είδαμε ότι μπήκαν 388 καινούργιες, υπήρχαν και οι 8 οι έξυπνες κάμερες οι παλιές. Οι καινούργιες καταγράφουν το κόκκινο. Θα πρέπει όλοι να προσέχουν για να διατηρήσουν και το δίπλωμά τους, αλλά και για να είμαστε και όλοι οι υπόλοιποι ασφαλείς. Εδώ για το καλοκαίρι, αν μου επιτρέψετε και έχω λίγο χρόνο, να πω και κάποια όχι.
0: Ναι, και θέλω να σας κάνω άλλη μια ερωτησούλα. Παρακαλώ, πείτε μας.
2: Θέλω να πω τα όχι που πρέπει να τηρούν οι οδηγοί στις διακοπές. Όχι οδήγηση με παντόφλες ή ξυπόλυτη ή με τσόκαρα. Μπορεί να γλιστρήσει το πόδι, να δημιουργηθεί ατύχημα. Στις μοτοσυκλέτες. Το κράνος πρέπει να είναι κλειστό.
0: Φαντάζομαι ότι στην κατηγορία αυτή βάζουμε και το 12-πόντο.
2: Ναι, και το 12. Ναι, φυσικά και το 12.
0: Ακούτε, κυρία Κάτζου.
1: Εγώ δεν φοράω.
0: Γνωστή η κυρία Κάτζου για το 12-πόντο.
1: Ναι. Ιδίως σε αυτήν την ηλικία, οπωσδήποτε. Αλλά εγώ, να ξέρετε, οδηγούσαμε εγώ. Απαγορεύεται να οδηγείς με γόβα 12-πόντο.
2: Κοιτάξτε, ό,τι ουσιαστικά εμποδίζει και μπορεί να γλιστρήσει το πόδι, δεν βολεύει το πώς θα πατήσεις, ουσιαστικά δεν πρέπει να το φοράμε.
0: Μάλιστα.
2: Και κάποιοι λένε ότι πρέπει να οδηγούμε ξυπόλυτοι. Μπορώ ξυπόλυτος, και όμως δεν είναι σωστό. Όχι αναπτήρες, powerbank, spray μέσα στο αυτοκίνητο, υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης. Και δεν ξεχνάμε ζώα μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Ξέρετε,
2: πολλοί μπορεί να κατέβουν για λίγο και να αφήσουν κλειστά τα παράθυρα. Αν έχει 30 βαθμούς έξω, με τα τζάμια μέσα στο αυτοκίνητο η θερμοκρασία γίνεται πολλαπλάσια, οπότε παθαίνουν θερμοπληξία. Και όχι μόνο ζώα, αλλά και άνθρωποι έχουν χαθεί μέσα στο αυτοκίνητο από θερμοπληξία. Και για όσους θα ταξιδέψουν, για όσους θα ταξιδέψουν, σίγουρα θα πρέπει να έχουν κάνει ένα σχεδιασμό για το ταξίδι τους. Πολύ εύκολα από το διαδίκτυο μπορούμε να πάρουμε ενημέρωση για τις καιρικές συνθήκες, αν υπάρχει φωτιά κάπου που θα κάνουμε παράκαμψη, αν έχει κλείσει κάποιος δρόμος. Το αυτοκίνητο θα πρέπει να είναι καλοσυντηρημένο. Δεν πρέπει να βάζουμε χρονόμετρο όταν θέλουμε να πάμε ένα ταξίδι. Δεν κάνουμε αγώνες. Ένα ταξίδι συνήθως είναι για αναψυχή. Δεν φορτώνουμε το αυτοκίνητο. Βλέπουμε πολλές φορές.
1: Δεν βλέπεις πίσω.
2: Όχι πίσω. Νομίζω ότι κάνουν μετακόμιση.
1: Ναι.
2: Δεν βλέπεις καθρέφτες, δεν βλέπεις πίσω, δεν βλέπεις στα τζάμια. Δεν βλέπεις γενικά και με το παραμικρό.
0: Να μην βάλουμε και το κατητής στην οροφή του αυτοκινήτου, κύριε Γκρέτζελε, κάτι οτιδήποτε.
2: Μα σας λέω, νομίζεις, εγώ πολλές φορές νομίζω ότι κάνει μετακόμιση. Δεν είναι δυνατόν.
0: Ναι, διότι η χλωρίνη είναι πιο φτηνή, παραδείγματος χάρη, στην Αθήνα. Οπότε πηγαίνοντας στο χωριό, έχω πάρει και 2-3 κυβότια για να καθαρίζω το σπίτι που είναι κλειστό τόσο καιρό.
2: Καλό θα είναι όπου πηγαίνουμε να καταναλώνουμε και εκεί να
0: είναι. Έτσι είναι, και να κινείται και το χρήμα στην περιοχή που πάμε. Σωστό.
1: Η τοπική οικονομία. Τοπική οικονομία.
2: Και το τελευταίο, λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Λωρίδα έκτακτης ανάγκης, πολύ πονηροί πηγαίνουν επειδή έχει κίνηση να χρησιμοποιήσουν αυτή τη λωρίδα. Αυτή η λωρίδα είναι για τα οχήματα.
0: Α, δεν είναι για τους πονηρούς η συγκεκριμένη λέα.
2: Δεν είναι
0: λέα,
2: για τους πονηρούς. Είναι μια τελείως αντινομική συμπεριφορά αυτή. Δηλαδή μπορεί κάποιος συνάνθρωπός μας με κάποιο ασθενοφόρο να γλιτώσει αν θα πάει λίγο πιο γρήγορα. Να κάνουμε κατάληψη σε αυτή τη λωρίδα που είναι για τα ασθενοφόρα ή για κάποιον που έχει πρόβλημα. Είναι αντικοινωνική συμπεριφορά.
0: Αυτά τα οποία μας λέει ο κύριος Γκρέτζελος στην υπόλοιπη Ευρώπη δεν τα συζητάνε.
1: Υπάρχει
0: πλέον, είναι
1: παιδιά,
0: αυτονόητο.
1: Κουλτούρα,
0: ενώ εμείς τη 2026 εξακολουθούμε να τα συζητάμε. Μία ερωτησούλα σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ξεμείναμε από τσιγκό.
1: Α, για τις πινακίδες.
2: Πολύ σημαντικό. Είδαμε τις τελευταίες μέρες υπάρχουν δημοσιεύματα ότι αλλάζει ο τρόπος που θα παίρνει κάποιος πινακίδες.
0: Δεν είναι θέμα εξυγχρονισμού, είναι θέμα.
2: Είναι θέμα καθυστέρησης. Ξεμείναμε από πινακίδες, δεν έχουν γίνει διαγωνισμοί στην ώρα τους. Δεν υπάρχουν πινακίδες για μοτοσυκλέτες πουθενά σε όλη την Ελλάδα. Φανταστείτε να έχετε πάρει, να έχετε πληρώσει τη μοτοσυκλέτα και να μην μπορεί να ταξινομηθεί επειδή δεν υπάρχουν πινακίδες. Είναι τραγικό. Θα πρέπει να λυθεί αυτό το θέμα και δεν είναι μόνο για τις μοτοσυκλέτες. Στα αυτοκίνητα τελειώνουν οι πινακίδες. Δεν υπάρχουν δοκιμαστικές, αυτές που είναι για το test drive ή για να πάει κάποιος μανδρά στο αυτοκίνητο γιακταίο. Και δεν υπάρχουν και κρατικές πινακίδες. Ξέρετε, 200 αυτοκίνητα του δασαρχείου κυκλοφορούν με ένα σημείωμα. Δεν έχουν πινακίδες.
1: Ωραία πράγματα.
2: Και έλλειψη υπάρχει σιγά σιγά και στις άδειες κυκλοφορίας. Ξέρετε, παλιότερα, επειδή υπήρχε, αυτές βγαίνουν από ένα εργοστάσιο σε όλη την Ευρώπη.
0: Ναι.
2: Επειδή υπήρχε πρόβλημα, μας δίνανε εδώ στην Ελλάδα κάποιες κόλλες Α4. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει.
1: Ναι.
2: Μας δίνανε αυτές τις κόλλες. Υπάρχει συγκεκριμένη έλλειψη και δεν έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός. Από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί, θέλει 6 μήνες περίπου το εργοστάσιο για να παραδώσει. Και προβλέπουμε ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε πάλι το ίδιο πρόβλημα να κυκλοφορούμε με κόλλες Α4 και όχι με κανονικές άδειες. Και αυτό, κυρίως για αυτούς που ταξιδεύουν, θέλουν να πάνε στο εξωτερικό, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να αντισπλαστικοποιήσουμε τις κόλλες Α4 για να μην.
1: Να μην θύρονται. Να είστε καλά, κύριε Γκρέτζελε. Καλό 15 Αύγουστο.
2: Καλή συνέχεια.
1: Απίστευτα πράγματα ακούμε, πραγματικά απίστευτα. Λοιπόν, ο Γιώργος.
0: Δεν ξέρεις, είναι κλαψίγελος αυτό το πράγμα. Είναι τραγέλαφος, δηλαδή το τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα.
1: Ο κύριος Γιώργος μας ακούει στο Brighton. Τα όρια ταχύτητας και γενικά η οδήγηση στην Ελλάδα, λέει, είναι ένα από τα πράγματα που δεν αλλάζουν και δεν μου λείπουν καθόλου. 2 εβδομάδες πριν στις διακοπές μου μέσα στη Θεσσαλονίκη, περνώντας από διάβαση με καροτσάκι παιδικό, παραλίγο να παρασυρθούμε από διερχόμενο με 90 χιλιόμετρα, ο οποίος μας μούτζωσε.
0: Ασφαλώς. Μα τι κάνεις και εσύ και θέλεις να περάσεις από τη διάβαση, κύριε Γιώργο. Με καροτσάκι κιόλας παιδικό, αν είναι δυνατόν.
1: Ακριβώς.
0: Είσαστε σοβαρός. Ντροπή. Αφήσει τον Ελληνάρα να πούμε να μην περάσουμε το αυτοκίνητό του, να κόψει. Πρώτα απ' όλα μπορεί να είχε μέσα την. Τέτοιο να είχε. Να ήθελε να δείξει, ρε παιδί μου, ότι κοίταξε να δεις τώρα που του έκανα σέρβις πόσο γρήγορα πάει τα μάξι. Παιδιά, είμαστε ώρες βλαμμένοι. Τελείως.
1: Ναι, δεν υπάρχει αυτό. Βλέπεις ένα παιδικό, βλέπεις διάβαση. Παιδικό καροτσάκι, ένας κύριος. Και πας και μουτζώνεις και από πάνω.
0: Στη λεωφόρο Κηφισίας κατεβαίνοντας.
1: Ντροπή, λίγο ντροπή.
0: Λίγο πριν τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, εκεί που είναι μαζεμένα και κάποια σούπερ μάρκετ, έχει διαβάσεις.
1: Ναι.
0: Όχι με φανάρι.
1: Όχι, όχι.
0: Έχει διαβάσεις.
1: Ναι, ναι, ναι, λοιπόν, ναι.
0: Και βλέπεις τον κόσμο ο οποίος είναι και περιμένει. Α, και από τη μία πλευρά.
1: Και από την άλλη.
0: Και από την άλλη που είναι η νησίδα. Όσες φορές φτάνω εκεί και σταματάω.
1: Ναι.
0: Ξέρεις ποιος είναι ο μεγάλος μου φόβος.
1: Μην σε έρχεται καρφωθούν από πίσω σου.
0: Αυτό είναι το λιγότερο.
1: Τι.
0: Το αν θα σταματήσει το διπλανό αυτοκίνητο που είναι στη διπλανή λωρίδα. Ναι. Διότι με βλέπουν εμένα που σταματάω και πάει ο άλλος να περάσει.
1: Ναι.
0: Ο πεζός.
1: Ο πεζός, βέβαια, που έχει προτεραιότητα.
0: Και έρχεται
1: έχει
0: το αυτοκίνητο το άλλο, το οποίο σε κοιτάει κιόλας.
1: Ότι
0: τι σταμάτησες, ρε βλάκα.
1: Α, έτσι, είσαι βλάξε, ναι. Ακριβώς.
0: Και περνάει τη διάβαση αέρα. Και το άγχος μου είναι, μην παρασύρει κανέναν άνθρωπο.
1: Έτσι είναι. Στο εξωτερικό λοιπόν, όμως κοκαλώνουνε.
0: Στο διαβάση. Εξωτερικό.
1: Κοκαλώνουν.
0: Με το που βλέπεις διάβαση, υπάρχει, δεν υπάρχει πεζός, σταματάς το αυτοκίνητο, κοιτάς δεξιά και αριστερά και μετά ξεκινάς.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Άντε, γιατί έχουμε τρελαθεί τελείως σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν. Θέλουμε διαφημισούλες.
1: Όχι, ακόμα περίμενε. Έχουμε δύο λεπτάκια.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, γεια σου ρε Γιώργο, την καλημέρα μας. Γεια σου ρε Χρήστο από την Κυψέλη. Ναι. Όλες, ναι, Χρήστο μου από την Κυψέλη, στην σκέψη μας. Σε ευχαριστούμε που το μοιράζεις μαζί μας. Η οδηγή λέει των Σκάνια που οδηγούν ο Γιάννης ο 44ος.
1: Ναι.
0: Τώρα τι να σου πω ρε Γιάννη. Ρε Γιάννη, να σου, να, ειλικρινά, δεν μπορεί όλα να έγκυται σε μια σφαίρα, πώς να, του τρολαρίσματος.
1: Ναι, δεν όχι, δεν θέλει. Εντάξει, δεν γίνεται.
0: Είναι λίγο κάποια λοιπόν, πράγματα να τα κρατάμε κανένα, λίγο γιατί πρέπει λίγο να προσέχουμε στους δρόμους.
1: Ο Πάρης λέει, καλημέρα Σπύρο και Αμαλία. Αν δω τον Ιωσή Καλαμαράκη και ειδικά 15 Αύγουστο να τρώει ταρτάρ σε βίτσα θαλασσινών και λοιπές γκουρμεδιές που ανέφερε πριν ο Σπύρος, εγκαταλείπω τα εγκόσμια και μένω Άγιο Όρος μόνιμα. Καλή συνέχεια, παιδιά, και καλό 15 Αύγουστο. Να σε καλά, Πάρη μου. Καλό 15 Αύγουστο. Έτσι τρώει. Το αβοκάτο.
0: Το φουαγκράτο. Και το φουαγκράτο.
1: Εσύ, ο τέτοιος κάθε μέρα αβοκάτο.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Ναι.
0: Ψυγείο δεν Ο Πίτερ λέει: ψυγείο δεν έχουμε στο εξωτερικό. Άμα δεν πάρουμε μαζί αυτό από την Αθήνα, τι θα κάνουμε. Σωστό και αυτό.
1: Ναι, εννοείται. Σωστό, ρε παιδιά.
0: Και μετά να σε ρωτήσω κάτι, θα το ξαναφέρεις πίσω.
1: Ναι.
0: Το ψυγείο.
1: Ναι. Πέρα
0: δόθε το
1: πέρα
0: ψυγείο.
1: Δόθε. Μπράβο, μεγάλη
0: πολύ ταξιδεμένο, ναι, πολύ ταξιδεμένο μου ψυγείο.
1: Ο Πάνος μας ακούει στην Ελβετία.
0: Α, συγγνώμη. Αυτό είναι μια καλή λύση. Αντί να πηγαίνεις κάπου και να αγοράζεις μαγνητάκια για να βάζεις το ψυγείο, παίρνεις το ψυγείο και το πας στα μαγνητάκια.
1: Λέει ο Πάνος στην Ελβετία. Λέει στην Ελβετία η πινακίδα σε ακολουθεί σε όλα τα αυτοκίνητα που θα αλλάξεις. Δεν χρειάζεται κάθε φορά καινούριο νούμερο. Ναι. Το ίδιο και στις μηχανές. Mm. Απλά και οικονομικά. Να είσαι καλά πάνω μου. Καλό 15 Αύγουστο.
0: Ναι. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε το δικό μας τρόπο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Εντάξει, δεν ξέρουμε εμείς. Να ορίστε, άρχισε τα τέτοια. Στέλνει επιστολές ο κύριος
1: Μαυράκης. Λοιπόν, ο Τόρπι, ευχαριστούμε πάντα. Μόνο 5 μέρες έκατσα τα εγγόνια μας από το Βέλγιο. Ο μικρός 14 μηνών και είμαστε όλοι συγκινημένοι. Δύο φορές μέσα στην εβδομάδα μου έχουν τρακάρει το αυτοκίνητο παρκαρισμένο και εξαφανίστηκαν. Αυτό στο Ήλιον. Θα σας ακούμε και αύριο. Ναι, και αύριο.
0: Και αύριο.
1: Και αύριο. Αύριο θα είμαι εδώ μέχρι αύριο εγώ. Εγώ μετά 31 Αυγούστου με τον Ιωσήφ.
0: Ναι, ναι. Εγώ το Σάββατο, 15 Αυγούστου, θα κάνουμε μαζί. Ναι. Την Κυριακή, αν με έχει αφήσει να ζήσω η γυναίκα μου που γιορτάζει και θα μάθει ότι θα είμαι και την Κυριακή μαζί σας και θα είμαι και όλη την υπόλοιπη εβδομάδα αν όλα έχουν πάει καλά το Σάββατο που είναι το 15 Αυγούστου. Λοιπόν, δικό σας κύριε Μαυράκη.
3: Real FM. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
10: Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Σκύλος, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο. Pedio-books.gr.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σε κατάσταση ύψης του συναγερμού τίθεται σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω των θυελλωδών ανέμων. Ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο μπορεί να προκαλέσει φωτιά, απευθύνουν οι αρχές. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Βιωτία και Εύβοια. Σε εξέλιξη βρίσκεται το τελευταίο κύμα φυγής των οδηγούχων του 15 Αυγούστου με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα. Γεμάτα αναχωρούν από το πρωί τα πλοία από τα λιμάνια της Αττικής. Συναγερμός σήμανε στη διόρυγα της Κορίνθου όπου άνδρας εντοπίστηκε νεκρός. Σε εξέλιξη οι έρευνες για την ταυτοποίησή του. Περισσότερα στο real.gr.
13: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
14: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 31 σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα και 28 στα Χανιά.
15: Μιντέα.
16: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά χωρίς προβλήματα στους υπόλοιπους οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM 97,8, αληθινό ραδιόφωνο, μαζί με το Σπύρο Παπαδάκη και βεβαίως με τον Τάκη Μαυράκη στα κλικτρά και τη Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-200-8200, στούντιο papaki.realfm.gr για τα μηνύματά σας που και σήμερα είναι πολλά. Δεν θα διαβάσω το μήνυμα του φανατικού ακροατή που είναι μέσα από την καρδιά του. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, σου ευχόμαστε τα καλύτερα και καλό 15 Αυγούστο. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, θες περισσότερο καλοκαίρι, θες SeaJet, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπαρείς καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και 14:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοια της SeaJet. Από 28 ευρώ για άνδρο σε 1 ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή. Μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σχέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με ξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Στα μάτια μου, τι να κάνουμε τώρα, είμαστε και δύο λαλίστατοι.
0: Τι είπε,
1: μπορείτε
0: τι λέει.
1: Και λέει άνθρωπος να μιλάει πιο πολύ από την Κάτζο, αλήθεια
0: ναι.
1: Τώρα. Ασφαλώς.
0: Ναι. Υπάρχει.
1: Σε μουά.
0: Ναι, να μιλάτε δηλαδή, ότι είμαι μόνο εγώ.
1: Θυμή μας και καμάρι μας.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορεί άλλος να έχει το brand name όσον αφορά στο μπλα μπλα, αλλά εμείς εδώ έχουμε τη χάρη. Και είμαστε, ναι.
0: Πολύ χαίρομαι για αυτό να ξέρεις.
1: Πάρα πολύ,
0: αλήθεια το λέω. Λοιπόν, ο Real Brock λέει, καλά τόσα φαγητά να φέρατε. Για το επιδόρυπο τίποτα, για το αχτύπητο προφιτερόλ, λέξη άξεστη. Έχει δίκιο γιατί έστειλε χθες προφιτερόλ, το τσακίσατε. Εγώ δεν έφαγα να ξέρεις, γιατί δεν τρώω ζάχαρη. Λόγω κλιμακτηρίου. Δύο φορές έβαλες. Μην λες ψέματα στους ακροατές.
1: Μία κουταλίτσα τη μία φορά και μία κουταλίτσα την άλλη.
0: Η κουταλίτσα πώς ακριβώς την ορίζει στην κουταλίτσα.
1: Εξαρτάται. Η κουταλίτσα είναι η κουταλίτσα.
0: Αρέσουν τα αγγλικά.
1: Δυστυχώς πάρα πολύ.
0: Όλα τα αγγλικά.
1: Δυστυχώς πάρα πολύ και όλα.
0: Δηλαδή, θέλω να πω, τρως και τα παραδοσιακά, ρε παιδί μου. Πακλαβάδες, καταΐφια, καλακτομπούρε, καλατρός και τυραμισού, τσιζκέικ και τέτοια.
1: Τα τσακίζω όλα.
0: Τώρα εξηγείται η πατσοκυλιά.
1: Έχω επενδύσει η αμαλία μου.
0: Ναι.
1: Το λέμε. Και υπάρχει περίπτωση. Δεν τα τρώω όλα μαζί, να ξέρεις. Τα τρώω διαδοχικά. Δηλαδή, θα φάω, ας πούμε. Μπορεί να φάω. Θα σου πω, εχθές το βράδυ.
0: Ναι.
1: Που μου ήρθε η γεύση.
0: Μια λιγούρα.
1: Μου ήρθε μια λιγούρα για κεμπάπ.
0: Ναι.
1: Πήρα δύο σουβλάκια, λοιπόν, δύο πίτες.
0: Το βράδυ, τι ώρα μιλάμε.
1: Τι ώρα έφτασε στο σπίτι, έφτασε κατά τις 9. 9 και κάτι.
0: Δεν πρέπει να τρως μετά τις 9.
1: Τι θέλεις να κάνω, αφού δουλεύω μέχρι τις
0: 9
1: να φτάσω στο σπίτι, τι να κάνω. Λοιπόν, πήρα και δύο μερίδες παρατούλες, έτσι τηγανητές.
0: Ναι. Δεν μπορώ.
1: Είχε φτιάξει η Μαρία και χοιρινές μπριζόλες. Είχε κόψει και σαλάτα.
0: Έφαγες και χοιρινές μπριζόλες.
1: Τώρα, επειδή μου να σου πω κάτι. Όταν η γυναικούλα σου κάθεται, σου μαγειρεύει τον Αντάλλο, την προσβάλλει, δεν την προσβάλλει.
0: Δηλαδή, είχε φάει τα δύο σουλάκια και τι σατάδε, μετά έφαγε και χειρινέ μπριζολίτσε.
1: Ψιλοπαράλληλα. Ναι, και είχαμε και παγωτό στην κατάσταση.
0: Περίμενε. Ένα-ένα, γιατί θα πάμε. Λοιπόν, τρώζει από τα σουβλάκια και μπαπ.
1: Ναι, ξεκίνησε από αυτά.
0: Τρώ
1: ναι.
0: Και λίγο, γιατί σαλατούλα και χοιρινέ σπιτικό φαγητό.
1: Ναι, είχε φτιάξει μια ωραία σαλάτα τον Ατάρο με ντομάτα, με μοτσαρέλα, εγώ έκοψα και ένα κομμάτι φέτα και το βάλα πάνω από τι μπριζόλε χοιρινέ.
0: Και μετά σε πιάσε λιγούρα.
1: Και μετά με πιάσε λιγούρα.
0: Ήθελες να αλλάξεις γεύση.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Έχουμε πάντα παγωτό στην κατάψυξη.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και πήρα το ένα οικογενειακό και άρχισα να τρώω.
0: Πώς έφαγες?
1: Έφαγα.
0: Έμεινε. Κάτσε, να ρωτήσουμε.
1: Έμεινε. Έχουμε και έμεινε. Λοιπόν, έμεινε. Αλλά μετά το γλυκό.
0: Έφαγες και κάτι άλλο.
1: Μου ήρθε λιγούρα πάλι για αλμυρό.
0: Κάνεις πλάκα τώρα.
1: Όχι καθόλου.
0: Και τι έφαγες?
1: Τίποτα, συνέχισα να τρώω γιατί είχε φτιάξει 4 μπριζόλες χειρινές η
0: Μαρία. Δηλαδή έκανε stop. Έφαγες το γλυκό, το παγωτό και μετά ξαναξεκίνησες με αλμυρό.
1: Ακριβώς.
0: Και μετά πώς κοιμήθηκες?
1: Και μετά κοιμήθηκα Eminem. Να, είδες, Eminem και παγωτό. Τι είδες πώς κοιμήθηκα?
0: Γιατί είχες καλά, δεν είχες ένα βάρος στο στομάχι, μια... Που λέμε βαριστομάχια, σαν κάτι, μια δυσφορία.
1: Το βάρος το είχε η Μαρία που κάποια στιγμή αισθάνθηκα να με σκουντάει.
0: Γιατί ροχάλιζες.
1: Ναι.
0: Από το πολύ πάει.
1: Από το μάλλον. Και γύρισε και μου είπε: δεν σου ξαναφτιάχνω τίποτα.
0: Πάντως κοιμήθηκες μια χαρά.
1: Εννοείται.
0: Σαν πουλάκι.
1: Σαν βόδι περισσότερο. Το πουλάκι δεν είχε καμία σχέση με μένα. Αλλά σε κάθε περίπτωση.
0: Εγώ γιαουρτάκι 2% και ένα μαξιμαδάκι, να ξέρετε. Και έχω και μάρτυρα τη μαμά μου. Αν ακούει, η μαμά στείλει ότι εγώ. Γιαουρτάκι χωρίς τίποτα. Σκέτο. Το γιαούρτι, το 2% το κεσεδάκι. Με ένα μαξιμαδάκι.
1: 2% με τόσα πολλά λιπαρά και εσύ.
0: Τι να κάνω. Εκεί με έριξε η τύχη, μαύρη η τύχη.
1: Λοιπόν, ο Τζακ Παύλα Κώστας στέλνει μήνυμα και λέει: Ζερβομπεάκος φίλε στα απλά ελληνικά, όπως θα έλεγε και η φιλόλογος Πόπη. Ποια είναι η φιλόλογος Πόπη?
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Εν πάση περιπτώσει, σημαίνει ο μικρός μπέος με αριστερές αποκλίσεις. Αν βρεις κάποιον άλλον χώρο, λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Είναι σύνθεση των επωνύμων Ζερβάκος και Μπεάκος. Ήταν οι δύο μεγάλες οικογένειες εκεί στην περιοχή επί εποχής τουρκοκρατίας, που δεν πάτησε Τούρκου ποδάρι στην περιοχή, να τα λέμε και αυτά, κυρία Κάτζου. Δεν πάτησε ποδάρι.
0: Ναι, ναι, τελείωνε όμως, γιατί δεν μπορώ.
1: Και
0: δηλαδή,
1: ήταν οι δύο μεγάλες οικογένειες που κάνανε κουμάντο εκεί στην περιοχή, στη Μάνη. Ναι. Και είχαν κιόλας και συνεργασία με τους πειρατές και όλα τα σχετικά. Ναι. Και υπήρχε και μια απίστευτη βεντέτα ανάμεσα στους Ζερβακέους και τους Μπεάκους.
0: Γιατί κουράς τα χέρια σου σαν τον καλαμαράκι. Το κάνεις παραστατικά.
1: Μα είμαστε. Εντάξει, τώρα γιατί κουνάω τα χέρια. Γιατί άμα σταματήσω και βάλω τα χέρια εκεί, θα γίνω απλά. Θα σταματήσω και να μιλάω. Δεν ξέρω.
0: Μάλλον
1: κουρντίζομαι, αυτοκουρντίζομαι κουνώντας τα χέρια. Αυτοφορτίζομαι.
0: Ωραία. Οπότε.
1: Λοιπόν, κάποια στιγμή, επειδή έπρεπε αυτή η βεντέτα να σταματήσει,
0: θα μας πει όλη την ιστορία,
1: ένας
0: ναι.
1: Ζερβάκος παντρεύτηκε μία από το σόι των Μπεάκων. Και για να σταματήσει αυτή η βεντέτα, ένωσαν και τα επώνυμα και, το έκαναν Ζερβομπεάκος.
0: Μάλιστα. Ορίστε.
1: Εγώ είμαι λοιπόν από την οικογένεια των Ζερβακαίων.
0: Αυτά είναι.
1: Εντάξει, όπως και ο Αλέξανδρος. Αλλά ο Αλέξανδρος, επειδή ήταν. Αυτό έχει το επώνυμο Ζερβομπεάκος.
0: Λοιπόν, ο Πίτερ.
1: Είπαμε να πάτε έτσι. Να δώσετε Πίτερ, και κάτι παραπάνω να δώσετε, στο εργαστήριο αγκιοπλαστικής.
0: Ο Πίτερ σε ρωτάει κάτι. Όχι,
1: παρακαλώ.
0: Λέει κάτι. Θυμήθηκε τον Παπαγιανόπουλο που λέει: δεν πεινάω πολύ, θα τσιμπήσω.
1: Δηλαδή, εγώ θα τσιμπήσω. Ναι, ναι, σου είπα, μεγάλη, θα τσιμπήσω. Δεν πεινάω. Και είχε παραγγείλει κρέατα, πατάτες, χωριάτικες, ολόκληρο καρβέλι ψωμί, όλα τα πάντα. Και του λέει: να σου φέρω και τίποτα άλλο. Και λέει στο τέλος: όχι, ρε μεγάλη, σου είπα, θα τσιμπήσω.
0: Ο Γιώργος σε ρωτάει πόσο στοίχησε η λιγούρα, κύριε, το βράδυ. Κύριε Παράκη.
1: Κάτσε, περίμενε. Οι μπριζόλες ήταν.
0: Σπιτικές.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν έχουμε το γουρουνάκι απ' έξω.
0: Ναι.
1: Όχι, αλλά.
0: Όπως και να είναι.
1: Ήταν μπριζόλες χοιρινές που είχε στείλει η μαμά Τόνια από το χωριό.
0: Α, εντάξει τότε. Εντάξει.
1: Ήταν μολαίτικο το χοιρινό, παρακαλώ. Εννοείται.
0: Να πούμε μια καλημέρα στην Ποφητή.
1: Τα σουβλάκια πρέπει να σου πω τα δύο, διότι η Μαρία δεν ήθελε. Όταν την πήρα τηλέφωνο, όταν τα είδε μπροστά της, μου λέει: δεν μου παίρνεις κανένα καλαμάκι χοιρινό, γιατί δεν το τρώει το κεμπάπ. Κατάλαβες. Και αισθάνθηκα άσχημα.
0: Μα δεν έπρεπε κι εσύ.
1: Μα αφού τη ρώτησα και μου λέει: δεν θέλω. Όχι, μου λέει: κάνω δίαιτα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, δεν θέλω. Και μετά αισθάνθηκα άσχημα. Ναι.
0: Γι' αυτό δεν μπορούσες να φας.
1: Μου έφυγε.
0: Σου κόπηκε η όρεξη.
1: Μου έφυγε αυτό το συνέστημα, το ότι αισθάνθηκα άσχημα, με την πρώτη κομματιά.
0: Τέλειωσε αυτό.
1: Όχι, έφυγε.
0: Τέλειωσε. Έτσι γρήγορα σου περνάει. Καλημέρα στην Ποθητή, στη Σαντορίν, την πανέμορφη. Καλό 15 Αύγουστο, Ποθητή μου, να είσαι καλά.
1: Πανέμορφη Σαντορίνη. Έχω χρόνια να πάω. Πραγματικά έχω χρόνια να πάω και θέλω. Και θέλω να ξαναπάω πολύ σύντομα. Ναι. Στέλνετε μηνύματα.
0: Γιάννη, εντάξει τώρα, αν μου λες για μένα που έφαγα, λέει τώρα. Και ακουστάκι. Επειδή λέει δεν τρώω ζάχαρη, αλλά τρώω γιαουρτάκι επεξεργασμένο με 2% λιπαρά και παξιμαδάκι. Κάργα είδα τάνθρακα. Ένα μικρό παξιμαδάκι. Ούτε καν. Μα εντάξει και σούπερ διατροφή. Ναι, αυτό είναι διατροφή. Ξέρει και ο Τάκης, ναι, είναι. Τώρα, αν μου πεις πια τρόφιμα από αυτά που τρώμε είναι επεξεργασμένα, όλα. Ναι. Δεν είναι από το χωριού μου το γιαούρτι, μακαρινά ήταν. Αυτό βρήκα, αυτό βρίσκω, αυτό τρώω. Ναι, δεν είναι φούλη υδατάνθρακα πάντω να φας ένα μικρό παξιμάδι. Έτσι. Αναλόγως και το παξιμάδι τρως. Αν φας ένα παξιμάδι τίγκα στο λάδι, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Όχι, άσε με να τα πω. Γιατί
1: παρακαλώ, πες το.
0: Ο Γιάννης ο 44ος. Πάει να αμφισβητήσει τη διαιτά μου, τη διατροφή μου, την ισορροπημένη.
1: Ο Γιάννης ο 44ος. 44ος ήταν ο Ομπάμα, ρε φίλε.
0: Ναι, δεν ξέρω γιατί.
1: Ναι, 45ος μετά ήταν ο Τραμπ. 46ος ο Μπάιντεν.
0: Πάλι βρήκες να μιλήσεις.
1: Και 47ος. ξανά ο Τραμπ.
0: Λοιπόν.
1: Συνάδελφος από την Αυτεμπορική TV, επειδή εχθές να ξέρεις, γενικότερα κάνουμε φοβερές αναλύσεις, πρέπει να σου πω. Στο κανάλι της Ναυτεμπορικής.
0: Φυσικά κάνετε.
1: Να σε ευχαριστήσουμε που μας άνοιξες τα μάτια και μάθαμε στα 40 πλάς ότι η γιώσα δεν είναι πουλή. Αμέ. Δύο συναδέλφισες, έτσι για να το πω, δύο...
0: Ναι, μη λες ονόματα, μη λες ονόματα, μη λες ονόματα. Όχι.
1: Η μία αποκαλούσε την άλλη γιώσα. Έχοντας στο μυαλό τους, πρόσεξε, έχοντας στο μυαλό τους ότι η γιώσα είναι πουλή.
0: Δεν είναι πουλή.
1: Δεν είναι πουλή. Είναι τρόπος μαγειρέματος. Εγώ πρόβατου, παρακαλώ.
0: Ακριβώς.
1: Και μάλιστα γυρασμένο εγώ πρόβατου. Ναι. Είδατε που τα ξέρει η Κάτζου.
0: Έτσι, από χωριό ήμουν.
1: Αμέ.
0: Αμέ.
1: Εδώ.
0: Γιατί.
1: Οι πρωτευουσιάνες νομίζω ότι είναι πουλί.
0: Δεν πιστεύω
1: Όχι, παιδί μου, όχι. Μεταξύ. Πώς το λένε, πειράγματος.
0: Πήγες εσύ στη μέση και το.
1: Και λέω, παιδιά, ξέρετε τι είναι η γιώσα.
0: Ναι.
1: Το μάθανε. Τους έκανα. Γιατί παραδίδουμε. Ναι. Και δημοσιογραφικά.
0: Ο Πίτερ λέει: τη μία ο ξάδερφος του δίνει τη γάστρα. Τη μία η θεία στέλνει το κρέας.
1: Όχι, η μαμά στέλνει το κρέας. Η θεία και οι ξαδέρφοι στέλνουν πορτοκάλια.
0: Τελικά μόνο εμείς πληρώνουμε την ακρίβεια. Εσύ δεν πληρώνεις παπαδάκι τίποτα. Τρως τσάμπα.
1: Δικό σας, κύριε Μαυράκη.
2: Real FM. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένα Pampers Pants Jumbo μόνο 13 και 19. Και όλα τα κοσμητικά Old Spice Stick 50 ml μόνο 2 και 94. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα με αγορές 10 ευρώ σε Pisbuin, Johnson's και Listerine, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Τα ταχύπλοα της SeaJets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, με τα ταχύπλοα της SeaJets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη SeaJets. Και γρήγορα και οικονομικά. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Εκτάκτως, το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως, το Σάββατο με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: παιδί μου, κατάπια τη φρυγανίτσα και μετά θα μιλήσει.
1: Ορίστε, είδατε με κατηγορείτε. Φρυγανίτσα. Φρυγανίτσα χρόνο σου.
0: Είπα φρυγανίτσα. Αλλά μασούσε και θε να μιλήσει, γιατί δεν μπορεί να μην μιλά. Αμά. Πέστα.
1: Ναι. Είχαμε κανονίσει, είχαμε συνεννοηθεί με τον κύριο Λέκα για να κάνουμε μια συζητησούλα όσον αφορά στο κομμάτι ναι. εκεί της αποκατάστασης στο Πόρτο Γερμενό. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Έσκασε μια έκτακτη συσκεψούλα στο συντονιστικό.
0: Των καιρικών συνθηκών. Ναι, ναι, εντάξει, ωραία, αυτά γίνονται.
1: Οπότε αυτά, λοιπόν, αυτά γίνονται, εάν που δεν βλέπω να προλαβαίνουμε σήμερα. Γιατί τώρα, παιδιά, τι ωραίος πανικός που είναι αυτός με τα μηνυματάκια σας. Περνάμε πάρα πολύ ωραία μαζί σας.
0: Η Ειρήνη λέει. Ναι? Γιαουρτάκι 2% αγελαδίτσα με πατατάκια chips. Την αγάπη μου και στους δυο σας. Chips με γιαουρτί, δεν το έχω ξακούσει. Ειρήνη μου, αλλά αυτό. Ειρήνη δεν είναι. Mm. Ναι, νομίζω. Τώρα δεν ξέρω, έτσι βλέπω από το μήνυμα. Εντάξει, ο καθένας ό,τι του αρέσει, ρε παιδί μου.
1: Μπορείς να βάλεις κιόλας το γιαουρτάκι. Εμένα μου αρέσει υπερβολικά. Όπως είναι ζεστές και καλοτηγανισμένες οι πατατούλες, βάζεις και λίγο γιαουρτάκι από πάνω.
0: Ναι, όχι,
1: είναι καταπληκτικό.
0: Τηγανιτές πατάτες με γιαουρτί.
1: Αμέ.
0: Ναι, ναι.
1: Καλά, ωραίο, εγώ είμαι.
0: Εγώ τρώω γιαουρτί με ρύζι, ας το πούμε.
1: Ναι, καλά, εννοείται. Το πιλάβι με το γιαούρτι είναι εξαιρετικό.
0: Πίκος απίκος, λέει. Ναι. Το πιο απενεχοποιημένο γλυκό είναι ο σιμιγδαλένιος χαλβάς. Ναι, λατρεύω χαλβάς σιμιγδαλένιο, όμως το σπιτικό. Ναι. Το χαβιάρι των γλυκών. Θα συμφωνήσω με κανελίτσα από πάνω.
1: Ναι. Και άμα έχει και καρυδάκι μέσα. Ναι, με το που το φτιάχνει η Μαρία, σε 12,5 λεπτά είχε εξαφανιστεί.
0: Ναι.
1: Τη μεγάλη πλατφόρμα.
0: Η φόρμα, δεν είναι η πλατφόρμα. Είναι φόρμα. Η πλατφόρμα είναι platformgov.gr. Η φόρμα είναι που κάνουμε τους στακέικ και τους χαλβάδες.
1: Σωστό, φόρμα.
0: Έτσι.
1: Εντάξει.
0: Η πλατφόρμα είναι.
1: Είναι
0: η πλατφόρμα τουρισμός για όλους που ανήκει. Εντάξει. Το My Property για να δηλώνεις αυτά που βάζεις στην κόρη σου στο Ήρης.
1: Η συγκεκριμένη φόρμα, λοιπόν.
0: Είναι μεγάλη, ναι, η κανονική.
1: Και δεν μπλοκάρει ποτέ. Ναι. Όταν είναι έτοιμο μαζί με το γλυκό. Αλλάζω τα φώτα. Η πλατφόρμα μερικές φορές μπλοκάρει, έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν.
0: Ήταν πλατφόρμα.
1: Πού μου ήρθε πλατφόρμα, τι σκέφτομαι.
0: Εγώ τι σκεφτόσουν.
1: Όχι, σκέφτομαι τι δώρο να πάρω στη Μαρία τώρα που είναι το τέλειο.
0: Πλατφόρμα θα τη πάρει.
1: Θα μου τη φέρει στο κεφάλι, λε.
0: Α την πλατφόρμα. Ούτε φόρμα με τη πάρει. Α το έχει φόρμα, πάρε τη κάτι άλλο.
1: Ο φανατικός ακροατής στέλνει μήνυμα. Σας ευχαριστώ ολόψυχα για τις ευχές, αριστερόχειρας είναι. Σε ποιον δώσαμε, εκτός και αν το λένε Μάριο. Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε τα μηνύματά σας.
0: Η Μαρία η Παπαγιάννη λέει: έχω περάσει αρκετά βραδιά με γιαούρτι και τσίπς στα φιλιά μου. Δηλαδή, τρώστα. Μαρία, μάλλον καταλαβαίνω καλά. Τώρα, συγγνώμη, τρώστα το γιαουρτάκι να πεις ότι κάνεις διατροφή και μετά κουπανάς και μια σακούλα τσίπς.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει, μια χαρά.
1: Και μετά βάζεις βραδινό.
0: Βραδινό, παιδί μου, αυτό τρώει για βράδυ, γυναίκα.
1: Το γιαουρτάκι.
0: Για εσένα, που κόντεψε να φας όλο το χοιρινό και όλα τα σουβλάκια της περιοχής. Περίμενε, δεν είναι όλοι σαν και εσένα.
1: Όχι, παιδιά, Δημήτρη, ειδικά εχθές, συνήθως το τελευταίο χρονικό διάστημα, πρέπει να σου πω τώρα έτσι για να μην είναι τέτοιο. Γιατί λέει ο Δημήτρης Παπαδάκη, πεινάμε και φτώχεια καταραμένη. Μάλλον ψέματα λες, βραδιάτικα τόσο φαγητό. Το τελευταίο χρονικό διάστημα πρέπει να σας πω ότι όταν γύριζα στο σπίτι μου ήμουν τόσο πολύ κουρασμένος. Δεν μπορούσα καν να φάω. Δηλαδή,
0: έτσι γίνεται. Πέρα από την πλάκα που του.
1: Ναι. Εχθές δεν ξέρω πραγματικά τι με είχε πιάσει. Ήθελα να φάω προφανώς.
0: Ναι,
1: ήθελα να φάω σαν να μην υπάρχει αύριο.
0: Ναι, τέτοιο πράγμα. Ψυχολογικό. Ο Γιάννης από το ταξί πέφτει, λέει γιαουρτάκι 2% με κομματάκια κοκορέτσι και ένα πιατελάκι κοντοσούβλι. Έτσι,
1: αυτό
0: ρε παιδί.
1: Αυτό το προσυπογράφω.
0: Για τη γεύση. Ναι, παιδιά, εντάξει.
1: Πολύ καλό.
0: Εντάξει, και εμένα μου αρέσει.
1: Με αυτή τη συνταγή μπορώ και γιαουρτάκι 0% να αντέξω. Αλήθεια σας λέω.
0: Και στο καλαμαράκι έχει κάνει το άλλο.
1: Ναι.
0: Τρώει περί το γιαούρτι το 2% ακουστάκι ο καλαμαράκης και βάζει, βάζει από πάνω μισό βάζο γλυκό κουταλιού.
1: Ναι,
0: και λέει κάνω δίαιτα. Κάνω διατροφή.
1: Αφού έχει γιαούρτι, δεν κάνει διατροφή.
0: Αφού το μισό είναι το παραπάνω το γλυκό του κουταλιού από το γιαούρτι. Πώς κάνει διατροφή.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Α, δεν έχει.
1: Όχι, ρε παιδί, εγώ δεν έχω.
0: Είσαι με τον Ιωσήφ.
1: Εγώ είμαι με τον Ιωσήφ σε αυτό.
0: Ναι.
1: Α, με συγχωρείς πάρα
0: εγώ πάλι δεν το κάνω αυτό. Δηλαδή, ναι. Δεν. Αν με φάω το γλυκό, αν θέλω να φάω γλυκό, τρώω γλυκό. Ρε παιδί μου, θα φάω γλυκό. Αν θέλω, που δεν είμαι εγώ με το αλμυρού. Είμαι άλλη. Είμαι το αλμυρού, ξαναλέω. Μ' αρέσει το φαγητό, το αλμυρό, το φαγητό.
1: Λοιπόν,
0: αλλά προτιμώ να το κάνω.
1: Ο Κώστας ανοίγει μπιφ με τον Γιάννη τον 44ο. Λέει 44ος και όχι 45ος. 45 Γιάννηδες ενός κοκόρου γνώση.
0: Ωραία.
1: Καλό, καλό. Γιάννη, και περιμένουμε την απάντησή σου.
0: Έτσι,
1: έχουμε
0: πιφ.
1: Άπλετο χρόνο, 3 λεπτάκια.
0: Σώματα, άμα σταματήσεις.
1: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
0: Ο Χρήστος λέει, γιαούρτι με ένα κατά ύφη μέσα είναι ολόκληρο γεύμα. Περτίστε εσείς. Να γιάσουμε θέλουμε. Γιαούρτι και βάζει και καταϊφή. Ναι, λοιπόν, αλλά προγεύουμε. Εντάξει. Ωραία το καταϊφή.
1: Κατερίνα
0: τώρα
1: μου...
0: τα υλικά που θα το κάνει η μανούλα μου. Τα λέω για τη μανούλα μου, θα το κάνει η μανούλα μου.
1: Σωστό.
0: Καταϊφή τη γιαγιά Κοστούλα τη μαμά δεν υπάρχει. Τώρα που το λέμε, φτιάξε κανένα καταϊφή. Δεν μα έχει. Νομίζω ότι θα το τρώμε. Αλλά α, φτιάξε το εσύ, κάτι θα φάμε.
1: Μαμά Κοστούλα, καλημέρα. Καλημέρα.
0: Ναι, μα ακούει να ξέρει. Φανατική ακροάτρια.
1: Είμαι σίγουρο. Ναι. Λοιπόν, η Κατερίνα. Α, εγώ θα τη σκεφτώ πάρα πολύ σοβαρά την πρόταση.
0: Πες.
1: Καλημέρα, λέει. Θέλω αύριο την ίδια εκπομπή, ειλικρινά. Ελάτε, Πάτ μου, να σας φιλοξενήσω. Μαγειρεύω, να σας φροντίσω.
0: Τι να μαγειρεύεις, αφού τρώει, δεν θα προλαβαίνουμε να τρώμε, θα τρώει ο Παπαδάκης. Πρέπει να μαγειρεύεις για δεκάτομα, για να φάω κι εγώ κάτι.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Θέλω να πω φαγουλή είμαι, ναι, αλλά τέλος πάντων οι συνθήκες τι να κάνουμε. Ναι. Αλλά εντάξει, θα πας στην Πάτμο εσύ.
1: Λοιπόν, στην Πάτμο λέει, να σας φροντίσω, λέει, όπως είναι η νησιώτικη φιλοξενία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή Παναγιά με υγεία. Εμείς ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Η Πάρλα σε όλο τη το μεγαλείο, λέει, στο τέλος.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ο Πίκος Αβίκος. Το δεχόμαστε.
0: Ναι, ναι, δεν έχουμε τέτοια θέματα με τον Σπύρο. Λοιπόν, ο Πίκος Αβίκος λέει, μετά τον Άγιο Κάριερ που βρήκε το air condition, ποιο θα αναγνωρίσει τον Φεβρέτη των φούρνων που προέβλεψε μάλιστα και δεύτερο όροφο, εκεί μπορεί να βάλει τι πλατφόρμε. Με το σιμικδαλένιο χαλβά παράλληλα. Τον ξέρουμε αυτόν τον άνθρωπο να τον αγιοποιήσουμε και αυτόν. Λέει ο Πίκος Απίκος. Η πλατφόρμα. Ήθελα να πει φόρμα, παιδί μου. Κάνουμε το κέικ. Κοιτάξτε, γενικώς στο χαλβά μπορεί να βάλεις και την πλαστική φόρμα ή τώρα έχει βγει και σιλικόνης και στο κέικ βάζεις και την αλουμινένια. Το λέω εγώ ως νοικοκυρά. Λοιπόν, αλλά στο μυαλό του ο Παπαδάκης.
1: Σιλικόνη όταν λες το.
0: Ναι, υπάρχει η φόρμα σιλικόνης. Όπως και κουτάλες. Τι δεν ξέρεις, αγόρι μου. Ναι, λοιπόν, κοιτάξτε.
1: Δεν είναι πλατφόρμα.
0: Μα δεν είναι πλατφόρμα. Φανταστείτε πώς ασχολείται με τις πλατφόρμες αυτές που κυκλοφορούν, εννοώ, στο διαδίκτυο για να κάνουμε τις αιτήσεις ο Παπαδάκης. Και που σου λέει φόρμα πλατφόρμα, ρε παιδί μου. Φόρμα για κέικ. Πλατφόρμα για κέικ.
1: Φόρμα για cake.gov.gr.
0: Για χαλβά.
1: Χαλβά.
0: Ναι.
1: Ήμουνα πολύ σκληρός και με φωνάζανε χαλβά.
0: Αν τα έχει ακούσει αυτό η γυναίκα σου για την πλατφόρμα, θα κλαίει απλά, θα έχει δακρύσει από τα κλάματα.
1: Ευελπιστώ ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε σύσκεψη στο κανάλι. Διότι αν δεν βρίσκεται σε σύσκεψη στο κανάλι και είναι μέσα στο αυτοκίνητο.
0: Άλλη μονό στο βράδυ θα πας.
1: Καλά, ναι, ναι. Νομίζω ότι θα με περιμένει με τις πλατφόρμες.
0: Ξέρεις, οι πλατφόρμες είναι και παπούτσια αυτά.
1: Αυτό εννοώ, αυτές τις πλατφόρμες. Και έχει, η μία από αυτές. Η ρημάδα είχε ένα τακούνια σαν να πάνε. Πρέπει να είναι 2,5 κιλά το καθένα. Δηλαδή, εμείς βάζουμε βαράκια στα πόδια, ξέρεις, για να γυμνάζουμε τα πόδια. Η Μαρία φοράει τις πλατφόρμες. 2,5 κιλά το καθένα. Ναι. Και κάνει γυμναστική. Ναι. Γι' αυτό τη λέω. Τη λέω, αγάπη μου, ποδάρεις να πούμε. Πώς. Και ναι, μου φέρει τις πλατφόρμες. Όχι το κεφάλι, μην παρεξηγηθεί.
0: Ναι, αυτό το συνειρμό έκανα, συγγνώμη.
1: Λοιπόν.
0: Αλλά τελειώνουμε τώρα.
1: Ο Γιάννης λέει, καλά, εντάξει, λέει, με φρυγανιά επεξεργασμένη δεν πήγε κανείς πουθενά.
0: Ναι. Λοιπόν, και ο Γρηγόρης λέει, επαιτειακή εκπομπή σήμερα. Γιατί γελάσαμε, γιατί κάναμε και λίγο. Ναι, γιατί είπαμε με τον Σπύρο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, θα μπορούσαμε να κάνουμε και πιο. Εντάξει, παιδιά, είναι 13 Αυγούστου. Και αύριο θα πάμε σε mood 15 Αυγουστιάτικο.
1: 15 Αυγουστιάτικο.
0: Καλοκαιρινό. Έτσι, ωραίο να γελάσουμε λίγο γιατί τα δύσκολα μας περιμένουν. Μπροστά είναι, ναι, δεν τα ξεχνάμε. Τι θες να πεις, κι άλλα θες να πεις.
1: Λέει ο Κώστας, τρως γιαούρτι, κάνεις διατροφή. Τρως γιαούρτι με ένα κιλό γλυκό του κουταλιού, κάνεις με διατροφή. Απλά πράγματα.
0: Ξηράφη. Πάρα πολύ καλά. Δεν μου έρχονται καλά όλα τα μηνύματα.
1: Όχι, όχι.
0: Κάτι μου έχεις κάνει.
1: Ο εγώ τι σου
0: για να μιλάς μόνο εσύ.
1: Ναι, αυτό είναι. Πορτάμε. Τι θέλεις εσύ.
0: Σάκη μου, έχεις καταλάβει, δεν θέλει να σταματήσει να μιλάει, έχει το πρόβλημα. Κατάλαβες γιατί σου
1: λέει. Δεν είναι θέμα προβλήματος.
0: Πρέπει
1: είναι
0: να ακολουθεί, θέμα... είναι η Σαλαμάρα έξω Ελισάβετ με την Ελισάβετ.
1: Εντάξει, ας περιμένουν λίγο ακόμα. Από ό,τι τις είδα, δεν βιάζονται κιόλας.
0: Α, εντάξει, οκ, okay, μείνε μόνος όταν λες εσύ.
1: Λοιπόν, θέλω να στείλω γενικότερα πάρα πολλές καλημέρες σε πάρα πολύ κόσμο που στέλνετε μηνύματα. Ξέρετε, για να μην αδικήσουμε τους ακροατές και τις ακροάτριες που στέλνουν μηνύματα με τον παραδοσιακό τρόπο, με τον τρόπο που ζητάμε να στέλνουμε, ναι, μηνύματα εδώ στο Real FM, τα μηνύματα τα οποία μας στέλνετε σε προσωπικό επίπεδο δεν τα διαβάζουμε και καταλαβαίνετε το λόγο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, θα σας απαντήσουμε μετά σε κάθε.
0: Δεν πειράζει, σχεδόν αύριο, θα έχει συνέχεια.
1: Λοιπόν, ο Θοδωρής ο Σκουλής, να στείλουμε στον συνάδελφο του Θοδωρή, ναι, το Σκουλή, ναι, ναι, πολλά, ναι, πολλά φιλιά. Βέβαια, πάρα πολλά, βέβαια, φιλιά.
0: Λοιπόν, τελειώνουμε, γιατί πρέπει να τελειώσουμε. Μας. Η ώρα πήγε 10:58. Λοιπόν,
1: okay, περίμενε. Θες να τελειώσουμε, τελειώσουμε.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Ακολουθούν η Ελισάβετ Σαλαμάρα, Ελένη Κατσαμπέκη, Ελένη Κατσαμπέκη, Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Οι κοριτσάρες μας.
0: Ακριβώς, αύριο εμείς.
1: Εσύ. 7 η ώρα.
0: Εγώ
1: θα είμαι εδώ. Και εσύ από τις 8 και μετά. θα κάνουμε δεύτερη επιτυχία. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το sequel.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Τι μόνο ο Τσίπρας. Δεν κατάλαβα.
0: Άμα δεν έβγαλε Τσίπρα.
1: Μετά θα κάνουμε δεύτερη επιτυχία. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το sequel.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Τι μόνο ο Τσίπρας. Δεν κατάλαβα.
0: Άμα δεν έβγαλε Τσίπρα, δεν σου έρχεται καλά, έτσι. Πρέπει να το πετάξει. Έναν Αλέξη πάει με όλα.
1: Εννοείται.
0: Σαν το κοκορέτσι.

0: Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθόνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025-120. Κρυθόνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
1: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χημή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χημή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χημή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
2: Με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός, χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στο νησάκι Κάλαμος Λευκάδας. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε μέγιστη ετοιμότητα λόγω των θυελλωδών ανέμων έχει θέσει από σήμερα τον κρατικό μηχανισμό το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με έγκαιρη ανάπτυξη δυνάμεων στο πεδίο, ενισχυμένες περιπολίες και αυξημένη ετοιμότητα μηχανημάτων έργου και υδροφόρων σε κομβικά σημεία. Ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φωτιά, απευθύνουν οι αρχές. Στην Αττική, για προληπτικούς λόγους, θα παραμείνουν κλειστοί για κάθε δραστηριότητα υλόφιλοι Καβητού και Φινόπουλου. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Βιωτία και Εύβοια. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε εξέλιξη βρίσκεται το τελευταίο κύμα φυγής των οδηγών του 15 Αυγούστου με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα γεμάτα. Αναχωρούν από το πρωί τα πλοία από τον Πειραιά προς τα νησιά του Αιγαίου. Αυξημένη είναι η κίνηση και από τα υπόλοιπα λιμάνια της Αττικής. Συναγερμός σήμανε στη Διόρυγα της Κορίνθου, όπου άντρας εντοπίστηκε νεκρός. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στη συγκεκριμένη περιοχή, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί η διαδικασία ταυτοποίησής του. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 59χρονος που κατηγορείται για κακουργηματική εμπριστική δράση, καθώς φέρεται να έβαλε φωτιά σε 6 διαφορετικά σημεία στην περιοχή της Σύνθου στη Θεσσαλονίκη. Το στενό του Ορμούς παραμένει κλειστό, απαντά το Ιράν στον Ντόναλντ Τραμπ, αντικρούοντας τη διαβεβαίωση του Αμερικανού Προέδρου ότι η Ουάσιγκτον έχει τον απόλυτο έλεγχο της θαλάσσιας οδού. Τους 265 έφτασαν οι νεκροί στην Κολομβία μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη χώρα, ενώ εκατοντάδες πολίτες αγνοούνται και πολλοί από αυτούς παραμένουν παγιδευμένοι στα συντρίμμια κτηρίων που έχουν καταρρεύσει.
10: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Έκανα κατάθεση ψυχής, ήθελα το μετάλλιο για την Ελλάδα, δήλωσε ο Απόστολος Σίσκος που κατέκτησε τη δεύτερη θέση στα 200 μέτρα ήπιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ με ένα πρώτο, 53 δεύτερα και 81 εκατοστά. Μεγάλος στόχος, όπως ανέφερε, η διάκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.

Γενικά αίθριος με νεφώσεις και τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Ήπειρο, άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ στους 35 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Πολίτες του κόσμου, καλώς ήρθατε στη γιορτή της Αθήνας. Citoyens du monde, bienvenue à la grande fête d'Athènes. Citizens of the world, welcome to Athens.

0: Ανατριχύλα.
1: Ανατριχύλα μεγάλη.
0: Ανατριχύλα είναι η ήχη του Ζεϊμπέγη Κουτουδία, του Σταύρου Ξαρχάκου, από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Είμαστε 22 χρόνια μετά.
1: Σταύρος Ξαρχάκος και Γιώργος Κουμεντάκης. Σε αυτό το ζεϊμπέκικο η αλήθεια είναι ότι επελέγει να συστηθεί η Ελλάδα, ξανά συστηθεί, με τα 9-8 και με τα τύμπανα, δημιουργώντας πραγματικά σεισμό στο Ολυμπιακό στάδιο.
0: Με το ρυθμό που τη χαρακτηρίζει, γιατί πολλές φορές ντρεπόμαστε και λέμε ζεμπέκικο και ότι δεν αντιπροσωπεύει εμάς τα αρχαία ελληνικά ιδεώδη κτλ. Εδώ δέθηκε το αρχαίο ελληνικό ιδεώδες και δέθηκε με τον νεοελληνικό ρυθμό.
1: Και η αλήθεια είναι ότι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες έχει γίνει μεγάλη συζήτηση και έχει υπάρξει και μεγάλη κριτική για τις εγκαταστάσεις που αξιοποιήθηκαν, δεν αξιοποιήθηκαν, για την στρατηγική ενός σχεδίου για τη χρήση των εγκαταστάσεων, για το κόστος κτλ. Αυτό όμως που νομίζω ότι δεν αμφισβητείται είναι ότι στην τελετή έναρξης η Ελλάδα έδωσε ένα πάρα πολύ ηχηρό παρόν και τις ψηφίδες αυτές τις μικρές του πολιτισμού κατάφερε να τη συνθέσει ο Δημήτρης Παπαϊωάννου,
0: ναι.
1: Να τη συνθέσει με έναν τρόπο πολύ εύγλωτο, πολύ ξεκάθαρο και πάρα πολύ δυναμικό.
0: Τι ξέρεις, όλοι περίμεναν στη γωνία, θέλω να σου πω, γιατί δεν είχε ξεκινήσει καλά το πράγμα. Είχε ξεκινήσει με πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Υπήρχαν πάρα πολλά ερωτήματα για το αν θα τα καταφέρουμε, πώς θα βγει προς τα έξω αυτή η εικόνα. Θέλω να σου πω, επειδή εργάστηκα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ήμουνα 1,5 χρόνο στην Επιτροπή, τα ζήσαμε όλα αυτά από μέσα. Είδαμε και τις καθυστερήσεις, είδαμε και τις ελλείψεις, είδαμε και πόσο πίσω μπορεί να είχαμε μείνει σε κάποια πράγματα. Αυτά όμως στο κοινό δεν περάσανε.
1: Αυτό είναι μεγάλη
0: δεν
1: αλήθεια.
0: Έγιναν αντιληπτά στο κοινό. Και ήταν κάτι που ξεπερνούσε τις δυνατότητές μας, γιατί να σκεφτόμαστε πάντα το μέγεθος της χώρας και το μέγεθος της διοργάνωσης που ανέλαβε να φέρει εις πέρας. Μιλάμε για μια χώρα 10 εκατομμυρίων ανθρώπων και εδώ μιλάμε για μια διοργάνωση στην οποία συμμετείχαν 10.625 αθλητές από 201 εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές. Δεν ξέρω αν το χωράει αυτό ανθρώπινος νους σε μια πόλη η οποία την έχουμε ζήσει όλη, την Αθήνα. Δεν είναι πόλη που εύκολα τις κάνεις αλλαγές.
1: Ναι,
0: όποιες δηλαδή, και είναι
1: να
0: αυτές.
1: Υπολογίσουμε σε, σε αυτούς τους αριθμούς που αναφέρεις τους επισκέπτες. Έτσι.
0: Εκατομμύρια.
1: Και τις πολυάριθμες αποστολές.
0: Εκατομμύρια κόσμος. Βάλε τους επισκέπτες, βάλε τους θεατές, βάλε τους τουρίστες που ήρθανε και μπορεί να είδανε απλά έναν αγώνα, αλλά ήρθανε για να κάνουν παράλληλα και τουρισμό. Βάλε τους συναδέλφους δημοσιογράφους που ήρθαν να καλύψουν. Φωτορεπόρτερ, συνοδούς, συγγενείς αθλητών μέσα στις αποστολές. Ήταν μια εμπειρία φοβερή, ανατριχύλα. Μετά από 22 χρόνια νιώθω την ίδια ανατριχύλα που ένιωθα τότε όταν ήμουν μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο.
1: Και ξέρεις, να σου πω, Ελισάβετ, ότι επειδή έχουμε δει και άλλες τελετές έναρξης, εγώ, η γνώμη μου είναι, η άποψή μου είναι ότι αυτή η τελετή έναρξης ήταν η ωραιότερη που έχουμε δει ποτέ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Μην μου πεις ότι είναι αυτό σαν την μαμά κουκουβάγια και το παιδί της, που πάντα θα βλέπει το παιδί της το πιο όμορφο.
1: Κοίταξε,
0: στον κόσμο.
1: Ξέρεις γιατί. Γιατί έλειπαν οι φανφάρες, έλειπε η επίδειξη. Ήταν αυτό που έπρεπε να είναι, στο μέτρο του.
0: Και ήταν στα ανθρώπινα μέτρα.
1: Και αυτό είναι που εγώ αξιολογώ ως κυρίαρχο και ως το πιο σημαντικό αυτής της τελετής έναρξης. 2004, σαν σήμερα, η τελετή έναρξης των 28ων Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας.
0: Και να αναφερθούμε και στα ονόματα των αθλητών που έπαιξαν πρωταγωνιστικό
1: Βέβαια.
0: Ρόλο εκείνη την βραδιά. Μπαίνει και φέρνει το ιερό φως μέσα στο στάδιο ο θρύλος του μπάσκετ ο Νίκος Γκάλης. Τη σκυτάλη παίρνουν διαδοχικά ο Μίμης Δωμάζος, η Βούλα Πατουλίδου, ο Κάχη Καχιασβίλη και ο Ιωάννης Μελισανίδης και καταλήγει στον Νίκο Κακλαμανάκη. Και μετά η μικρή Φωτεινή. Τώρα να τριχιάζω. Η μικρή Φωτεινή που δεν είναι πια μικρή, τα ρεπορτάζ την έχουν δείξει, είναι ολόκληρη κοπέλα. ανεβαίνει και συμβολικά ανάβει την φλόγα. Είναι μια στιγμή, όλοι περίμεναν πώς θα ανάψει η φλόγα.
1: Ναι, αυτή είναι η στιγμή κορυφαία στις τελετές ανάρξης.
0: Έχουν γίνει, ας πούμε τη Βαρκελόνη, τη θυμάσαι με το τόξο, με το τοξοβόλο, φοβερή,
1: εντυπωσιακή.
0: Έτσι, εντυπωσιακή. Η Ελλάδα επέλεξε να είναι πάντα στο μέτρο.
1: Ναι,
0: στο μα ανθρώπινο.
1: Μα αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό και αυτό είναι κιόλας που νομίζω ότι εκφράζει γενικά το πνεύμα το ελληνικό. Αυτό το,
0: δηλαδή υποκλίνεται
1: το
0: ακόμα
1: του πολιτισμού της.
0: Και η δάδα μπροστά στον άνθρωπο που την ανάβει με πάρα πολύ μεγάλη απλότητα. Τώρα, επειδή όμως υπάρχει και η άλλη πλευρά, θέλω να σου πω. Υπήρχαν οι ελπίδες ότι όλα αυτά που κάναμε τότε δεν θα πάνε στράφη και δεν θα πάνε χαμένα και θα μείνουν στη χώρα και θα είναι μια παρακαταθήκη. Και δυστυχώς οι περισσότερες εγκαταστάσεις ρήμαξαν. Ήτανε σε, είδαμε τα ρεπορτάζ τα επόμενα χρόνια σε άθλια κατάσταση, είδαμε τα ρεπορτάζ για τις εγκαταστάσεις του ελληνικού, πώς κατήντησαν, είδαμε για το Ολυμπιακό χωριό, είδαμε για άλλες εγκαταστάσεις, κάποιες λίγες αξιοποιήθηκαν.
1: Οι περισσότερες όμως έχουν μείνει αναξιοποιητές και εκεί έρχεται και αυτή η σύγκριση για κάποιους για την υπέρβαση του αρχικού προϋπολογισμού, την εκτείναξη δηλαδή των ποσών και τελικά τι έμεινε από όλο αυτό, γιατί δεν αξιοποιήθηκε, γιατί δεν έμεινε ως μια παρακαταθήκη για τις νεότερες γενιές να μπορούν να αθλούνται και να μπορούν να βγαίνουν και νέοι αθλητές μέσα από αυτή τη διαδικασία, γιατί μια πολύ μεγάλη δυσκολία για τους αθλητές μας είναι η έλλειψη εγκαταστάσεων.
0: Το είπε και χθες ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης για κάποιο άθλημα του Στίβου που τώρα μου διαφεύγει, ότι δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις για να γίνουν οι προπονήσεις. Και είχαμε τις εγκαταστάσεις γιατί τις φτιάξαμε και κάποιες τις ανακαινήσαμε, κάποιες φτιάξαμε από το μηδέν, κάποιες ήταν πτυσσόμενες, έτσι, δεν ήταν μόνιμες εγκαταστάσεις. Τις είχαμε, τις φτιάξαμε, τις πληρώσαμε από την τσέπη μας. Έτσι, βάλαμε βαθιά το χέρι στην τσέπη.
1: Και λοιπόν, αν θέλουμε λίγο να το επεκτείνουμε όλο αυτό, δεν ξέρω πραγματικά πόσο σε αυτή τη χώρα τους αθλητές μας τους βοηθάμε σε αυτό το πολύ μεγάλο που κάνουν. Άκουγα χθες και διάβαζα αυτά που έλεγε ο πατέρας του Απόστολου Σίσκου. Το παιδί αυτό, ο αθλητής αυτός, σπουδάζει, είναι φοιτητής και, και έχει την εξεταστική του. Έλεγε λοιπόν ότι δεν υπάρχει μια πρόβλεψη για τα παιδιά που κάνουν πρωταθλητισμό να μπορούν έστω σε άλλες ημερομηνίες να δίνουν κάποια από τα μαθήματα στις σχολές που σπουδάζουν.
0: Τώρα αυτό δεν είναι απίστευτο.
1: Έτσι λοιπόν,
0: τόσο
1: ο οποίος πήγε στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, έτσι, και διακρίθηκε σε αυτό, δεν μπόρεσε να περάσει κάποια μαθήματα γιατί το πανεπιστήμιο του δεν του έδωσε τη δυνατότητα 3-4 μαθήματα να τα δώσει σε άλλο χρόνο.
0: Καμία ευελιξία λοιπόν.
1: Εδώ λοιπόν μιλάμε για τις εγκαταστάσεις, μιλάμε για τις υποδομές, μιλάμε για τη βοήθεια, αλλά να μιλήσουμε και για κάποια πράγματα
0: που,
1: το οποίο λύνονται διοικητικά.
0: Ανέξοδα.
1: Λύνονται διοικητικά. Είναι μια απλή απόφαση που παίρνει ένα πανεπιστήμιο και δίνει την ευκαιρία σε ένα παιδί το οποίο σπουδάζει ή είναι φοιτητής, αλλά είναι και πρωταθλητής, να μπορεί να συνεχίσει την πορεία της ζωής του, η οποία είναι δύσκολη αυτή η πορεία, είναι απαιτητική. Η πορεία που έχει επιλέξει ο Απόστολος ο Σίσκος.
0: Άρα, τι μήνυμα δίνεις προς τα έξω και στα παιδιά τα οποία μπορεί να μην φτάσουν σε αυτό το επίπεδο πρωτοαθλητισμού, γιατί ο Σίσκος πήρε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Θα τα ακούσουμε αργότερα από τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Τι μήνυμα δίνεις και σε όλους τους άλλους που μπορεί να μην φτάσουν σε αυτό το επίπεδο, μπορεί να είναι λίγο πιο κάτω, να παλεύουν για να φτάσουν στο επίπεδο του Σίσκου και του κάθε Απόστολου
1: Σίσκου.
0: Ναι,
1: κοίτα, στις περισσότερες περιπτώσεις ισχύει αυτό και το λένε. Είναι γνωστό αυτό. Είναι γνωστό για τα παιδιά που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Είναι πάρα πολύ γνωστό ότι όταν σπουδάζουν δεν υπάρχουν οι διευκολύνσεις που θα έπρεπε να υπάρχουν. Είναι γνωστό. Κάποια πανεπιστήμια κάνουν κάποια μέρημνα σχετική. Στα περισσότερα όμως πηγαίνουν με βάση τους κανόνες και τους προγραμματισμούς, οι οποίοι αυτοί οι κανόνες και οι προγραμματισμοί δεν αλλάζουν.
0: Είναι Ευαγγέλιο, είναι Ευαγγέλιο, δεν πάει με τίποτα. Είναι γραμμένοι στη...
1: Τίποτα,
0: σε μαρμάρινη πλάκα. Τίποτα.
1: Λοιπόν, να σου πω ότι από τις ειδήσεις που ακούσαμε να λέει η Χρύσα Κλειτσιώτη, Καταρχάς να συστηθούμε. Δεν το κάναμε αυτό.
0: Καλά, έτσι. Είναι δεύτερη μέρα. Είμαστε ανάποδες εμείς.
1: Ναι.
0: Το πάμε ανάποδα.
1: Λοιπόν, Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Και Ελένη Κατσαμπέκη.
1: Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση του ήχου.
0: Και Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Η Χρύσα Εκκλητσιώτη, λοιπόν, η οποία προηγουμένως είπε τις ειδήσεις. Αυτή η είδηση που με τσίμπησε λίγο στην καρδιά, έχω να πω, είναι αυτή που έλεγε ότι αναχωρούν και οι τελευταίοι εκδρομοί στο Αυγούστου. Και
0: αυτό είναι το μαχαίρι που το στρίβει
1: αυτό
0: στην πηγή.
1: Μαχαίρι. Αυτό είναι ένα μαχαίρι.
0: Να σου πω λίγο. Περίμενε τώρα, γιατί έχω μια απορία. Γιατί κάθε μέρα φεύγουν γεμάτα τα πλοία. Τα ρεπορτάζ αυτό δείχνουν εδώ και μία εβδομάδα σχεδόν. Βέβαια, έτσι. Βέβαια. Φεύγουν γεμάτα, έχουν 95% πληρώτα, 96%. Εκεί κάνουμε πλειοδοσία. Πόσο μπορεί να είναι και 100%. Οι εθνικές οδοί είχαν πλημμυρίσει το προηγούμενο διάστημα. Εγώ, γιατί χθες που βγήκα μια βόλτα στην Ερυθρέα, είδα κίνηση, βρε παιδιά.
1: Έλα, βρε Σίλισσα, τώρα που είδες κίνηση.
0: Όχι, είδα κίνηση. Δεν θυμίζει, δεν θύμιζε σε τίποτα 12η Αυγούστου.
1: Αλήθεια.
0: Άλλων ετών. Κάθε χρόνο θεωρώ ότι μένουν όλο και περισσότεροι πίσω και κάνουν μικρές εξορμήσεις.
1: Κοίταξε, αυτό πιστεύω ότι γίνεται. Είναι μικρές εξορμήσεις. Δηλαδή, μπορεί να βλέπεις τις πληρότητες έτσι όπως τις περιέγραψες, αλλά οι άνθρωποι επιλέγουν λίγες μέρες, ένα τετραήμερο, ένα πενθήμερο. Έτσι λοιπόν, υπάρχει μεν η κινητικότητα αυτή.
0: Φεύγουν,
1: στα πλοία,
0: αλλά είναι και
1: δρόμους.
0: Οι άλλοι που έρχονται ταυτόχρονα.
1: Ναι, και αυτοί που φύγανε έρχονται κιόλας. Οπότε, ίσως γι' αυτό να μην αδειάζει τόσο πολύ έτσι, το λεκανοπέδιο. Θέλει προσοχή και σήμερα, διότι καιρικές συνθήκες. Έγινε χθες μια σύσκεψη στην πολιτική προστασία. Έχουν λάβει έκτακτα μέτρα. Είναι σε γενική επιφυλακή, τόσο η πυροσβεστική, όσο και ο στρατός, όπως και εθελοντικές ομάδες και η αστυνομία βεβαίως. Διότι περιμένουμε ένα διήμερο, αρχής γενομένης από σήμερα, που θα είναι πάλι αυτό το εκρηκτικό μείγμα, το δύσκολο μείγμα.
0: Καλέ, πες το σε άπτεστα ελληνικά, hot, dry, windy, να καταλάβει ο κόσμος.
1: Έχεις δίκιο.
0: Δηλαδή, το λες, πες το σε αυτά
1: που
0: έχουμε.
1: Να το πω για να συνοηθούμε, ρε, να καταλαβαινόμαστε.
0: Άμα πεις hot, dry, windy, κατάλαβαν όλοι.
1: Το βρήκαμε.
0: Εντάξει.
1: Και είναι σε red code, πώς φαίνομαι. Πολλές περιοχές της χώρας μας. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Έχει αέρα, έχει μέχρι 8 μποφόρ.
0: Έχει 8 και οι ρηπές σίγουρα θα είναι και παραπάνω.
1: Υπάρχει ξηρασία. Μεγάλη προσοχή. Πάλι είχαμε συλλήψεις χθες, να το ξαναπούμε αυτό. Πάλι θερμές εργασίες. Δεν είχαμε μπάρμπεκιου, για να μην γκρινιάζετε κιόλας ό,τι λέμε.
0: Δεν είχαμε μπριζολάκια.
1: Δεν είχαμε μπριζολάκια χθες στις συλλήψεις.
0: Πολύ φοβάμαι όμως τα κρατάνε για τις Παναγίες.
1: Έρχεται το 15 Αύγουστο.
0: Μπορεί να τρώνε τώρα κάτι πιο light.
1: Είχαμε όμως συλλήψεις για θερμές εργασίες σε τρεις περιοχές. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Πάλι έκκληση ξανά από την πυροσβεστική, από τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας. Μεγάλη προσοχή, μην ανάβετε.
0: Μένα μου κάνει
1: τίποτα
0: εντύπωση, γιατί μετά τον κύριο Τουρνά, τον υπουργό που βγήκε χθες και είπε ότι αυτοσυγκράτηση και καμία αμέλεια.
1: Καμία.
0: Είπε καμία αμέλεια. Έτσι, γιατί οι συνθήκες είναι δύο που δεν δικαιολογούν καμία αμέλεια. Σήμερα είδα τον κύριο Αρτοπιό από την πυροσβεστική να βγαίνει επίσης στα κανάλια και να απευθύνει έκκληση να μην γίνει καμία εργασία θερμή σε εξωτερικούς χώρους λόγω των καιρικών συνθήκων. Προς Θεού, δηλαδή, εντάξει, ας κρατηθούμε.
1: Και ας μην έχουμε στο μυαλό μας ότι εντάξει, θα το ελέγξω, παιδί μου.
0: Δεν ελέγχεται.
1: Δεν ελέγχεται. Μην έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας.
0: Εντάξει, δεν το κατάφεραν τόσοι άλλοι πριν από εμάς να το ελέγξουν. Εμείς έχουμε τόσες ικανότητες ώστε να τα καταφέρουμε. Να πούμε ότι σε κατηγορία 5, αυτό σημαίνει στο κόκκινο, όπως είπες και εσύ, red code. Είναι Αττική, Αργολίδα, Λέσβος, Βιωτία και Εύβοια. Εδώ είναι ακραίος πια ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Είναι και άλλες περιοχές στο πορτοκαλί και στο κίτρινο, αλλά λέω το κόκκινο που είναι ο ακραίος κίνδυνος. Οπότε κανένα περιθώριο εφησυχασμού αυτές τις ώρες.
1: Είπες για τον 15 Αύγουστο, έτσι είναι το Πάσχα του καλοκαιριού.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα κρεατοφαγία.
0: Εντάξει. Δεν περιμέναμε το 15 Αυγούστου για να κάνουμε κρεατοφαγία.
1: Ναι, αλλά τώρα.
0: Αλλά τώρα και με τη βούλα και με τη σφραγίδα έχουμε και τη δικαιολογία.
1: Έχουμε το άλοθη. Πρέπει τα έθιμά μας να τα τηρούμε.
0: Εννοείται. Μα γι' αυτό θα γίνει μόνο και θα φάμε κρέας, για τα έθιμα.
1: Ναι. Βέβαια, αυτός είναι ο λόγος.
0: Κανένας άλλος.
1: Ποιος άλλος.
0: Αλλιώς θα τη βγάζαμε με φασολάκια το Σάββατο.
1: Σωστά. Άρα μετά στις 11.30 θα μιλήσουμε για το κρέας, θα μιλήσουμε για τις τιμές στο κρέας που είναι τσουφερές. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Βαρβακίου Αγοράς να δούμε ποιες είναι αυξήσεις που έχουν καταγραφεί στις τιμές των κρεάτων. Διότι, εντάξει, διάβαζα και έβλεπα ότι, ρε παιδί μου, πολλές οι παραδόσεις, έτσι. Έβλεπα ότι, για παράδειγμα, στην Κρήτη είναι η γίδα, το κατσίκι. Στην Κέρκυρα είναι ο κόκορας. Στην Κεφαλονιά είναι η κρεατόπιτα. Στα...
0: Καλά το πας σήμερα. Το πας καλά, ναι,
1: έχω
0: καλά ξεκινάς.
1: Από νωρίς με τα φαγητά.
0: Ναι, την προχθές μιλούσαμε για λουκουμάδες γλυκά, μας παρέσει ρε προστακή,
1: ναι,
0: αλλά σήμερα
1: πας
0: πολύ καλά.
1: Το πάμε στο αλμυρό.
0: Εντάξει, εντάξει.

0: Να πούμε ότι στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί για τη σημερινή δύσκολη μέρα από πλευράς κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς, είναι κλειστοί διάφοροι χώροι στην Αττική, όπως είναι ο Λυκαβητός, όπως είναι ο Λόφος Φινόπουλου. Και θα παραμείνουν κλειστοί μέχρι νεοτέρας. Υπάρχει σε αυξημένη ετοιμότητα και η δημοτική αστυνομία, γίνονται περιπολίες και υπάρχουν και drones με θερμικές κάμερες, τα οποία drones επιτηρούν μεγάλους χώρους πρασίνου έτσι στο κέντρο της Αθήνας και γύρω γύρω στο λεκανοπέδιο. Είναι σε 24-ωρη επιχειρησιακή ετοιμότητα η δημοτική αστυνομία, αλλά και βεβαίως η πυροσβεστική υπηρεσία. Έχουμε σε εξέλιξη μία φωτιά αυτή την ώρα. Είναι στο νησάκι Κάλαμος που βρίσκεται κοντά στο Ιόνιο, στη Λευκάδα. Εκεί επιχειρούν και ένα αέρια μέσα. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Είναι ένα νησάκι καταπράσινο.
1: Καταπράσινο.
0: Ένα υπέροχο νησί.
1: Μικρό, μα έναν οικισμό νομίζω. Διάσπαρτα σπίτια πρέπει να έχει.
0: Όπου εκεί υπάρχει μια φωτιά σε εξέλιξη. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να ελεγχθεί το συντομότερο δυνατό.
1: Λοιπόν, ρωτάει ο φίλος μας εδώ, θα μάθουμε, λέει, τελικά πόσο στήχησαν οι Ολυμπιακοί αγώνες και τι γίνεται μετά από 22 χρόνια με τα Ολυμπιακά έργα. Σε γενικές γραμμές περιγράψαμε τι γίνεται με τα Ολυμπιακά έργα. Κάποιες εγκαταστάσεις που υπήρχαν ήδη και ανακαινίστηκαν, χρησιμοποιούνται, εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται. Κάποιες άλλες, όπως του ελληνικού ταμπτισσόμενες, δεν υπάρχουν πια και κάποιες άλλες καταραίουν. Τώρα, ο λογαριασμός που μας ήρθε. Κράτα ένα νούμερο. Περίπου 8,5 δισεκατομμύρια. Το Νοέμβριο του 2004 έγινε μια πρώτη αποτίμηση. Αυτή ανέβαζε το κόστος περίπου στα 9, λίγο κάτω από τα 9 δισεκατομμύρια. Ήταν σχεδόν διπλάσιο το ποσό από το όριο που είχε τεθεί από τα 4,6 δις πριν από τους αγώνες. Έτσι. Μετά έγινε μεταγενέστερη καταγραφή στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Τα στοιχεία, μάλλον, που διαβίβασε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στη Βουλή έδειχναν ότι το κόστος Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών αγώνων, που έγιναν περίπου ένα μήνα μετά τους Ολυμπιακούς, είχαν φτάσει περίπου στα 8,5 δις. Σε αυτό το ποσό ήταν και οι δαπάνες του Δημοσίου και εκείνες της Οργανωτικής Επιτροπής Αθήνα 2004. Η μελέτη του ΙΟΒΕ που ήρθε λίγο αργότερα έλεγε ότι η εκταμείευση που είχε γίνει από τον κρατικό προϋπολογισμό ήταν 6,5 δις. Έχουν ακουστεί διάφορα ποσά, αλλά στο μυαλό μας έχει μείνει το 8,5 δις που περιλαμβάνει μέσα δρόμους, αναπλάσεις, παρεμβάσεις που έγιναν ακόμα και στα νοσοκομεία για να μπορούν να υποδεχθούν αν χρειαζόταν και αθλητές αλλά και κόσμο.
0: Δημιουργήθηκαν και χώροι φιλοξενίας, έτσι, διαμονής των αντιπροσωπιών.
1: Παρεμβάσεις στις δημόσιες συγκοινωνίες, γιατί ήταν Αύγουστος και έπρεπε να λειτουργήσουν με άλλον τρόπο, πολιτιστικές υποδομές, άλλα έργα που έγιναν που δεν είναι στο μυαλό κάποιου ότι είναι άμεσα συνδεδεμένα με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά συνδέονται. Άρα, ο λογαριασμός είναι εκεί, κοντά στα 8,5 δισεκατομμύρια.
0: Μας λέει εδώ ο Δήμος ο ακροατής μας ότι το πιο γλυκό πράγμα πάντως από όλη την Ολυμπιάδα ήταν το τέλος που η μικρή το κοριτσάκι φυσάει και σβήνει τη φλόγα. Μας γράφει χαρακτηριστικά πολύ το κλάμα.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Ναι, όντως, είναι από τις πιο δυνατές στιγμές.
1: Δεν το λέω εγώ ότι γίνεται μόνο χαμός. Εδώ στέλνει ο Πίκος από Πίκος και λέει, το βράδυ, λέει, στη Λυκόβρηση, δείτε τι γίνεται, λέει, σε ένα κεντρικό δρόμο στη Σοφοκλή Βενιζέλου. Δεν μπορείς να περάσεις το δρόμο, λέει, από τα αυτοκίνητα. Υπάρχει ένα take-away καφέ, φυσικά δεν αναφέρει την ονομασία. Δεν βρίσκεις καρέκλα να καθίσεις. Δηλαδή, συγγνώμη, ο παντζουρλισμός γίνεται για το take-away καφέ. Τι, το μοιράζουν δωρεάν.
0: Τι να σου πω.
1: Τι γίνεται ακριβώς εκεί.
0: Και το βράδυ.
1: Και το βράδυ πίνουμε καφεδάκι. Να μου έλεγες ότι εκεί είναι κοκτέιλ, είναι ποτά, είναι αυτό φτηνά.
0: Να το καταλάβουμε.
1: Στο χέρι, ναι, πες, ξέρω εγώ.
0: Ναι, έχει δημιουργηθεί ένα trend, τέλος πάντων.
1: Ναι, υπάρχει αυτό με το.
0: Κάτι
1: καντίνες που κυκλοφορούν και είναι τα.
0: Τα ξέρουμε εμείς οι νέοι άνθρωποι.
1: Έτσι. Με αυτό περίμενα
0: εκεί
1: να ακούσω τώρα. Ναι. Γι' αυτό μου έρχεσαι κουρασμένη τα πρωινά.
0: Αυτό είναι ο λόγος πραγματικά. Ναι. Ακριβώς είναι αυτός ο λόγος.
1: Το έχω καταλάβει.
0: Δεν κάνω καλή διαχείριση.
1: Πολύ ξενύχτη, πολύ ποτό έχει. Να το προσέξεις, Ελένη.
0: Οπωσδήποτε πρέπει.
1: Θέλεις μήπως να πρέπει. Βάλουμε περισσότερες ώρες εκπομπή για να.
0: Πρέπει να με μαζέψετε κάπως.
1: Για να μαζευτείς λίγο.
0: Ναι, ναι, έτσι. Εντάξει. Πιστεύω.

0: Real FM.
1: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σάιο Σαμπουάν μόνο 3,70. Ariel XXL μόνο 8,96. Και Lenor 50 ή 59 μεζούρες μόνο 3,95. Dettol κρεμοσάπουνα και καθαριστικά επιφανειών σε χρυσές τιμές. Ajax Fede Flair 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Γαλαξίας.
2: Στο πολύβουο Σιντζούκου του Τόκιο, μέσα στα φώτα και τους ήχους της πόλης, δύο άνθρωποι συναντιούνται. Και εκεί όπου οι γάτες παρατηρούν σιωπηλά, μια ιστορία αγάπης γεννιέται, που απαλύνει τον πόνο και θυμίζει πως η καλοσύνη υπάρχει ακόμη. Οι γάτες του Σιντζούκου. Το βιβλίο «Βάλσαμο» του Ντούριαν Σουκεκάουα για τη θεραπευτική δύναμη της συντροφιάς και της αγάπης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στο νησάκι Κάλαμος Λευκάδας. Οριοθετήθηκε η φωτιά στο στράτο Αγρινίου Ατολαιοκαρνανίας. Σε κατάσταση ύψης του συναγερμού τίθεται σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω των θυελλωδών ανέμων. Ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο μπορεί να προκαλέσει φωτιά, απευθύνουν οι αρχές. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Βιωτία και Εύβοια. Σε εξέλιξη βρίσκεται το τελευταίο κύμα φυγής των οδιούχων του 15 Αυγούστου με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα. Γεμάτα αναχωρούν από το πρωί τα πλοία από τα λιμάνια της Αττικής. Συναγερμός σήμανε στη Διόρυγα της Κορίνθου όπου άντρας εντοπίστηκε νεκρός. Σε εξέλιξη έρευνες για την ταυτοποίησή του. Περισσότερα στο real.gr.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και περιμετρικά του Συντάγματος.

0: Είδες που ανάβεις φωτιές. Στέλνει τώρα μήνυμα. Στέλνει η Μαρίνα και λέει ότι το 15 Αύγουστο στα Μέθανα τόνωνε γουρνοπούλα.
1: Πάντα φαντάζομαι σε όλη την Πελοπόννησο. Νομίζω ναι, πάντα υπάρχει ένα λόγο.
0: Αλλά έπρεπε, παιδιά, και 15 Αυγούστου με τέτοια ζέστη γουρνοπούλα. Με τόσο λίπο.
1: Βαριά είναι. Βαριά είναι. Τώρα εντάξει, θα μάθω.
0: Θα μου πει τώρα όλα τα άλλα που θα φάνε είναι λαπέ, αλλά τέλος πάντων.
1: Εξηγεί ο Πίκος Απίκος, λέει στο καφέ είναι παρέες 3-5 ατόμων που κάθονται για καφέ, σνακ, παγωτά, κουβέντα. Νεολαία κουβέντα, και μεγαλύτερη. Ναι. Έχει πολλά τραπέζια, ναι. Οι ντόπιοι, λέει, θα καταλάβουν ποιο λέω. Άρα είναι ένα καφέ που μαζεύει έτσι τον κόσμο και αυτά και... Ναι. Εντάξει, έχει κόσμο, δεν λέμε ότι δεν έχουν, έχει μείνει ο κόσμος. Είναι σύντομες οι ημέρες των διακοπών, είναι λίγες ημέρες των διακοπών που γίνονται πλέον. Και τώρα, εντάξει, λέει εδώ πέρα ο Real Blogger, λέει...
0: Να προσέχεις παρέες, αυτό.
1: Πρόσεχε τις κακές παρέες. Πήγες και έμπλεξες, μου λέει, εσύ με τον Μπαρδάλι. Και από τότε σε χάλασε, ξενύχτια και λοιπά. Για ποτέ λέει δεν ξέρω.
0: Καλημέρα στην Αλεξάνδρα από την Καλαμάτα. Καλημέρα και στον Παύλο που λέει ότι, νομίζω λέει ότι η μεγαλύτερη συγκίνηση στους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν στο τέλος που χόρεψαν τον Ποντιακό χορό. Mm. Εγώ δεν κατάφερα, λέει, να συγκρατηθώ. Κάθε άνθρωπος έχει ξεχωρίσει τη δική του στιγμή. Έτσι.
1: Ναι, γιατί αυτή η τελετή περιελάμβανε πολλά στοιχεία, πάρα πολλά στοιχεία που έχουν αναφορές σε όλους μας τα στοιχεία αυτά.
0: Η Ελένη λέει ανατρεχύλα με το ζεμπεγικό του Δία στην έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Ανατρεχύλα και θλίψη όμως και μετά το τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων με την εγκατάλειψη και την αποδόμηση για το ξεπούλημα των εγκαταστάσεων που πληρώσαμε εμείς.

0: Εντάξει, όμως, όχι, δεν θα ξεπέσω τώρα. Δηλαδή, εντάξει, λέει, έχετε βρεθεί, λέει, 15 Αύγουστο σε Κυκλαδονήσι με ρεβιθάδα στο πύλινο σκεύος που έχει σιγοψηθεί όλη νύχτα σε χόβολη σπιτικού ξυλόφουρνου. Να τρώει η μάνα και το παιδί να μην με ρεβιθάδα θα τη βγάλουμε τη Παναγία.
1: Όχι, εγώ είμαι πολύ υπέρ αυτού.
0: Σοβαρολογεί τώρα.
1: Είμαι πάρα, πάρα πολύ.
0: Καταρχάς δεν τρώω ρεβίθια.
1: Πάρα πολύ. Αυτό.
0: Έχω έλλειψη ενζήμου, οπότε απαγορεύεται να φάω ρεβίθια. Αλλά. Και να μου δίνανε δηλαδή.
1: Όχι, όχι, δεν έχει
0: δίκιο. Με την καμία, παιδιά. Εντάξει, με την καμία.
1: Όχι, τώρα θα μου πει. Είναι απίστευτο φαγητό.
0: Σου είπα να το βγάλω με φασολάκια, με τίποτα ρακά.
1: Δεν έχει σχέση.
0: Μπάμιες.
1: Αυτό το πράγμα, δηλαδή η ρεβιθάδα στο πύλινο σκεύος όλο το βράδυ στη Θράκα να σιγοψύνεται και να χυλώνει.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: Απίστευτο πράγμα. Και
0: γιατί
1: είναι εμπειρία,
0: όλο το
1: δεν
0: βράδυ
1: είναι
0: να μην αφήσω. Ένα ωραίο μοσχαράκι να σιγοψύνεται ή ένα ωραίο κρεταγέ.
1: Και αυτό δεν αποκλείουμε πράγματα. Δεν
0: τι
1: αποκλείουμε
0: σχέση
1: πράγμα.
0: Έχει το ένα με το άλλο.
1: Δεν χρειάζεται να έχει σχέση. Είναι διαφορετικό, αλλά πραγματικά σου λέω, αν. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι εσύ δεν μπορείς να φας. Αλλά είναι απίστευτο. Είναι εμπειρία πραγματικά το φαγητό αυτό.
0: Στη χαρίζω, Ελένη.
1: Ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα ο Πάρης ανοίγει ένα θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε. Μας λέει δηλαδή εδώ πέρα, λέει, βλέπω το βίντεο με τον απίθανο αυτό τύπο να κάνει προσπέραση σε κλειστή στροφή. Και ευτυχώς τη γλίτωσε το παιδί με τη μοτοσυκλέτα. Τρέμω στην ιδέα να ήταν για παράδειγμα μια τετραμελής οικογένεια και να πήγαιναν οι άνθρωποι στις διακοπές τους. Και ρωτάω τώρα εγώ, αυτός ο άνθρωπος δεν πρέπει να μπει μέσα για παραδειγματισμό? Ευχαριστούμε και για τις ευχές που μας δίνεις και τα λοιπά, Πάρη.
0: Ασυζητητή, Πάρη.
1: Εν τω μεταξύ, αυτό που λέγαμε πάρει με την Ελισάβετ νωρίτερα είναι ότι αυτό που καταγράφει το βίντεο, οι περισσότεροι από εμάς το έχουμε δει να συμβαίνει στον δρόμο. Δηλαδή δεν είναι.
0: Απλά
1: ξέρεις
0: τι, το βλέπεις από τη θέση του οδηγού της μηχανής, γιατί η κάμερα βρίσκεται στο κράνος του οδηγού. Οπότε είναι σαν να μπαίνεις μέσα. Θέλω να δω, δεν το έχεις δει από κάποια άλλη οπτική γωνία, έτσι. Είσαι στη θέση ουσιαστικά του οδηγού και βλέπεις να κάνει την προσπέραση στο βιτιοφόρο από το αντίθετο ρεύμα πάνω στη στροφή για να προσπεράσει ένα γιοταχή. Και ουσιαστικά έχει βγει σχεδόν ολόκληρο το βιτιοφόρο στο αντίθετο ρεύμα. Και η μηχανή, και καλά που είναι μηχανή και είναι ευέλικτη και χωράει και μπορεί να μπει.
1: Και είχε ανακλαστικά
0: να πάει τελείως στην άκρη.
1: Είχε μια ετοιμότητα εκείνη.
0: Είχε ετοιμότητα, είχε εμπειρία, ποιος ξέρει. Οποιοδήποτε άλλο όχημα, ένα απλό άλλο, δεν θα χώραγε να κάνει κάτι άλλο.
1: Όχι, δεν θα
0: χώραγε. Όση ετοιμότητα και να έχει ο οδηγός.
1: Δεν θα χώραγε. Και βλέποντας αυτόν τον οδηγό του φορτηγού, σκέφτεσαι ότι τώρα έκανε αυτό. Θα μπορούσε να έχει κάνει οτιδήποτε άλλο.
0: Δηλαδή, τι άλλο κάνει. Αυτός ο οδηγός κάνει και άλλα πράγματα προφανώς.
1: Αν δεν νιώθει εκείνη τη στιγμή και είναι και επαγγελματίας εσύ. Δηλαδή, οδηγάς ένα φορτηγό, άρα είναι επάγγελμά σου η οδήγηση. Αυτό είναι το επάγγελμά σου. Είναι η οδήγηση ενός φορτηγού. Πας πάνω στη στροφή να κάνεις προσπέραση με τον όγκο που έχει το όχημά σου, στον δρόμο που η μία λωρίδα είναι πολύ στενή, πάρα πολύ στενή. Τι περιμένεις να συμβεί? Δηλαδή εκείνη την ώρα παίζεις με το τυχαίο, παίζεις με τη σύμπτωση, παίζεις με τη συγκυρία.
0: Νιώθεις προφανώς την ασφάλεια επειδή είσαι στο βιτιοφόρο, το οποίο είναι ογκώδες όχημα και δεν... Ακόμα και να συμβεί κάτι, δεν θα υποστεί ιδιαίτερη ζημιά. Παίζεις με τη ζωή των ανθρώπων των άλλων οπωσδήποτε. Αυτό δεν το συζητάω. Δεν κάνεις την προσπέραση καν σε ευθεία. Ακόμα και να πω, δεν κάνεις σε ευθεία. Που υπάρχει μια οπτική.
1: Έχεις
0: και
1: μια ορατότητα.
0: Έχει ορατότητα. Την κάνεις πάνω σε στροφή. Δηλαδή είναι εγκληματικό από κάθε άποψη. Και αυτό δείχνει και την ασυδοσία που υπάρχει σε ορισμένες περιπτώσεις στον δρόμο από κάποιους οδηγούς. Προσπαθούμε από το τηλεφωνικό κέντρο, προσπαθεί η Δέσποινα Καλοχέρη να βρει τον κύριο Νιώτη, τον πρόεδρο της Βαρβακίου Αγοράς, γιατί είχαμε ένα ραντεβού για τις 11.30 να συζητήσουμε για τις τιμές των κρέατων, γιατί όπως και να έχει, την τιμητική τους έχουν τα κρέατα αυτές τις μέρες.
1: Ναι, ρεβίθια, κρέας θα πάμε.
0: Εντάξει. Τα ρεβίθια καλά είναι όπως λες εσύ τώρα για αυτές τις μέρες, αλλά το 15 που την τιμητική του έχει το κρέας, δεν τον βρίσκουμε ωστόσο, εδώ και 10 λεπτά προσπαθούμε.
1: Και τώρα από αυτό το μήνυμα έρχονται μυρωδιές να σου πω, Ελισάβετ.
0: Για
1: πες. Η κυρία Ιωάννα, φτιάχνω θρακιώτικη τυρόπιτα και ζεματάω σπανάκι για σπανακόριζο αύριο. Αύριο βράδυ σηκωταριά, λαδορίγανη με χωριάτικη και ανήμερα αρνάκι στις κλιματόβεργες. Με πατάτες στο πυρέξ και δονάτες με ρίγανη και σκορδάκι.
0: Συγγνώμη.
1: Τώρα αυτό είναι μυρωδιές. Αυτό δηλαδή κλείνουμε τα μάτια. και φανταζόμαστε τις μυρωδιές.
0: Αυτό τώρα κλιματόβεργες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πώς το κάνεις αυτό, βέβαια. Και πού τις βρίσκεις τις κλιματόβεργες.
1: Εντάξει.
0: Πρέπει να έχεις κλίματα.
1: Τώρα τον Αύγουστο τα βρίσκεις αυτά, δεν είναι ειδικά σε αυτές τις περιοχές. Αλλά μία συνταγή, κυρία Ιωάννα, αν μπορούσατε έτσι, πολύ θα το εκτιμούσαμε. Πολύ θα το εκτιμούσαμε.
0: Νομίζω ότι θα έλεγες ένα ταπεράκι, κυρία Ιωάννα.
1: Δύσκολο τώρα, πολύ θα το εκτιμούσαμε. Ναι, δεν ξέρω που είναι η κυρία Ιωάννα, προς τα πάνω.
0: Δεν ξέρω, εντάξει, για να κάνει θρακιώτικη τυρόπιτα, ναι. Η καταγωγή της θα είναι, ναι, από πάνω, αλλά μπορεί και να είναι εδώ, δεν ξέρω.

0: Λοιπόν, εδώ ο Γιώργος μας λέει: μπορεί το Υπουργείο Μεταφορών να εντοπίσει τον οδηγό, αν έχει καύσιμα, είναι καταγεγραμμένο το δρομολόγιο, και να του αφαιρεθεί διαπαντός η άδεια οδήγησης. Γιατί ξέρεις, είναι αυτό, ότι κάνεις τώρα αυτό και καταγράφεται. Τι άλλο μπορεί να γίνει? Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο τον οδηγάει, έχει αυτή την κουλτούρα οδήγησης.
1: Δεν θα αλλάξει η κουλτούρα, ξέρεις.
0: Ξέρεις, εδώ πέρα δεν είναι ένα
1: εδώ,
0: πρόστιμο.
1: Παίζει στα ζάρια τις ζωές των άλλων.
0: Και πάμε σε περιβάλλον αναφορών. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και στις 2:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Seajets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε 1 ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Seajets, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Και εκτάκτως το Σάββατο, μην χάσετε 2 συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία, και Παντού, το κορυφαίο app πεπεπειράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία, και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Ένα φύλαχτο σπίτι καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λαϊλάτισες. Η καρδιά μου καράβει σε παρθένο ταξίδι. Ήρθε σαν το κουρσάρο με φωτιά.

0: θα σαν σήμερα της 13ης Αυγούστου είναι και τα γενέθλια του Κώστα Χατζή, του σπουδαίου Κώστα Χατζή, 1936 γεννηθής, δεν είμαι εγώ, ένας σπουδαίος, πραγματικά σπουδαίος δημιουργός θα έλεγα εγώ, γιατί δεν είναι μόνο μουσικός, δεν είναι μόνο συνθέτης, δεν είναι μόνο τραγουδιστής, και είναι και ένας άνθρωπος που, ξέρεις Ελισάβετ, με αφορμή όλη αυτή την κουβέντα που έρχεται και επανέρχεται περί ρατσισμού, περί αντιδράσεων, πώς συμπεριφέρονται κάποιοι άνθρωποι, πώς αντιλαμβάνονται κάποιοι άνθρωποι τη διαφορετικότητα. Ο Κώστας Χατζής είχε πει: ο ρατσισμός είναι αρρώστια του μυαλού, δεν είναι αρρώστια του τέρπατος.
1: Και θα πούμε και άλλα μετά για τον ρατσισμό, γιατί είχαμε παρέμβαση και στο θέμα της Λίζας Ιντόγια από τον Νίκο Γκάλι. Λοιπόν, νομίζω ότι βρήκαμε τον κύριο Νιώτη από την Βαρβάκιο Αγορά. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Νιώτη, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Επειδή είμαστε μία ανάσα από το 15 Αύγουστο και επειδή αυτό το αποκαλούν το Πάσχα του καλοκαιριού και έχουμε συνηθίσει στην κρεατοφαγία, θέλουμε μία εικόνα από τις τιμές στην Βαρβάκιο στα βασικά κρέατα. Να ξεκινήσουμε από αρνί και κατσίκι που συνήθως έχουν την τιμητική τους.
2: Αρνί και κατσίκι είναι από 8 έως 12 ευρώ το κιλό.
1: Ναι.
2: Θα το βρει και 8, θα το βρει και 9 έως 12 ευρώ το πιο ακριβό.
0: Με αύξηση, κύριε Νιώτη.
2: Δεν θα το έλεγα.
0: Σταθερά.
2: Σταθερή είναι η τιμή. Το τελευταίο τρίμηνο θα έλεγα είναι σταθερή η τιμή. Εκτός από τη μεγάλη εβδομάδα που τις τρεις τελευταίες μέρες πουλάγαμε 8, 9, 10. Ακόμα πιο καλή τιμή. Τώρα είναι μια περίοδος που είναι πάρα πολύ λίγα τα μερίθια. Εντάξει, λιγοστή θα έλεγα και η δουλειά λόγω καλοκαιριού και λόγω απουσίας του κόσμου από την Αθήνα.
1: Πιο λίγη δουλειά από πέρσι, δηλαδή βλέπετε λιγότερο κόσμο.
2: Κοιτάξτε να δείτε, αύριο θα κριθεί το τελικό αποτέλεσμα, γιατί είναι και μια μέρα παραμονή, συνήθως γίνεται πιο πολλή δουλειά, αλλά σε γενικές γραμμές το 15 Αύγουστο δεν περιμένουμε και κάτι το ιδιαίτερο εμείς εδώ στη Βαρβάκιο, διότι ο κόσμος δίνεται από την Αθήνα, δύσκολη μετακίνηση με τη ζέστη. Εντάξει, είναι συνήθις φαινόμενο, δεν μας κάνει κάτι ιδιαίτερη εντύπωση.
0: Πάμε και στο μοσχαρίσιο κρέας, κύριε Νιώτη. Εκεί υπάρχουν ανατιμήσεις μεγάλες.
2: Δεν θα το έλεγα. Το τελευταίο τετράμινο το μοσχάρι είναι σταθερή τιμή και θα έλεγα και λίγο μειωμένη.
1: Σταθερή σε τι επίπεδο?
2: Ακριβώς, δεν ξέρω, γιατί τα ακούω και τα βλέπω και
0: στις
2: τηλεοράσεις και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μιλάνε για αυξήσεις. Γιατί? Είναι λάθος. Το μοσχαρίσιο κρέας έχει από 8, 9, 10 με κόκαλο και από 10 έως 12 χωρίς κόκαλο. Είναι σταθερή η τιμή. Το πιο ακριβό αυτή τη στιγμή είναι στα 12 ευρώ χωρίς κόκαλο. Που θα έλεγα ότι μέχρι το Πάσχα πουλούσαμε και 13 και 14. Τώρα θα έλεγα ότι είναι πιο φθηνό. Αντίθετα με αυτό που ακούμε και παραξενεύομαστε και εμείς οι ίδιοι. Λέμε γιατί. Τώρα δεν ξέρω βέβαια.
1: Ενδεχομένως οι τιμές στα κρεοπολία που είναι πιο
2: ακριβώς κρατηθήκανε ακριβές. Ενώ έχει κάνει μια μικρή στροφή, θα έλεγα, αυτό το χρονικό διάστημα. Πάντα μιλάμε το μοσχάρι προς τα πίσω λόγω μειωμένης ζήτησης, λόγω καλοκαιριού. Δεν έχει αυξημένη ζήτηση το μοσχάρι στο κρέας. Και έχει μια μείωση, θα έλεγα, το 1 ευρώ και 1,5 ευρώ. Απλά θεωρώ ότι και στα συνοικιακά κρεοπολία και παντού κρατήσανε τις τιμές τις χειμωνιάτικες, διότι ήταν πολύ πιο ακριβό το χειμώνα και ίσως να θελήσαν να καλύψουν τη διαφορά.
1: Και πάμε και στα πιο προσιτά. Χοιρινό και κοτόπουλο.
2: Το χοιρινό είναι πάντα φτηνό και πάντα ήταν. Ξεκινάει από 4 έως 6 ευρώ το κιλό το πιο ακριβό κομμάτι. Το κοτόπουλο είναι 3 ευρώ με 3,5 ευρώ το κιλό. Δεν έχει κάτι. Και το φιλέτο είναι από 6 έως 7 ευρώ. Το φιλέτο το κοτόπουλο.
1: Ναι.
2: Το ολόκληρο είναι στα 3,5 ευρώ με 3. Και τα μπούκια το κοτόπουλο στα 3 ευρώ πάλι.
1: Σικοταριές, εντόστια.
2: Αυτά δεν είναι, θα έλεγα, της εποχής.
1: Α, δεν έχουν ζήτηση.
2: Δεν είναι Πάσχα τώρα για να αγοράσει ο άλλος σικοταριά και εντόστια. Αυτά είναι μόνο το Πάσχα. Τον άλλο καιρό θα έλεγα ότι είναι στα ζήτητα.
1: Α, μάλιστα. Τι επιλέγει κυρίως ο κόσμος αυτές τις μέρες?
2: Ό,τι έχει να κάνει με μπάρμπεκιου.
1: Άρα πάμε σε μπριζόλες, πάμε σε κάτι άλλο, σε σουβλάκια.
2: Σε μπριζόλες, σε σουβλάκια, σε παϊδάκια, αρνί. Εντάξει, συνήθως τα παϊδάκια τα αρνί, επειδή έχει και μια διαφορά τιμής από τις χοιρινές, πολλοί κόσμοι επιλέγει τις χοιρινές. Εντάξει, είναι καλοκαιρινό φαΐ, κάνει για μπάρμπεκιου, είναι εξαιρετικό, όχι το καλύτερο.
0: Κύριε Νιώτη, έχετε δει εσείς στην αγορά όλοι να υπάρχει ένα αποτέλεσμα στις τιμές μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί με τους αγρότες, με τις κινητοποιήσεις, με τους κτηνοτρόφους, με τις ασθένειες των ζώων, της ζωονόσους? Υπάρχουν δηλαδή, υπάρχει επάρκεια ελληνικών κρεάτων?
2: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Συνήθως βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ότι σχεδόν μπορούμε να καλύψουμε, σχεδόν θα έλεγα, όλη τη χρονιά, ειδικά με χοιρινά, με κοτόπουλα και με αμνοερήφια, θα έλεγα, τα τελευταία χρόνια μπορούμε να καλύψουμε όλη τη χρονιά σχεδόν. Mm-hmm. Αναλόγως βέβαια και τη ζήτηση, αλλά παρατηρείται τα τελευταία χρόνια ότι είμαστε καλυμμένοι, παρόλο τη ζωονόσο, παρόλο αυτά, ίσως έχει μειωθεί, θα έλεγα, στο αρνί και στο κατσίκι λίγο η κατανάλωση, εκτός από τις μέρες των εορτών Χριστούγεννα, Πάσχα και Πρωτοχρονιά, και ίσως γι' αυτό και να υπάρχει αυτή, να μην υπάρχει έλλειψη.
1: Τώρα, εσείς τροφοδοτείτε, να υποθέσω, και μαγαζιά εστίασης,
2: εστιατόρια, ξενοδοχεία,
1: και επειδή είμαστε στην καρδιά τώρα της τουριστικής σεζόν, βλέπετε η ζήτηση από αυτά, από τα ξενοδοχεία και τις ταβέρνες και τα εστιατόρια, να είναι στα ίδια επίπεδα, να είναι αυξημένη ή να έχει πέσει κάτι, κάποια αλλαγή?
2: Δεν θα έλεγα ότι είναι αυξημένη, θα έλεγα ότι υπάρχει μία μικρή μείωση. Τώρα δεν ξέρω, ίσως οι τιμές, ίσως ο τουρισμός να μην είναι αυτός που θα πρέπει να ήταν, να το πω, για να κάτσει στην ταβέρνα να πληρώσει. Δεν ξέρω τι να πω. Θα έλεγα λίγο κάτω, στα ίδια με πέρσι, μπορεί και λίγο κάτω.
1: Άρα υπάρχει μία πτώση όσον αφορά τους επαγγελματίες του χώρου, λοιπόν, και τη ζήτηση από αυτούς.
2: Τουλάχιστον στο κρέας. Δεν ξέρω, μπορεί κάποιο άλλο είδος, τα γεμιστά να πηγαίνουν πιο καλύτερα. Μπορεί κάποια άλλα προϊόντα να πουλάνε πιο πολύ. Στο κρέας θα έλεγα περίπου στα ίδια, μπορεί και μια πτώση 5-10%.
0: Ωραία,
2: μπορεί,
0: κύριε
2: αυτό
0: Νιώτη,
2: να τυχαίνει και σε μαγαζιά που συνεργαζόμαστε εμείς.
0: Ναι, μπορεί να είναι συμπτωματικό.
2: Ναι. Συμπτωματικό είναι, ναι. Αλλάξανε το μενού και να βάλανε κάτι άλλο. Δεν μπορώ να το θέσουμε αυτό με απόλυτη βεβαιότητα ότι είναι και έτσι.
0: Κύριε Νιώτη, να πούμε και τα ωράρια της βαρβακίου αγοράς αυτές τις μέρες για να ξέρουν οι καταναλωτές.
2: Εντάξει, τα ωράρια είναι από τις 6.30-7 η ώρα το πρωί, θα έλεγα, από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι πλέον. Είναι και η καρδιά του καλοκαιριού, δεν μπορεί να κάτσει κάποιος 4 και 5 η ώρα για απογευματινές ώρες και για τέτοια. 3 η ώρα τα πιο πολλά καταστήματα, 3.30 το αργότερο έχουν κλείσει. Άντε αύριο να είναι μέχρι τις 4 ανοιχτά.
1: Άρα όσοι πάνε, γιατί είμαστε όλοι τις τελευταίες στιγμές, οι περισσότεροι δηλαδή, πρέπει να προσέξουν, μην βρουν κλειστά τα περισσότερα καταστήματα στη Βαρβάκιο.
2: Μετά τις 3.30 ώρα, γιατί θα ξεπουλήσουμε και πιο πολύ, είναι τριήμερο, δεν είναι οι ποσότητες που έχουμε πάρει, δεν θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ αυξημένες, γιατί γνωρίζουμε τόσα χρόνια το τι...
0: Τις ανάγκες που υπάρχουν αυτές τις μέρες.
2: Ακριβώς. Όπως σας είπα, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο εδώ για τη Βαρβάκιο αυτές τις μέρες. Είναι μια εβδομάδα normal.
1: Φαίνεται ότι επιβεβαιώνει ο Γιάννης αυτό που λέγαμε, ότι ο φίλος μας εδώ ακροατής, ότι οι τιμές που μας δίνεται αφορούν τη Βαρβάκιο, να το ξεκαθαρίσουμε.
2: Αφορούν τη Βαρβάκιο.
1: Γιατί αναφέρεται σε μεγάλες αλυσίδες, λέει και συγκεκριμένη η αλυσίδα, που λέει ότι το μοσχάρι το βρίσκει 18 ευρώ. Ναι. Οπότε λέει,
2: όχι,
1: τι τιμές είναι αυτές. Να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι μόνο για τη Βαρβάκιο αυτό που λέμε.
2: Εγώ αντιπροσωπεύω τη Βαρβάκιο, είμαι πρόεδρος της Βαρβακίου Αγοράς. Μιλάω πάντα για τη Βαρβάκιο, αυτό που βλέπω, αυτό που πουλάμε. Τώρα από εκεί πέρα τι γίνεται στα υπόλοιπα τέτοια, ας τα δουν οι καταναλωτές, ας τα δουν όλοι οι υπόλοιποι αρμόδιοι, να το πω.
1: Μιλάμε πάντα για ελληνικά κρέατα, κύριε Νιώτη, για να το ξεκαθαρίσουμε.
2: Το 80%, όπως σας είπα, με 90% είναι ελληνικά.
1: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, καλές δουλειές, να ευχηθούμε. Καλό 15 Αύγουστο.
0: Πολύ, κύριε Νιώτη.
1: Με υγεία, να είστε καλά.
2: Υγεία όλος ο κόσμος. Γεια σας.
3: Real FM. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet C-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματικά.
7: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτζη καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη 99,5.

0: της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2 x 385 γραμμάρια, 4,73. Μακβέλ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγγέτι ή νούμερο 10 σπαγγετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Κολλιός, άσπρο τυρί, 5,98 το κιλό. Μήλοι Αγίου Γεωργίου Φαρινάπ, 3 x 500 γραμμάρια, 1,89. Καλυμάνι στο νοσαλάτα καλαμπόκι ή μεξικάνα, 160 γραμμάρια, 2,25. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
3: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-0-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
4: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά. Όλα είναι δυνατά. Όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Νατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.
5: Έχουν καταρρεύσει.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Το UEFA Super Cup κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η κάτοχος του Champions League Paris Saint-Germain. Στον τελικό που έγινε στο Salzburg νίκησε με 2-1 την Aston Villa που είχε πάρει το Europa League. Περισσότερα στο filathlos.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Γενικά έθριος με νεφώσεις και τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Ήπειρο. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ στους 35 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, βάζουμε καλοκαιρινά τραγουδάκια, γιατί εμείς έχουμε μείνει εδώ πίσω και έτσι φαντασιωνόμαστε λίγο το καλοκαίρι.
1: Βέβαια, έχουμε είναι. Κάθε δικαίωμα.
0: Κάθε δικαίωμα το έχουμε, αυτό έτσι. Είναι σίγουρο. Το καλοκαίρι όμως φέρνει και άλλα. Τώρα, να σας πούμε μια είδηση που πριν από λίγο έγινε γνωστή. Θυμάστε τη συζήτηση που κάναμε εδώ τη Δευτέρα για το τετράχρονο παιδί που είχε στη ζωή του, που πνίγηκε στην πισίνα της Πάρου, και όλη αυτή την διαμάχη που ξέσπασε για το ποιος έχει δίκιο. Ο πατέρας έλεγε ότι ο ιδιοκτήτης, που είναι και ναυαγωσός της, δεν ήταν εκεί και δεν υπήρχαν και μέτρα ασφαλείας. Ο ιδιοκτήτης στην κατάθεσή του μετά και στο υπόμνημά του είπε ότι ο πατέρας ήταν σε απομακρυσμένο σημείο, καθόταν, του είχε φύγει το παιδί από την προσοχή, και ότι είχε ξαναγίνει αυτό και πριν από κάποιες εβδομάδες. Πριν από λίγο λοιπόν έγινε γνωστό ότι σφραγίστηκε η πισίνα της επιχείρησης στην Πάρο. Η απόφαση ελήφθη από τη Δημοτική Επιτροπή μετά από κάποια στοιχεία που προέκυψαν, τα οποία στοιχεία σύμφωνα με πληροφορίες λένε ότι η πισίνα λειτουργούσε χωρίς άδεια από το 2023, παρακαλώ. Δηλαδή εδώ και μία τριετία δεν είχε άδεια λειτουργίας.
1: Και να πούμε βέβαια ότι για το συγκεκριμένο πολύ τραγικό περιστατικό υπάρχει σε εξέλιξη και μια εισαγγελική έρευνα για το θέμα αυτό. Θα ελεγχθούν δηλαδή και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που υπάρχουν, ακόμα και από κάμερες ασφαλείας, για το πού βρισκόταν ο καθένας τη συγκεκριμένη στιγμή. Εδώ μιλάμε για εάν βεβαίως αποδειχθεί όλο αυτό ότι δεν είχε άδεια η πισίνα, όμως αν υπήρχε πράγματι ναυαγωσός της, πού ήταν εκείνη την ώρα, πού έπρεπε να είναι και αν ήταν, και βεβαίως πού βρισκόταν οι γονείς εκείνη
0: που
1: την ώρα.
0: Πού ήταν οι γονείς, γιατί παρενέβη ο μπάρμαν και όχι η ναυαγωσός της, γιατί ο μπάρμαν έπεσε για να σώσει το παιδί.
1: Οι γονείς λένε ότι μπορεί να αποδειχθεί από τις κάμερες ασφαλείας ότι βρίσκονταν σε απόσταση πολύ λίγων μέτρων, δηλαδή στο εστιατόριο που λειτουργούσε εκεί στο χώρο της πισίνας, και δεν ήταν στην παραλία, όπως έλεγαν οι αρχικές πληροφορίες.
0: Όλα αυτά μένουν να αποδειχθούν. Απλά εμείς λέμε την εξέλιξη η οποία έχει να κάνει και με το τυπικό της κατάστασης, δηλαδή μία πισίνα η οποία εδώ και 3 χρόνια δεν είχε προφανώς άδεια, γιατί δεν είχε τα κατάλληλα χαρτιά.
1: Και ένα δεύτερο τραγικό περιστατικό στην Κίμολο αυτή τη φορά, με τον 17χρονο ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο. Ερευνάται αν κατέληξε το παιδί αυτό από ηλεκτροπληξία την ώρα που έκανε μπάνιο. Έχουμε λοιπόν μπάνιο
0: στο σπίτι,
1: Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Περιπολιώτη, ο οποίος είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός, πραγματογνώμονας και τεχνικός σύμβουλος ασφάλειας, εργασίας και εγκαταστάσεων. Καλό μεσημέρι, κύριε Περιπολιώτη.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Ερευνάτε λοιπόν σε αυτή την υπόθεση εάν ήταν ασφαλής ο θερμοσύμφωνας που λειτουργούσε στο συγκεκριμένο μπάνιο και αν υπήρχε ρελέ ώστε να διαπιστωθεί κάποια διαρροή και βεβαίως να μην υπάρξει ρεύμα εκείνη την ώρα, να πέσει το ρεύμα.
2: Η διαπίστωση για την κατάσταση της ηλεκτρικής εγκατάστασης της συγκεκριμένης κατοικίας, καθώς και για το πίνακα, δηλαδή αν υπήρχε ρελέ ή οτιδήποτε άλλο, θα την κάνει ο ορισμένος πραγματογνώμονας. Θα κάνει τον έλεγχό του. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι το ότι πλέον της νομοθεσίας είναι υποχρεωτικό το ρελέ ασφαλείας, όπως λέμε, ή ο διακόπτης διαφύγης ρεύματος. Αλλά εξίσου υποχρεωτικό και για να μπορέσει να δουλέψει σωστά το ρελέ ασφαλείας είναι να είναι μικρή η τιμή της αντίστασης γύρωσης. Με λίγα λόγια δηλαδή, η ηλεκτρική εγκατάσταση να έχει καλή γύρωση. Αν θέλετε, η καλή γύρωση είναι αυτή η οποία προστάτευε τους χρήστες και πριν την ύπαρξη του ρελέ.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο διαπιστώνεται και διασφαλίζεται από ελέγχους που γίνονται, από πιστοποιητικά που δίνονται.
2: Ναι, με βάση την νομοθεσία, για τις κατοικίες είναι πλέον υποχρεωτικό κάθε 10 χρόνια να γίνεται έλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης και έκδοση του πιστοποιητικού της ΙΔΕΗ, υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου, για κάθε κατοικία. Μέσα σε αυτήν, περιλαμβάνονται, αφού γίνουν πρώτα έλεγχοι για την αντίσταση μόνωσης των καλωδίων που είναι της ηλεκτρικής εγκατάστασης, για την αντίσταση γύρωσης που πρέπει να είναι μικρή και για την καλή λειτουργία, ύπαρξη και καλή λειτουργία του ρελέ ασφαλείας, τότε εκδίδεται το αντίστοιχο πιστοποιητικό.
0: Εσείς λέτε λοιπόν ότι απλές κατοικίες, τα σπίτια μας δηλαδή, πρέπει ανά 10 χρόνια να ελέγχονται από ηλεκτρολόγο για να παίρνουν αυτό το πιστοποιητικό, σωστά?
2: Ακριβώς, και να ελέγχονται σε πραγματικά δεδομένα,
0: ναι,
2: και όχι όπως έχουμε δει να βάζουν απλά μια σφραγίδα σε ένα χαρτί για να κάνουν το τυπικό.
0: Από το γραφείο του κάποιος.
2: Η ασφάλεια των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων είναι πολύ σοβαρή και πρέπει πραγματικά να επιτελούνται οι έλεγχοι για να είναι ασφαλής ο χρήστης.
0: Αυτό που λέτε, άρα πρέπει να έρθει ο ηλεκτρολόγος στο σπίτι,
1: ναι,
0: να δει τον πίνακα, να ελέγξει.
2: Στις παλιές εγκαταστάσεις, οι οποίοι κακώς γενικά δεν γίνονται έλεγχοι, γίνονται μόνο άμα συμβεί κάποιο περιστατικό. Ναι. Δυστυχώς αυτή είναι η θλιβερή πραγματικότητα. Άμα συμβεί μια πυρκαγιά ή μια ηλεκτροπληξία, τότε σίγουρα θα αναζητηθεί το πιστοποιητικό και τις περισσότερες φορές, και από την εμπειρία μας πραγματογνώμονας, δεν υπάρχει. Mm. Από την άλλη, να καταλάβουμε ότι μια παλιά εγκατάσταση προφανώς και φέρει μια σειρά από προβλήματα, φθορές καλωδίων, κακές γιώσεις. Φανταστείτε ότι σε άλλο, πριν από 50 χρόνια αλλού γινόταν οι γιώσεις με άλλο τρόπο και άλλο γίνεται σήμερα. Επιπλέον στα νησιά, και εφόσον το έδαφος είναι πετρώδες, δηλαδή έχει μεγάλη αντίσταση, δεν μπορούμε να πετύχουμε καλές γιώσεις. Χρειάζονται, υπάρχουν μεθοδολογίες και πρακτικές που το καταφέρνουν. Αλλά πρώτα απ' όλα είναι βασικός ο έλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για την ασφάλεια του χρήστη.
1: Πέραν του ελέγχου, υπάρχουν περιπτώσεις που είναι απαραίτητη η αναβάθμιση, η ολική αναβάθμιση δηλαδή της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης?
2: Αυτό το βγάζει ο έλεγχος. Δηλαδή εγώ μπορώ να πάω να κάνω τον έλεγχο και να πω η ηλεκτρική εγκατάσταση είναι εκτός ορίων των προδιαγραφών που πρέπει, οπότε πρέπει να αντικατασταθεί η συγκεκριμένη γραμμή ή όλες οι γραμμές. Ή πρέπει να μπει, δεν έχει ρελέ και πρέπει να μπει το ρελέ, ή πρέπει να μπει κάτι άλλο. Γι' αυτό χρειάζεται ο έλεγχος. Ο έλεγχος δεν είναι απλά έλεγχος. Είδα, μέτρησα και τα βρήκα όλα καλά. Αυτός καθορίζει εάν υπάρχει
0: απαιτούμενη
2: ασφάλεια για το χρήστη και τι πρέπει να διορθωθεί για να μπορέσει να είναι ασφαλής η χρήση της ηλεκτρικής εγκατάστασης.
0: Γίνονται έλεγχοι από την εμπειρία σας? Δηλαδή σας καλούν έτσι στα ξαφνικά, χωρίς κάποιος να θέλει να μεταβιβάσει σπίτι, να νοικιάσει, να πουλήσει οτιδήποτε άλλο που μπορεί να χρειάζεται αυτό το πιστοποιητικό? Και να σας πει να κάνω έναν έλεγχο, βέβαια, γιατί περάσαν χρόνια από την τελευταία φορά που ήρθε ηλεκτρολόγος και θέλω να κάνω έναν έλεγχο. Γίνεται, το κάνουν οι Έλληνες αυτό?
2: Σαφέστατα όχι. Και μάλιστα πολλές φορές έχει υποθεί, κάποια στιγμή είχα ακούσει, γιατί όταν νοικιάζει το σπίτι ή όταν αλλάζει το ρολόι, επειδή πλέον απαιτείται να υπάρχει η ιδέα αυτή που σας λέω, υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη, πολλές φορές κάποιοι βγήκαν και είπαν είναι χαράτσι, γιατί πληρώνουμε. Μα πληρώνεις για την ασφάλειά σου. Έλεγχο για τις ασφάλειες, για τη ζωή σου πληρώνεις. Εάν λοιπόν, αυτή τη στιγμή τι γίνεται? Εάν χρειαστεί να αλλάξει το όνομα του μετρητή, ο ΔΔΕ πλέον ζητάει να του στείλει την ιδέα. Εκτός αν υπάρχει ενισχύ. Δηλαδή έχει ένα αρχείο που βλέπει, ξέρω εγώ, ότι είναι εντός των 10 ετών. Δεν σου ζητάει. Αν έχει λήξει, τότε ζητάει να του τυποσκομίσουν. Τότε μόνο γίνεται κάποιος έλεγχος, που εγώ θα έλεγα σε όλους αυτός ο έλεγχος να είναι πραγματικός. Ο ηλεκτρολόγος να έρθει, να μετρήσει και όχι απλά να βάλει μια σφραγίδα.
0: Ούτως ή άλλως δεν φέρει την ευθύνη. Αν ένας ηλεκτρολόγος βάλει απλά μια σφραγίδα από το γραφείο του χωρίς να επισκεφθεί το σπίτι και χωρίς να δει τον πίνακα, αν κάτι συμβεί ομιγέννητο, μετά δεν φέρει την ευθύνη ο ηλεκτρολόγος ότι υπέγραψε?
2: Κοιτάξτε να δείτε. Φέρει την ευθύνη, αλλά εγώ θα σας πω το εξής, επειδή έχω δει και στα δικαστήρια. Αν το περιστατικό γίνει μετά από 2 χρόνια, σου λέω, δεν ξέρω, εγώ όταν πήγα ήταν όλα εντάξει. Να. Το ξέρετε πώς είναι δυστυχώς τα πράγματα. Εδώ έχει συμβεί περιστατικό σε μένα να είναι 2 μήνες μετά και να ισχυρίζεται ότι εγώ όταν το έκανα ήταν εντάξει. Όταν φαίνεται, θέλω να σας πω το τι μπορεί να ισχυριστεί ο καθένας.
0: Τώρα το περίεργο σε αυτή την υπόθεση της Κιμόλου, για να ξεκινήσουμε από εκεί που ήταν η αφορμή για να σας καλέσουμε, είναι ότι οι πληροφορίες λένε ότι το 24 είχε εκδοθεί πιστοποιητικό για την ηλεκτρική εγκατάσταση του ακινήτου. Βέβαια θα εξεταστούν όλα τα έγγραφα που έχουν κατατεθεί, αλλά μπορεί όντως, και η κατοικία ξέρουμε ότι ήταν πολύ παλιά, λένε ότι ήταν πριν από το 1970. Είχε γίνει κάποια ανακαίνιση πριν κάποια χρόνια, αλλά είναι μια παλιά κατοικία. Μπορεί δηλαδή όντως να έχει γίνει έλεγχος πριν από 2 χρόνια, κανονικός έλεγχος, και να προέκυψε αυτό το πρόβλημα?
2: Αυτό μπορεί να το διαπιστώσει από τον έλεγχο που θα κάνει ο ορισμένος πραγματογνώμονας. Δηλαδή, έχουμε το πιστοποιητικό το οποίο έχει εκδοθεί, αν, όπως λέτε εσείς, πριν από δύο χρόνια. Θα πρέπει αυτά που αναφέρονται στο πιστοποιητικό να υπάρχουν και στον πίνακα. Αν δεν υπάρχουν, τότε είναι θέμα της δικαιοσύνης να διερευνήσει εάν υπήρχαν, εάν δεν υπήρχαν ποτέ ή αν υπήρχαν και κάποιος τα έβγαλε. Δηλαδή, καταλάβατε. Σε κάθε περίπτωση. Εγώ αυτό που λέω ότι πρέπει να κρατήσουμε για να έχουμε ασφαλείς ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, πρέπει να γίνονται οι εκ του νόμου απαιτούμενοι έλεγχοι πραγματικοί και δεν είναι κόστος, είναι ασφάλεια. Αυτό πρέπει
0: πόσο
2: να
0: κοστίζει το πιστοποιητικό, πόσο τα κοστίζει πιστοποιητικό, να έρθει ο ηλεκτρολόγος να κάνει τον έλεγχο στην αρχή?
2: Δεν, δεν θα έλεγα ότι είμαι πιο ειδικός, δεν το κάνω, αλλά μπορεί να στοιχήσει από 100-150 ευρώ μέχρι 200-250 ανάλογα το σπίτι. Ναι. Δηλαδή κάποιες τιμές, αν θέλετε, από 100 μέχρι 200 ευρώ μπορείς να βρεις, να σου κάνουν έλεγχο. Μιλάω ότι αυτό που θα πρέπει όλοι να αποφύγουν είναι αυτό που έξω από τη ΔΕΗ υπάρχουν κάποιοι που λένε με 50 ευρώ πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου και άλλα πιστοποιητικά. Κοιτάξτε, με 50 ευρώ δεν γίνεται έλεγχος. Πρέπει να έρθει στο σπίτι να ελέγξει και να βρει το αν υπάρχουν τα όποια προβλήματα. Και μάλιστα, αν προκύψουν προβλήματα, θα πρέπει να διορθωθούν, που εκεί είναι ένα άλλο κόστος να διορθωθούν.
0: Ναι.
2: Αλλά είναι για την ασφάλεια.
1: Κύριε Περιβολιώτη, μπορεί να έχει εκδοθεί ένα πιστοποιητικό το οποίο να είναι κανονικό, δηλαδή να έχει γίνει ένας κανονικός έλεγχος και να έχει εκδοθεί ένα πιστοποιητικό. Και μετά ο ιδιοκτήτης του ακινήτου να κάνει κάποιες προσθήκες, κάποιες αλλαγές, να κάνει κάποιες επιπλέον εργασίες και να αλλοιώσει ουσιαστικά την ασφάλεια του ακινήτου του.
2: Ναι, μπορεί να το κάνει, θα το κάνει με κάποιον ηλεκτρολόγο, εκτός αν είναι ο ίδιος, αλλά οφείλεις όταν αλλάζεις την ηλεκτρική σου εγκατάσταση, όταν αλλάζεις τη χείρα της, παραδείγματος χάρη προσθέτεις δύο κλιματιστικά, λέω το πιο συνηθισμένο. Κανονικά θα πρέπει, οφείλεις να κάνεις με βάση την νομοθεσία καινούργια ιδέα και να τα περιλάβεις μέσα αυτά τα δύο κλιματιστικά. Δηλαδή οποιαδήποτε σημαντική μεταβολή στην ηλεκτρική εγκατάσταση δεν πρέπει να περιμένεις τα 10 χρόνια που είναι για τις κατοικίες. Ναι. Πρέπει να το κάνεις άμεσα.
1: Μπορεί κάποιες μεταβολές να είναι επικίνδυνες και εμείς να συνηθίζουμε να τις κάνουμε χωρίς να το σκεφτούμε ιδιαίτερα.
2: Αν δεν γίνεται από αδιούχο ηλεκτρολόγο, όλα είναι πιθανά. Αν γίνεται από αδιούχο ηλεκτρολόγο που και γνωρίζει και σέβεται το επάγγελμά του, όλα θα είναι με βάση την νομοθεσία και θα είναι ασφαλή.
1: Ωραία. Τώρα, και να πάμε σε ένα γενικότερο εγώ ήθελα. Ναι, ναι. Μιλάμε για τα σπίτια και όλα αυτά, αλλά για το δίκτυο, το γενικότερο δίκτυο, αυτό το δίκτυο δηλαδή της ηλεκτροδότησης που υπάρχει, συντηρείται σωστά, γίνονται οι εργασίες που πρέπει να γίνονται, υπάρχουν έλεγχοι?
2: Καταρχάς το δίκτυο ηλεκτροδότησης του ΔΔΕ δεν έχει την προκειμένη περίπτωση καμιά σχέση.
1: Ναι, ναι.
2: Με τον λόγο ατύχημα, καθότι είναι εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση. Από εκεί και πέρα υπάρχουν προγράμματα και γίνονται συντηρήσεις. Στο βαθμό που γίνονται, στο ποιο βαθμό γίνονται, και αυτό μπορείς μόνο αν ζητήσεις στοιχεία και συγκεκριμένες περιπτώσεις για να δεις. Προσωπικά, ως πραγματογνώμονας που έχω ασχοληθεί, πάντα βρίσκουν να έχουν συντηρηθεί κάποια δίκτυα, τουλάχιστον εγγράφως, δηλαδή ότι έχουν γίνει οι έλεγχοι που πρέπει. Γενικά το δίκτυο ηλεκτροδότησης ελέγχεται σίγουρα πολύ περισσότερο από το δίκτυο κατοικιών.
0: Ναι. Κυρία Περιβολιώτη, όταν νικιάζει κάποιος σπίτι, ο καθένας ξέρει για την κατοικία του κάποια πράγματα, αλλά πάει κάποιος να νικιάσει ένα σπίτι, πρέπει να κοιτάξει κάτι συγκεκριμένο στον πίνακα ή πρέπει να βάλει ο ίδιος κάποιον γνώστη να κοιτάξει?
2: Το πρώτο που θα πρέπει να ζητήσει είναι να έχει πιστοποιητικό. Ενισχύει. Δηλαδή, κανονικά, εφόσον υπάρχει το πιστοποιητικό ενισχύει, ο ηλεκτρολόγος που έχει κάνει το προηγούμενο, που έχει βγάλει την προηγούμενη ιδέα, το προηγούμενο πιστοποιητικό, έχει κολλήσει πάνω στον πίνακα ένα χαρτάκι που λέει ο επόμενος ο έλεγχος είναι 10, 9 του 30.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, για να ανάλογα με τα χρόνια που έχει κάνει τον έλεγχό του. Συνεπώς, θα πρέπει να αναζητά στον πίνακα μια τέτοια σήμανση. Και επειδή σπάνια θα τη βρει, γιατί μπορεί να μην το κάνουν, θα ζητάει εάν υπάρχει επίσημα ενισχύει η πιστοποιητικό ηλεκτρολόγο. Αυτό μπορεί πολύ απλά να πάρει την παροχή του, τον αριθμό παροχής, να ρωτήσει τον ΔΔΕ όταν θα πάει να αλλάξει το όνομα ή να νοικιάσει το σπίτι, και να δει, να του πει εκείνη τη στιγμή ο ΔΔΕ εάν έχει πιστοποιητικό ενίσχυση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Γιώργο Περιβολιώτη, ηλεκτρολόγος, μηχανικός και πραγματογνώμονας, γιατί μας έδωσε μια ιδέα του τι ακριβώς πρέπει να προσέχουμε γενικότερα με αφορμή την Κύμωνο.
1: Και μερικές χρηστικές και απλές πρακτικές συμβουλές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.

0: Λοιπόν, όσον αφορά το δυστύχημα στην πισίνα με το τετράχρονο, βλέπω ότι επανέρχεστε με μηνύματα και επισημαίνετε το γνωστό ότι ο διασώστης, αν υπάρχει, έχει να προσέχει 10 με 20 ανθρώπους, ενδεχομένως και περισσότερους, για να πούμε την αλήθεια, γιατί είμαστε στον Αύγουστο. Και οι γονείς, αφού δεν ήταν και οι ίδιοι μέσα στην πισίνα, έπρεπε να έχουν την προσοχή τους και τα μάτια τους στραμμένα πάνω στον μικρό, λέει ο Real Blogger. Και ο Διονύσης μιλάει για παραμέληση ανηλίκου και τα σχετικά. Εμείς αυτό που είπαμε απλά. Αυτό θα το ελέγξουν οι δικαστικές αρχές. Θα το ελέγξει η εισαγγελέας ανακριτής και θα δει από το υλικό που υπήρχε από τις κάμερες ασφαλείας ποιος έχει δίκιο, αν έχει κάποιος. Μπορεί και οι δύο να έχουν ένα μερίδιο αλήθειας. Τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος, πού βρισκόταν ο καθένας, σε ποιο σημείο. Εμείς απλά δώσαμε την εξέλιξη, η οποία λέει ότι η πισίνα δεν έπρεπε να λειτουργεί, με απλά λόγια.
1: Ναι.
0: Να το πω έτσι πολύ απλά.
1: Ναι, αυτό. Όταν λέμε ότι. Γι' αυτό σφραγίζεται.
0: Και δεν έχει άδεια λειτουργίας από το 23, παιδιά. Δεν έπρεπε να λειτουργεί πισίνα. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Αν δεν λειτουργούσε πισίνα, δεν θα είχαμε και το δυστύχημα. Οπότε όλα τα άλλα, ας αφήσουμε τους αρμόδιους να τα ανακαλύψουν και ας σταθούμε στο γεγονός που έχουμε αυτή τη στιγμή και στο δεδομένο. Δεν έπρεπε να λειτουργεί πισίνα.

0: επίσης αρκετά μηνύματα για τις τιμές. Τις τιμές που μας έλεγε νωρίτερα ο πρόεδρος της Βαρβακή, ο κύριος Ανδρέας Νιώτης. Λέει εδώ πέρα ο Φώτης από την Καβάλα, λέει ερώτηση, κοτόπουλο φιλέτο άκουσα 5,5 με 6 ευρώ.
1: Ναι, σωστά, τόσο είπε ο κύριος Νιώτης, ναι.
0: Ναι, αυτά από που έρχονται ακριβώς λέει και είναι τόσο φθηνά, γιατί εδώ στη Βόρεια Ελλάδα αγοράζουμε τουλάχιστον 6,5, για χονδρική μιλάμε τώρα.
1: Άρα ο κύριος Φώτης είπαμε.
0: Ο κύριος Φώτης,
1: μάλλον είναι έμπορος, είναι χρεπόλης.
0: Ναι, είναι χοντρική, 6,5. Η αλήθεια είναι ότι έχουν έρθει αρκετά μηνύματα σε σχέση με τις τιμές. 18 ευρώ το μοσχάρι. Ενώ είπε 8 με 12, δηλαδή καμία.
1: Και εμείς κοιταχτήκαμε.
0: Ναι,
1: και εγώ και η Ελένη κοιταχτήκαμε την ώρα
0: που βλέπουμε αυτές τις τιμές στα ακρεοπολία των περιοχών που ζούμε.
1: Γιατί σημείωσα εδώ, μας είπε το μοσχάρι, το ακριβότερο κομμάτι μοσχαριού χωρίς κόκαλο 12 ευρώ, ναι. Η ανώτερη τιμή μπορεί να το βρει σε Βαρβάκιο. Και εγώ το βρίσκω στο ακρεοπολείο στην περιοχή μου, στα Μελίσια, και το βρίσκω 19 και 20 ευρώ.
0: Βέβαια.
1: Θα μου πει, ακρεοπολείο. Άλλη κατηγορία.
0: Κοίταξε όμως τόσο
1: Βόρεια Προάστια που επίσης
0: διαφορά,
1: υπάρχει καπέλο. Είναι πολύ μεγάλη απόκληση. Διαφορά, παιδιά.
0: Είναι μεγάλη
1: πολύ απόκληση. Μεγάλη. Δεν είναι ένα 2 ευρώ η διαφορά, να την δεχτώ. Κοιταχτήκαμε γενικά και στην τιμή του αρνιού μου, το 8 με 12,
0: ναι.
1: Σε σχέση με, με την τιμή που το βρίσκουμε εμείς. Οπότε, τι να σας πω, ο κύριος Νιώτης μεταφέρει την εικόνα της Βαρβακίου πάντως. Πρόεδρος της Βαρβακίου είναι... αυτή την εικόνα μεταφέρει. Προφανώς και καταλαβαίνουμε όλοι οι υπόλοιποι, όσοι αγοράζουμε από σούπερ μάρκετ ή από κρεοπολία στις γειτονιές μας, ότι δεν είναι αυτή η εικόνα που επικρατεί.
0: Δεν έχουμε
1: γενικότερα
0: αυτή την εικόνα.
1: Και επίσης,
0: είναι πολύ υψηλότερες
1: τιμές. Δεν έχουμε όλη τη δυνατότητα να κατέβουμε στη Βαρβάκιο.
0: Δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Και επίσης να σημειώσουμε ότι οι τιμές στο κρέας, ειδικά στο μοσχάρι, τους τελευταίους μήνες, το τελευταίο διάστημα, βρίσκονται σε μια σταθερή ανωδική πορεία. Σταθερή ανωδική πορεία. Δεν, δηλαδή είναι αυτή τη στιγμή, ακόμα και όταν η Ελστάτ ανακοίνωσε τον πληθωρισμό, ο οποίος συγκρατείται αυτό,
1: ναι,
0: το μήνα,
1: ναι, ναι.
0: Το μοσχάρι έχει τη δική του πορεία, τη δική του ανωδική πορεία.
1: Μόνο του ακολουθεί.
0: Πηγαίνει
1: τη δική
0: μόνο του το μοσχαράκι,
1: ναι, ναι, ναι. Πάνε, ναι, όλα κάπου αλλού, και εκείνο...
0: Αυτό πάει μόνο του, ναι.

0: Real FM.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε επιλεγμένα παγωτά Αλώμα, Όρεο, Λάκτα και Νεστλέ. Ακόμη, ούζο πλωμαρίου 700 ml μόνο 10,80. Επιλεγμένες μπύρες Μύθος, Kaiser, Stella Artois, Corona σε χρυσές τιμές. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,95 το κιλό. Γαλαξίας.
2: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε μέγιστη επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωση πυρκαγιών σήμερα σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Βιωτία και Εύβοια. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος και σε πολλές άλλες περιοχές. Υπομέρεχο έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Κάλαμο Λευκάδας. Οριοθετήθηκε φωτιά στο στράτο Αγρινίου. Περισσότερα στο real.gr. Σφραγίστηκε η πισίνα της επιχείρησης στην Πάρο, που το Σάββατο είχε στη ζωή του ένα τετράχρονο αγόρι. Φέρεται να λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια από το 2023.
7: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
6: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 34 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 33 στη Θεσσαλονίκη, 35 στο Ηράκλειο.
8: Μητέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Χωρίς προβλήματα δεξιά η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Έλα, πες το, σε βλέπω ότι δεν κρατιέσαι, Ελένη. Θέλεις να σχολιάσεις?
1: Ναι, θα ήθελα να σχολιάσω ότι ο Νίκος ο Σαπρανίδης μας βασανίζει με τα τραγούδια που βάζει.
0: Ναι, πείτε το στο κάνει,
1: είμαι σίγουρη. Το καλοκαιράκι, εγώ ναι, και εσύ, ναι. Μόνη στη γη.
0: Το μόνη στη γη, εγώ το μεταφράζω αλλιώς. Μόνη στο στούντιο.
1: Ναι.
0: Εγώ και εσύ θα μείνουμε μόνοι.
1: Παραμένουμε λοιπόν στην αρχική σύνθεσή μας με μία μόνο αλλαγή. Ελισάβετ Σλαμάρα, Ελένη Κατσαμπέκη, ο Νίκος Σαπρανίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Και η κυρία Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Ναι, και ο Θοδωρής Αξελός που έχει έρθει στα δελτία, γιατί έφυγε η Χρυσά Κλητσιώτη. Τώρα θέλω να σου πω ότι ακούγεται κάπως δύσκολο ο τίτλος που διάβαζα χθες σε εφημερίδα, «Ανατροπές στην αγορά εργασίας έως το 2030, το 70% λέει των απαιτούμενων δεξιοτήτων θα έχει αλλάξει λόγω τεχνητής νοημοσύνης δημογραφικού πράσινης μετάβασης». Δηλαδή, μέσα σε 4 χρόνια, το 2030 είναι πάρα πολύ κοντά.
1: Και εμένα,
0: 4 χρόνια από τώρα.
1: Εμένα, Ελισάβετ, και ένας άλλος τίτλος με λιγάκι ναι. κάπως μου παραξενεύει. Ο τίτλος που λέει «Η νέα αγορά εργασίας ζητά δεξιότητες, όχι απλώς πτυχία».
0: Ναι, ξεχάστε το, αυτό το ένα πτυχίο απλώς το πήρα κάποτε στα 20-22 μου και φόρου ζωής θα έχω αυτό το πτυχίο και με αυτό θα πορευθώ σε όλη μου την επαγγελματική ζωή. Αυτό είναι παρελθόν, αλλά καλύτερα τα ξέρει για να μας τα εξηγήσει ο κύριος Στράτος Στρατηγάκης, ο εκπαιδευτικός αναλυτής, ο οποίος θα μας δώσει και τα φώτα του. Καλό μεσημέρι, κύριε Στρατηγάκη.
2: Γεια σας. Να ξεκινήσουμε από το τελευταίο, ότι το πτυχίο δεν αρκεί. Να εξηγήσουμε γιατί δεν αρκεί. Διότι πλέον οι άνθρωποι εργάζονται σε ομάδες, οι οποίες ομάδες αντιμετωπίζουν απρόβλεπτες καταστάσεις, διότι ζούμε σε μια εποχή τεράστιων αλλαγών. Αυτό καταλαβαίνετε ότι κάνει τη δουλειά να μην είναι στανταρισμένη. Άρα χρειάζεται δημιουργικότητα, χρειάζεται ικανότητα στη λήψη αποφάσεων, χρειάζεται να μπορούμε να διακρίνουμε το σημαντικό από το μη σημαντικό, να μπορούμε να συνεργαζόμαστε με άλλους. Όλα αυτά που λέμε με δύο λέξεις, soft skills, δηλαδή ήπιες δεξιότητες. Όλα αυτά λοιπόν, αν δεν τα έχει κάποιος, δεν μπορεί να εργαστεί αποδοτικά ό,τι σπουδές και αν έχει κάνει, όποιο πτυχίο και αν έχει. Είναι απαραίτητο.
0: Και μεταπτυχιακό
2: όλους,
0: να υποθέσουμε ακόμα, γιατί πλέον έχουμε περάσει στο επίπεδο του μεταπτυχιακού.
2: Ναι. Τα μεταπτυχιακά θα σας πω μετά, είναι μια άλλη ιστορία, την οποία λίγο την έχουμε παρεξηγήσει στην Ελλάδα. Λοιπόν, να μείνουμε καταρχάς στο ότι δεν μπορεί κανείς να εργαστεί χωρίς να έχει τις ήπιες δεξιότητες.
1: Να αναλύσουμε λιγάκι όταν λέμε δεξιότητες τι εννοούμε.
2: Αυτά που σας είπα, να μπορώ να εργάζομαι σε ομάδα, να μπορώ να συνεργάζομαι.
1: Πώς αυτά πιστοποιούνται, πώς αυτά εμπεδώνονται, πώς...
2: Αυτά δυστυχώς δεν διδάσκονται μέσα σε κάποιο μάθημα. Είναι δεξιότητες που αποκτά ο άνθρωπος στην πορεία του. Ας πούμε, μια σημαντική δεξιότητα είναι η ικανότητα της μάθησης. Θεωρώ ότι είναι πιο σημαντική από όλες, το λέει και η Deloitte, δεν το λέω μόνο εγώ. Η ικανότητα της μάθησης σημαίνει μπορώ να μαθαίνω μόνος μου. Γιατί είναι πιο σημαντική? Διότι μόνο έτσι μπορώ να προσαρμοστώ στις αλλαγές που γίνονται. Πώς την αποκτώ? Μπορώ να την αποκτήσω μέσα από τα μαθήματα του σχολείου ή από τις σπουδές μου, αλλά δεν είναι ο μόνος τρόπος. Ένας άλλος τρόπος είναι να το αποκτήσω μέσα από τα χόμπι μου. Τα χόμπι όταν είναι δημιουργικά μας υποχρεώνουν να ψάξουμε, να βρούμε λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Έτσι λοιπόν αρχίζουμε και μαθαίνουμε. Ανεξαρτήτως ποιο είναι το χόμπι. Δηλαδή παλιά στον κόσμο της αναλογικής εποχής το χόμπι μπορεί να ήταν να εμφανίζω φωτογραφίες. Μετά μπορεί να ήταν το χόμπι να μαστορεύουμε μοτοσυκλέτες. Άλλο χόμπι να ασχολούμαι με τους υπολογιστές. Όλα αυτά είναι διαδικασίες μέσα από τις οποίες ο άνθρωπος μαθαίνει, αναζητά λύσεις στα προβλήματά του, τις βρίσκει και μαθαίνει.
0: Ναι, αλλά ο εργοδότης λοιπόν, πώς ξέρει ότι εγώ έχω δεξιότητες, ο κάθε εργοδότης? Ναι.
1: Μπορεί να το δηλώνω στο βιογραφικό μου, για παράδειγμα.
0: Αν έχω χόμπι, αλλά...
2: σημασία τι δηλώνετε στο βιογραφικό σας. Σημασία έχει τι θα δει ο εργοδότης, μάλλον όχι εργοδότης, οι άνθρωποι οι οποίοι φροντίζουν για να γίνουν προσλήψεις στο όνομα του εργοδότη, οι οποίοι ξεψαχνίζουν τους υποψήφιους εργαζόμενους και βλέπουν ακριβώς τι γνωρίζουν, τι μπορούν να κάνουν.
1: Πώς τους ξεψαχνίζουν, μέσω ποιας οδού?
2: Μέσω συνεντεύξεων, οι οποίες είναι πολλαπλές, μέσω εξετάσεων. Τα ξέρω γιατί είδα πώς ο γιος μου το αντιμετώπισε, ψάχνοντας για δουλειά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έδινε εξετάσεις. Μια εταιρεία μάλιστα τον έβαλε σε αμφιθέατρο με θέματα στήλη πανεπιστημίου να δώσει εξετάσεις.
1: Για τι να τύπου, δηλαδή, και το αντικείμενο της εξέτασης ποιο ήταν σε σχέση με τις δεξιότητες εννοώ?
2: Όχι, δεν ήταν σε σχέση με τις δεξιότητες, αυτές παίχτηκαν στη συνέντευξη. Ήταν στο αν ξέρει το αντικείμενο που έχει σπουδάσει, πόσο καλά το ξέρει. Διότι ένα άλλο ζήτημα που απασχολεί τα παιδιά είναι να πάω σε ένα καλό πανεπιστήμιο ή ένα άλλο που είναι μέτριο, ίσως να μην μπορεί να με βοηθήσει. Σημασία έχει τι σπουδές θέλεις να κάνεις. Αν θέλεις να κάνεις καλές σπουδές, θα κάνεις καλές σπουδές, γιατί θα μάθεις μόνος σου αυτά που δεν μπορεί ίσως να σου δείξει ένα μέτριο πανεπιστήμιο.
1: Πάντως, κύριε Στρατιάκη, να ρωτήσω μόνο κάτι. Αυτό το κομμάτι των δεξιοτήτων είναι κάτι το οποίο εξαρτάται και από την επαγγελματική εμπειρία και από την κοινωνική, να πούμε, ας πούμε, εμπειρία. Πάντως σίγουρα είναι ένα κομμάτι το οποίο απαιτεί χρόνο και αναρωτιέμαι, ένα νέο παιδί που ψάχνει δουλειά, πώς μπορεί να στοιχειοθετήσει δεξιότητες στα 24 του, στα 25 του, πώς μπορεί
2: είναι
1: δηλαδή?
2: Είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα έχει προσεγγίσει στη διάρκεια των σπουδών του.
1: Παράλληλα.
2: Ναι, το μεγάλο πρόβλημα που έχουν τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι ότι οι σπουδές είναι πάρα πολύ θεωρητικές. Αποφεύγουμε οτιδήποτε έχει να κάνει με την πράξη. Αν λοιπόν πάει σε μια από τις ομάδες που φτιάχνουν οι φοιτητές, ας πούμε οι νομικές, φτιάχνουν ομάδες φοιτητών που πηγαίνουν σε εικονικές δίκες, οικονομολόγοι, άλλες ομάδες, οι μηχανικοί, άλλες ομάδες. Αν εμπλακεί ενεργά σε μια τέτοια ομάδα, χωρίς να το καταλάβει, θα αποκτήσει όλες αυτές τις δεξιότητες που χρειάζονται για να εργαστεί μετά. Δεν είναι τραγικό, αρκεί να βάλουμε αυτά που μαθαίνουμε στις σπουδές μας, να τα βάλουμε στην πράξη. Αυτό είναι το κλειδί.
0: Να μην τα αφήσουμε σε θεωρητικό επίπεδο. Φαίνεται όμως ότι εδώ και χρόνια υπάρχει, έτσι τουλάχιστον φαίνεται στην αγορά, μια αναντιστοιχία ανάμεσα στις δεξιότητες που προσφέρει το εκπαιδευτικό σύστημα και σε εκείνες που αναζητά η αγορά εργασίας. Είναι έτσι?
2: Κοιτάξτε, ναι, υπάρχει μια αναντιστοιχία ανάμεσα στις δεξιότητες που ζητάει η αγορά εργασίας και στις δεξιότητες που βρίσκει. Η κύρια αναντιστοιχία είναι στους μισθούς. Όταν ζητάς λοιπόν υπερβολικές δεξιότητες αλλά δεν είσαι διατεθειμένος να πληρώσεις, τι θα κάνει ο εργαζόμενος που έχει τις δεξιότητες? Θα πάει σε μια άλλη χώρα, θα βρει δουλειά,
0: σωστό,
2: με διπλάσιο μισθό. Τόσο απλά. Άρα αυτό το παραμύθι ψάχνουμε και δεν βρίσκουμε.
0: Καλά κάνετε και το επισημαίνετε.
2: Ναι, είναι παραμύθι, διότι ολόκληρη αλήθεια είναι ψάχνουμε και δεν βρίσκουμε με τα λεφτά που δίνουμε.
0: Ναι, αν ψάχνω
1: την σωστή πρόταση.
0: Έτσι, πολύ καλά κάνετε και το λέτε. Όχι, γιατί υπάρχει ο μύθος ότι ξαφνικά τι έγινε? Χάθηκαν οι άνθρωποι με δεξιότητες εκεί έξω, δηλαδή χάθηκαν και τα μυαλά, χάθηκαν και οι κοινωνικές δεξιότητες και πάνω στο αντικείμενο εργασίας ξαφνικά. Άλλαξε κάτι στο εκπαιδευτικό μας σύστημα?
2: Υπάρχει και μία άλλη παράμετρος. Ψάχνεις και δεν βρίσκεις, μάλιστα, αναλαμβάνεις το βάρος της εκπαίδευσης. Σε εκπαιδεύεις. Έτσι ώστε να έχουν τις δεξιότητες που θέλεις. Δηλαδή, λύσεις υπάρχουν για έναν εργοδότη. Απλά δεν υπάρχουν λύσεις. Θέλω έναν άνθρωπο έτοιμο να δουλέψει και να του δίνω 900 ευρώ το μήνα. Αυτό είναι δύσκολο. Να.
1: Έχουν εντάξει τα πανεπιστήμια, όχι εντάξει της Ελλάδας μπορεί, δεν ξέρω, ίσως της Ευρώπης, το κομμάτι των δεξιοτήτων μέσα στις σπουδές τους?
2: Ναι, εξαρτάται από τη χώρα. Στην Ελλάδα δεν έχει ενταχθεί, διότι έχουμε μια δισκαμψία στο να ανανεώσουμε τα προγράμματα σπουδών, να τα εξυγχρονίσουμε, και επίσης έχουμε μια δισκαμψία στο οτιδήποτε έχει να κάνει με την πράξη, το οποίο το αποφεύγουμε στο εκπαιδευτικό μας σύστημα από το γυμνάσιο μέχρι και το πανεπιστήμιο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Παλιά υπήρχε ένα μάθημα τεχνολογίας και ακόμα υπάρχει στο γυμνάσιο. Ναι. Σκοπός του ήταν να εξοικειωθούν οι άνθρωποι με την τεχνολογία. Γιατί δεν γίνεται να σου λέει ένας άνθρωπος δεν μπορώ να αλλάξω μια λάμπα στο σπίτι μου. Πρέπει έτσι στοιχειώδεις γνώσεις να έχεις. Εγώ πήρα μια τηλεόραση και έχει μια βάση οθόνης, θέλει 4 τρύπες στον τοίχο και δεν μπορώ να τις κάνω με ένα τρυπάνι. Αυτό το πράγμα εκφυλίστηκε στο να φτιάχνουν οι γονείς κάποιες μακέτες για το λογαριασμό των παιδιών. Και έτσι να μην μαθαίνει κανείς τίποτα.
0: Θέλω να πω, σαν λοιπόν, ιδέες, να ξέρετε, γιατί και εμένα τα παιδιά μου, ο γιος μου ακόμα είναι στο λύκειο, οπότε πρόσφατα πέρασε από το γυμνάσιο και από το μάθημα της τεχνολογίας. Σαν ιδέες είναι φοβερές. Δηλαδή,
2: ναι,
0: τα παιδιά όντως
2: φεύγουν.
0: Στην πράξη δυσκολεύει το πράγμα, γιατί πρέπει και κάποιος να μάθει στα παιδιά να συντονίζουν ακόμα και τα χέρια τους στις εργασίες που κάνουν.
2: Έτσι είναι, και αυτά είναι πολύ σημαντικά. Να σας πω και ένα άλλο, στο Λύκειο υπήρχε μέχρι πριν λίγα χρόνια το project. Το project ήταν μια διαδικασία στην οποία τα παιδιά μάθαιναν να συνεργάζονται μεταξύ τους. Φτιάχναν ομάδες 4-5 παιδιών και συνεργάζονταν μεταξύ τους. Δεν είχε καμία σημασία το αντικείμενο που μελετούσαν. Σημασία έχει να μάθουν να δουλεύουν μεταξύ τους. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό το πράγμα εκφυλίστηκε και καταργήθηκε. Δεν θα το βρει ο γιος σας πια. Θέλω να σας πω λοιπόν, έχουμε την τάση οτιδήποτε είναι πρακτικό να το καταστρέφουμε και να το απαξιώνουμε στην Ελλάδα, διότι έχουμε ως πρότυπο τον άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να πιάσει ένα κατσαβίδι στα χέρια του.
0: Ναι, οι παλιότερες γενιές το είχαν πολύ πιο εύκολα, που τα παιδιά δεν ξέρω, δεν τους το δείχνει κανείς στο σχολείο. Θέλω να πω ότι βλέπαμε στη δική μας ηλικία ανθρώπους που ξέρανε να κάνουν απλά πρακτικά πράγματα μέσα στο σπίτι. Και τώρα αν δεις τα παιδιά, δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Δεν ξέρουν ίσως το κατσαβίδι πώς χρησιμοποιείται κιόλας.
2: Έτσι είναι, ξέρετε γιατί δεν ξέρουν το κατσαβίδι πώς χρησιμοποιείται? Διότι για να μάθεις πώς χρησιμοποιείται, πρέπει να σου χρειαστεί. Εμείς τους τα παρέχουμε όλα έτοιμα. Οπότε δεν τους έχει χρειαστεί ποτέ να μάθουν πώς λειτουργεί το κατσαβίδι. Αν τους χρειαστεί, θα μάθουν. Τι σημαίνει να τους χρειαστεί? Να έχουν ένα τεχνικό πρόβλημα και να μην έχουν χρήματα να το αντιμετωπίσουν. Θα αναγκαστούν να πιάσουν το κατσαβίδι, αλλιώς δεν μαθαίνεις.
1: Μας στέλνει εδώ πέρα ένα μήνυμα ο κύριος Θωμάς. Λέει, σε όλη την Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Αγγλία που ζω τα τελευταία 10 χρόνια, εργάζονται άνθρωποι χωρίς πτυχία σε θέσεις που στην Ελλάδα θες 2 πτυχία και μεταπτυχιακό. Αρκεί ίσως απλά η φοιτησή στο κολέγιο που είναι πολύ κατώτερο του πανεπιστημίου. Γεμίζουμε τα παιδιά μας με άγχος για απόκτηση χαρτιών και μετά τραβάμε τα μαλλιά μας που ζουν με. Ναι, τέλος πάντων.
2: Έχει απόλυτο δίκιο. Τα ξέρω γιατί ο γιος μου ζει και εργάζεται στην Αγγλία εδώ και χρόνια. Οπότε ξέρω και πώς σπουδάζουν τα παιδιά στην Αγγλία και πώς ζουν. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ένας μηχανολόγος ο οποίος σπουδάζει στην Αγγλία μπορεί να κάνει σπουδές τις λεγόμενες sandwich. Τι είναι αυτό? Πάει 2 χρόνια στη σχολή του, σπουδάζει. Μετά σταματάει, ένα χρόνο πάει σε μια εταιρεία, δουλεύει, μαθαίνει πώς είναι η δουλειά και μετά επιστρέφει στη σχολή του, συνεχίζει και παίρνει το πτυχίο του. Αυτό καταλαβαίνετε είναι άμεση σύνδεση της πράξης της εργασίας με τις σπουδές.
0: Ναι,
2: αυτό γίνεται στην Αγγλία, να σας πω, δεν γίνεται γιατί είναι καλή η Άγγλοι. Γίνεται για τον εξής απλό λόγο, για να τα λέμε όλα τα πράγματα με το όνομά τους. Είναι εξωφρενικά ακριβά τα δίδακτρα για να σπουδάσει κάποιος στην Αγγλία. Τι σημαίνει αυτό?
0: Εξού και όλα τα δάνεια που έχουν πάρει τα παιδιά, τα φοιτητικά.
2: Θα έχει πάρει δάνειο. Φανταστείτε λοιπόν ένας ο οποίος πήρε δάνειο να μην τελειώσει τις σπουδές του. Δεν θα το πληρώσει ποτέ. Άρα θα τελειώσει τις σπουδές του, θέλει δεν θέλει. Του αρέσει δεν του αρέσει. Πτυχίο θα πάρει. Μετά, αν πάρει πτυχίο και δεν βρει δουλειά, δεν υπάρχει περίπτωση να πληρώσει το δάνειο, άρα είναι το πιο κρίσιμο από όλα, τελειώνοντας να βρει δουλειά. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν έχουν τόσο μεγάλη έμφαση στην πράξη, έτσι ώστε τα παιδιά που βγαίνουν από τα πανεπιστήμια να είναι έτοιμα για δουλειά, γιατί διαφορετικά δεν θα πληρώσουν ποτέ το δάνειο.
0: Τώρα, επειδή κύριε Στρατηγάκη,
2: δεν το κάνουν από καλοσύνη.
0: Ναι. Είναι πρακτικοί λόγοι. Επειδή ζούμε στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, της πράσινης μετάβασης και πληθαίνουν τα επαγγέλματα σε αυτούς τους τομείς, είναι έτοιμο το σύστημά μας, το εκπαιδευτικό, να βγάλει ανθρώπους που να μπορούν να εργαστούν πάνω σε αυτούς τους τομείς?
2: Όχι βέβαια, όπως για να μην αδικούμε, κανένα σύστημα παγκοσμίως δεν είναι έτοιμο. Τελεία. Δεν είναι έτοιμο κανένα σύστημα παγκοσμίως, διότι ακόμα δεν ξέρουμε πού πηγαίνει το πράγμα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Πριν 2 χρόνια οι γίγαντες τεχνολογίας έκαναν μαζικές απολύσεις προγραμματιστών, διότι πίστευαν ότι τη δουλειά θα την κάνει το AI. Πριν από 6 μήνες άρχισαν να τους παίρνουν πίσω λέγοντας τους συγγνώμη, κάναμε λάθος, το AI δεν μπορεί να δουλέψει μόνο του, χρειάζεται την καθοδήγηση ανθρώπου. Θέλω να σας πω λοιπόν, οι μεγάλοι γίγαντες της τεχνολογίας δεν έχουν ιδέα ακόμα τι επιπτώσεις θα έχει το AI στην οικονομία και στην αγορά εργασίας. Καταλαβαίνετε ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα, τα οποία πάντα έχουν μία χρονοκαθυστέρηση, γιατί είναι λογικό, πρώτα συμβαίνει κάτι στην οικονομία, μετά το παίρνουν χαμπάρι στην εκπαίδευση, τα αλλαγές και μετά βγαίνουν οι άνθρωποι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι κανένα εκπαιδευτικό σύστημα δεν είναι έτοιμο ακόμα για να δει πώς θα είναι ο κόσμος Με το AI, διότι απλά δεν γνωρίζουμε πώς θα είναι. Είναι τόσο απλό.
1: Ειδικά η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια δεξιότητα απαραίτητη σε πολλά επαγγέλματα, έτσι δεν είναι?
2: Βεβαίως έχετε απόλυτο δίκιο. Να σας πω τι δήλωσε πριν από δύο περίπου μήνες ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της NVIDIA. Η NVIDIA είναι η εταιρεία η οποία παράγει όλα τα chip που χρειάζονται αυτά τα τεράστια data centers που δουλεύουν για την τεχνητή νοημοσύνη. Δήλωσε ότι στην εποχή μας δεν έχει καμία σημασία τι θα σπουδάσει το κάθε παιδί. Εκείνο που έχει σημασία είναι να μάθει να εκμεταλλεύεται την τεχνητή νοημοσύνη έτσι ώστε να μπορεί να τη χρησιμοποιεί δημιουργικά. Και να φτιάξει τέτοιου είδους δεξιότητες χρήσης τεχνητής νοημοσύνης. Και εγώ που τον τελευταίο καιρό το ψάχνω με την τεχνητή νοημοσύνη, είναι άπειρα τα πράγματα που έχεις να μάθεις και είναι άπειρα τα πράγματα που μπορείς να κάνεις με αυτήν. Όχι όμως τα πάντα.
0: Άρα φαίνεται,
2: αλλά είναι πάρα πολλά.
0: Φαίνεται ότι η τεχνητή νοημοσύνη, επειδή υπάρχει και αυτός ο φόβος του ότι θα καταργήσει επαγγέλματα, θα φέρει και κάποια καινούρια, φαίνεται ότι μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο εκτελείται η εργασία σε πάρα πολλά επαγγέλματα. Όχι να καταργήσει επαγγέλματα, να αλλάξει τον τρόπο που εργαζόμαστε. Ακριβώς. Σε κάθε τομέα σχεδόν.
2: Ναι, ο εργαζόμενος θα γίνει πολύ πιο παραγωγικός όταν ενσωματώσει στη δουλειά του τα εργαλεία που του δίνει η τεχνητή νοημοσύνη. Το ότι θα γίνει πιο παραγωγικός δεν σημαίνει ότι κατά ανάγκη θα γίνουν απολύσεις, διότι η πρώτη ανάγνωση αυτού είναι ότι ξέρεις, αν ένας προγραμματιστής βγάζει τη δουλειά που παλιά βγάζανε τρεις, άρα τους δύο μπορώ να τους απολύσω. Αυτό είναι μια ανάγνωση. Μια άλλη ανάγνωση όμως είναι ότι μπορώ να φτιάξω πολύ περισσότερα πράγματα, να έχω τρεις προγραμματιστές που δουλεύουν όπως οι εννιά παλιά.
1: Κύριε Στρατηγάκη, με την ιδιότητά σας και ως συμβούλου σταδιοδρομίας και με τη γνώση που έχετε τόσα χρόνια στο κομμάτι της εκπαίδευσης, αν ένα παιδί τώρα κάνει αυτές τις σκέψεις, τις φοβερές και τρομερές, τι θα κάνω στη ζωή μου, με τι θα ασχοληθώ, με ποιο επάγγελμα μπορώ να ασχοληθώ, τι θα το συμβουλεύατε?
2: Λοιπόν, θα το συμβούλευα αυτό που λέω πάντα στους εφήβους, ότι τη στιγμή της εφηβείας τα παιδιά δεν διαλέγουν επάγγελμα, διαλέγουν σπουδές. Άρα πρέπει να βρουν τις σπουδές που θα τους ενδιέφερε να μελετούν, να διαβάζουν, να γίνουν καλοί, να σπουδάσουν κάτι το οποίο θα τους επιτρέψει να γίνουν καλοί. Το τι επάγγελμα θα κάνουν είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο που λένε. Δηλαδή δεν μπορούμε να ξέρουμε, ένα παιδί ειδικά στα 16-17 του δεν ξέρει ούτε τον κόσμο της εργασίας, ούτε τον κόσμο εκτός, αλλά ούτε και τον κόσμο μέσα του. Δεν ξέρει ούτε τις ικανότητες του, ούτε τι του αρέσει. Όλα αυτά ψάχνονται, είναι υπό αναζήτηση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ένας έφηβος εκείνο που μπορεί να κάνει είναι να ψάξει να βρει τι θα του άρεσε να το σπουδάζει. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να κάνει. Και πρέπει να επικεντρωθεί, διότι αν ψάξει για επάγγελμα θα την πατήσει με τον εξής τρόπο. Αν έχετε δει όλες οι έρευνες που λένε για τις δεξιότητες που χρειάζονται για τα επαγγέλματα του μέλλοντος, είναι σταματάνε στην επόμενη πενταετία. Διότι έχουν καταλάβει ότι δεν μπορούν να
1: παραπέρα δεν μπορούν να προβλέψουν.
2: Βέβαια θα γίνουν ρεζίλοι. Όμως ένας έφηβος θα βγει για δουλειά σε 10 χρόνια. Άρα όπως καταλαβαίνετε θα βγει για δουλειά σε μια κοινωνία που δεν ξέρουν πώς θα είναι.
0: Μπορεί να είναι τελείως διαφορετική. Ναι.
2: Ακριβώς. Δεν έχει νόημα τώρα λοιπόν να ψάχνει το επάγγελμα.
1: Ωραία. Και ένα σχόλιο δικό σας για τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων και κυρίως για τις κενές θέσεις που υπάρχουν σε ορισμένους επαγγελματικούς τομείς. Όπως για παράδειγμα οι νοσηλευτές, όπως οι λεγόμενες καθηγητικές σχολές.
2: Ναι.
1: Η τάση πάει αλλού δηλαδή.
2: Κοιτάξτε, είναι διαφορετικές οι αιτίες κάθε φορά που έχουμε κενές θέσεις. Στους νοσηλευτές, για παράδειγμα, υπάρχει τρομερή έλλειψη παγκοσμίως. Διότι η δουλειά είναι βαριά, είναι δύσκολη, είναι ψυχοφθόρα. Τελεία.
1: Και κακοπληρωμένη ενίοτε.
2: Ακριβώς. Οπότε υπάρχει έλλειψη. Όσοι πάνε θα βρουν δουλειά με το που θα πάρουν το πτυχίο τους την άλλη μέρα. Δεν το συζητάμε, γίνονται άρπαστοι. Απλά τα παιδιά δυσκολεύονται να πάρουν τέτοια απόφαση, να κάνουν μια τόσο βαριά δουλειά, η οποία είναι και ψυχοφθόρα, διότι βλέπεις τον άνθρωπο στα χειρότερά του, δεν τον βλέπεις στα καλύτερά του. Όπως γιατί με ρωτάνε, ας πούμε, εσύ που ήσουν 30 χρόνια μέσα στις τάξεις, πώς ήσουν με τα παιδιά, πώς σου φαινόταν το επάγγελμά σου, και τους έλεγα εμένα μου φαινόταν το πιο ωραίο επάγγελμα του κόσμου, διότι έβλεπα τον άνθρωπο στα καλύτερά του, στην εφηβεία του που ονειρεύεται, θέλει να φτιάξει
0: όλο το μέλλον μπροστά, ναι.
2: Ακριβώς. Ενώ ένας νοσηλευτής ή ένας γιατρός βλέπουν τον άνθρωπο στα χειρότερά του, όταν είναι άρρωστος, όταν πεθαίνει. Αυτό σε ρίχνει λίγο ψυχολογικά. Λοιπόν, ένας από τους λόγους νομίζω που δεν πηγαίνουν τα παιδιά στην νοσηλευτική είναι ότι είναι βαριά η δουλειά και κακοπληρωμένη. Αν σκεφτείτε τώρα σε αντιδιαστολή τι σκοτωμός γίνεται για να μπουν στην ιατρική, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά διεθνώς, βλέπετε ότι στην ιατρική τι συμβαίνει, είναι πιο καλοπληρωμένη η δουλειά, δεν το συζητώ. Και κάποιοι γιατροί μπορούν να βγάλουν πάρα πολλά χρήματα. Όχι όλοι πια όπως παλιά, διότι έχει προβλήματα και το επάγγελμα. Έχουμε υπερπληθώρα γιατρών, ειδικά στην Ελλάδα. Αν δεν φεύγαν δηλαδή στο εξωτερικό, θα είχαμε ανεργία στους γιατρούς, πολύ σημαντική. Να το σημειώσουμε και αυτό. Τώρα για τις καθηγητικές σχολές, ναι. Η αλήθεια είναι ότι η εκπαίδευση πεθαίνει για διάφορους λόγους. Ένας από αυτούς είναι το δημογραφικό. Όταν όλοι ακούνε ότι γεννήσεις δεν υπάρχουν, καταλαβαίνουν ότι δεν θα υπάρχουν παιδιά να τους κάνουν μάθημα σε λίγο. Αυτό είναι ένα δομικό θέμα. Πώς λοιπόν θα πάει κάποιος να γίνει εκπαιδευτικός, και αυτό το θέμα είναι πιο έντονο στους δασκάλους και στους νηπιαγωγούς, διότι οι απόφοιτοι των καθηγητικών σχολών μπορούν να κάνουν και πολλά άλλα πράγματα. Ένα άλλο θέμα είναι ότι υπάρχουν σχολές οι οποίες έχουν βάλει πολύ ψηλά τον πήχη της ελάχιστης βάσης αγωγής, θέλοντας να μειώσουν τον αριθμό των φοιτητών τους. Mm-hmm. Διότι ξέρετε, γίνεται το εξής. Μία σχολή ζητάει 100 φοιτητές το χρόνο, διότι κάθε χρόνο τους το Υπουργείο Παιδείας ζητάει τις προτάσεις των πανεπιστημίων, πόσους φοιτητές θέλετε για να εκπαιδεύσετε. Πολύ ωραία. Μια σχολή λοιπόν ζητάει 100 φοιτητές και λέει το Υπουργείο Παιδείας, πολύ ωραία, πάρε 150. Όμως η σχολή δεν έχει ούτε τους καθηγητές ούτε τους χώρους για να εκπαιδεύσει 150. Τι κάνει λοιπόν? Αν είναι μια σχολή που δεν κινδυνεύει να κλείσει, δηλαδή δεν είναι σε κάποια μικρή επαρχιακή πόλη, αλλά είναι σε ένα κεντρικό πανεπιστήμιο όπως είναι της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης, τότε μπορεί να βάλει τον πήχη της ελάχιστης βάσης αγωγής πάρα πολύ ψηλά.
0: Και με αυτόν τον τρόπο κρατάει τον αριθμό των φοιτητών της στα επίπεδα που μπορεί να ελέγξει.
1: Όπως η εκτονική της Πάτρας, αντί για 100 πήρε 50.
0: Ακριβώς.
2: Ναι. Βλέπετε λοιπόν ότι μία παράμετρος των κενών θέσεων είναι αυτή. Μία άλλη παράμετρος βεβαίως είναι ότι κακά τα ψέματα, οι σχολές οι οποίες είναι μακριά από τα κέντρα Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τα παιδιά και οι γονείς φοβούνται να δηλώσουν γιατί υπάρχει το κόστος και όλα αυτά. Άρα τις δηλώνουν στο τέλος. Και όταν δεν μπορούν να περάσουν οι φοιτητές, διότι έχουν ήδη κοπεί από την ελάχιστη βάση εισαγωγής, θα μείνουν καινές θέσεις. Δηλαδή οι καινές θέσεις οφείλονται στο ότι κάποια παιδιά κόβονται, και είναι πολλές χιλιάδες αυτά, εξαιτίας της ελάχιστης βάσης αγωγής, οπότε δεν μπορούν να δηλώσουν. Πολλές και οι σχολές μένουν άδειες.
0: Λοιπόν, κύριε Στρατηγάκη, θέσαμε πολλά θέματα, τα αναλύσαμε, πήραμε και μια γεύση από το μέλλον. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστούμε για την ενδιαφέρουσα συζήτηση, κύριε Στρατηγάκη.
2: Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Γεια σας.
3: Συναυλίες έχει, φεστιβάλ έχει, αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο.
5: Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο 1 κιλό 3,89. Κολλιός νηστίσιμο 5,98 το κιλό. Κρέτα Φάρμς Μορταδέλα Βραστή 5,79 το κιλό. Μευγάλ Φέτα Pop 400 γραμμάρια 4,49. Σάντα Μαρία Τορτίγια Original Soft Medium 8,79 το κιλό. Μευγάλ Φέτα Pop 400 γραμμάρια 4,49. Σάντα Μαρία Τορτίγια Original Soft Medium 8 τεμάχια 320 γραμμάρια 1,84. Μόνο.

0: εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
1: Πολιτισμός.
2: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε μέγιστη επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Βιωτία και Εύβοια. Πολύ ψηλός είναι ο κινδύνος και σε πολλές άλλες περιοχές. Σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, οι θελώδεις άνεμοι και νέα μπουφόρ θα συνεχιστούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας το επόμενο τρίμερο με κορύφωση αύριο. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά σε δασική έκταση στο νησάκι Κάλαμος Λευκάδας. Οριοθετήθηκε φωτιά στο στράτο Αγρινίου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Γεμάτα να χωρούν από νωρίς το πρωί τα πλοία από Πειραιά Ραφίνα και Λαύριο με εκδρομή του 15 Αυγούστου. Αυξημένη κίνηση και στα κτέλ του Κηφισού. Σφραγίστηκε η πισίνα της επιχείρησης στην Πάρο, όπου το Σάββατο είχε στη ζωή του ένα 4χρονο αγόρι. Η απόφαση λήφθη από τη Δημοτική Επιτροπή και σύμφωνα με τα στοιχεία φέρεται να λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια από το 2023. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες ταυτοποίησης της ορού του άνδρα που εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της Διόργας του Ισθμού της Κορίνθου. Σβήνουν σταδιακά ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων στην Κονοβία περίπου 72 ώρες μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη χώρα. Τουλάχιστον 265 είναι νεκροί, ενώ πολλοί παραμένουν παγιδευμένοι στα συντρίμια.
5: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Την Άντερλεχτ αντιμετωπίζει σε 9.30 απόψε στις Βρυξέλλες ο ΠΑΟΚ στον δεύτερο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Με 1-0 είχε ηττηθεί ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα στην πρώτη αναμέτρηση. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
3: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Γενικά έθριος με νεφώσεις και τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Ήπειρο. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική. Στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, πριν πεις οτιδήποτε, επειδή κράτησε η κουβέντα μας με τον κύριο Στρατηγάκη αρκετά και ναι, δεν πρόλαβα να πω αυτό που χρωστάω από την προηγούμενη ώρα, θα το πω τώρα. Μεταφέρομαι λοιπόν σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 8 παρα 20 το πρωί, στις 11 και στις 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλωτη Seajets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες. Μήκονο, πάρω και ναξώ γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς άνδρο, τίνο και Μήκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Seajets, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Γιατί αγάπη υπάρχει. Η συζήτηση που κάναμε με τον κύριο Στρατηγάκη μας έχει φέρει πολύ ωραία μηνύματα, πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα από την πλευρά σας. Θα διαβάσω αυτό που στέλνει ο κύριος Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη. Σωστά όλοι μιλούν για την τεχνητή νοημοσύνη, για το επίπεδο της επιστήμης και τεχνολογίας. Δεν πρέπει να υπάρχει άνθρωπος χωρίς πρόσβαση σε τροφή και πόσιμο νερό. Η πραγματικότητα δεν είναι έτσι όμως. Το περιέγραψε χαρακτηριστικά ο Στίβεν Χόκιν. Αν οι μηχανές παράγουν όλα όσα χρειαζόμαστε, το αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί από τον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται τα πράγματα. Όλοι μπορούν να απολαύσουν μια ζωή πολυτελούς αναψυχής αν ο πλούτος που παράγεται από τις μηχανές μοιράζεται. Ή οι περισσότεροι άνθρωποι μπορεί να καταλήξουν άθλια φτωχή αν οι ιδιοκτήτες μηχανών ασκήσουν με επιτυχία πιέσεις κατά της αναδιανομής του πλούτου. Μέχρι στιγμής η τάση φαίνεται να είναι προς τη δεύτερη επιλογή, με την τεχνολογία να οδηγεί σε συνεχώς αυξανόμενη ανισότητα. Αυτά είναι λόγια του Στίβεν Χόκιν.
0: Ο Γιώργος στέλνει ένα μήνυμα, λέει: ήδη ο ιδιωτικός τομέας είναι επιβαρημένος με μεγάλη φορολογία, από τον οποίο ένα μεγάλο μέρος πηγαίνει στην εκπαίδευση. Το να ζητάει, λέει ο κύριος Στρατηγάκης, να επανεκπαιδευτεί ο εκπαιδευμένος από τον ιδιώτη είναι σημάδι αποτυχίας των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού συστήματος. Κοίτα Γιώργο, η κάθε επιχείρηση μπορεί να έχει τόση εξειδίκευση όσοι δεν μπορεί να παρέχει κάθε φορά το εκπαιδευτικό σύστημα. Πλέον έχουμε περάσει στην εποχή της τεχνολογίας, αλλά δεν αρκεί αυτό που λέμε να ξέρουμε από ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Έτσι, το γενικό και αόριστο. Κάποτε, αν ήξερες Word, Excel, PowerPoint, έτσι, έπαιρνες και μια πιστοποίηση. Ακόμα και πιστοποίηση να μην είχες παλιότερα, σε έβλεπαν τουλάχιστον την ώρα της εργασίας και ήσουν ακαλυμμένος. Έλεγες ξέρω από υπολογιστές, γνωρίζοντας τρία προγράμματα να χρησιμοποιείς. Και ενδεχομένως όχι και άψογα.
1: Έχει αλλάξει αλματοδός.
0: Αυτό έχει αλλάξει άρδιν. Η τεχνολογία, οι υπολογιστές, η τεχνητή νοημοσύνη έχουν δημιουργήσει τόσα παρακλάδια, τόση εξειδίκευση σε κάθε τομέα που εξαρτάται αν εργάζεσαι στη βιομηχανία, αν είσαι στην ενέργεια, αν είσαι σε κάποιο επάγγελμα του περιβάλλοντος,
1: οικονομία.
0: Πόσο τεχνικό είναι το επάγγελμα που κάνεις. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι ένα εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί να είναι προσαρμοσμένο κάθε φορά στην ανάγκη κάθε επιχείρησης ή κάθε κλάδου. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό εκ των πραγμάτων δεν γίνεται. Άρα θα πρέπει να επενδύσει ο εργοδότης, αν έχει κάποια πολύ μεγάλη εξειδίκευση, να εξειδικεύσει το προσωπικό του και να μπορεί να χρησιμοποιεί συγκεκριμένες δεξιότητες.
1: Νομίζω ότι εύστοχα σε ορισμένες χώρες που τα έχουν κάπως καλύτερα εμπεδωμένα τα πράγματα, το κομμάτι της γνώσης και της εκπαίδευσης είναι ένα, το οποίο έρχεται και συναρτάται με το επάγγελμα μέσω της κατάρτισης. Δηλαδή υπάρχει αυτό το στάδιο της κατάρτισης, το οποίο είναι ενεργό και είναι και διαβίου, το οποίο έρχεται και φέρνει τη γνώση κοντά στο επάγγελμα.
0: Γι' αυτό και λέμε πια διαβίου μάθηση. Εντάξει, αλλιώς έπαιρνες ένα πτυχίο και λέγεις είμαι καλυμμένος για όλους. Τώρα, το δεύτερο σκέλος αυτού που λες δεν το έχω καταλάβει. Λες όσο για την εκπαίδευση παιδιών, σας τονίζω ότι είναι παράνομη η δουλειά ανηλίκων.
1: Ναι, φαντάζομαι μάλλον ότι αναφέρεται σε αυτό ότι γίνεται ένα κομμάτι των σπουδών, μετά πηγαίνεις σε ένα χώρο επαγγελματικό και μετά
0: αυτό ήταν για σπουδές, κανονικά του κολεγίου, επίπεδο είναι για ενήλικες.
1: Αυτό λοιπόν λέγεται, βαφτίζεται, επιλέγεται εσείς τη λέξη ως μαθητεία. Έτσι. Και όχι ως επαγγελματική δραστηριότητα.
0: Αυτό στο οποίο αναφέρεται μεγάλη συζήτηση για την Αγγλία
1: αυτή.
0: Αφορούσε τα χρόνια που είσαι πια, έχεις κάνει σπουδές, ας το πούμε, πανεπιστημιακού επίπεδου. Άρα έχεις περάσει την ηλικία του ανήλικου. Αυτό κατάλαβα εγώ τουλάχιστον. Λοιπόν, πάμε και στον Θεοδόση Πάνου, γιατί εμείς το θίξαμε, Θεοδόση, και καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι,
2: Θεοδόση.
0: Το θίξαμε νωρίτερα, δεν γινόταν, είχε έρθει και μήνυμα. Το θέμα αυτό με το συγκλονιστικό βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και δείχνει αυτό τον απίστευτο, ανεκδιήγητο οδηγό βιτιοφόρου να κάνει την προσπέραση πάνω στη στροφή. Και ένας οδηγός μηχανής να βλέπει τον χάρο με τα μάτια του.
2: Και αν μου επιτρέπετε, αν ήταν ο Παγάνης τώρα εκεί, εγώ θα σχολίασα και το κομμάτι που είχατε για χαλί. Είναι ο τελευταίος γιος του Bob Marley, ο Damian Marley, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός σε ό,τι έχει κάνει και στις δύο δισκογραφικές του δουλειές. Αν δεν κάνω λάθος, μάλλον αυτό το κομμάτι ακούγαμε. Ένα κομμάτι του Damian Marley. Την κλείνω την παρένθεση, έτσι, γιατί είναι και Αύγουστος.
0: Καλά κάνεις.
2: Τώρα θα ξεκινήσουμε να εξοργιζόμαστε.
0: Ναι.
2: Γιατί όποιος έχει δει το βίντεο καταλαβαίνει γιατί συζητούμε. Και τι λέμε? Κλειστή στροφή. Ο μοτοσυκλετιστής πάει κανονικά στο ρεύμα του. Βλέπει μπροστά του ένα αυτοκίνητο το οποίο πάει κανονικά στο ρεύμα. Και ξαφνικά από τη στροφή, που δεν έχει θέαση βεβαίως ο άνθρωπος, δεν έχει οπτικό πεδίο, βλέπει στο αντίθετο ρεύμα ένα βιτιοφόρο να κινείται με ηλικιώδη ταχύτητα, να κάνει την προσπέραση πάνω στην στροφή, και ο μοτοσυκλετιστής, ιδιαίτερα έμπειρος πρέπει να σας πω, και σας μιλώ εκ πείρας.
0: Φαίνεται ο άνθρωπος, ναι.
2: Κάνει στην άκρη την μοτοσυκλέτα του, στα ριζά του δρόμου κυριολεκτικά, ανέφευγε προς το χωράφι, μάλλον δεν θα το βλέπαμε το βίντεο, αλλά θα ασχολούμαστε με ένα τροχαίο δυστύχημα, και σαν κύριος, συσσαγωγικά ελέξη, ο ασυνείδητος, ο οποίος θα μπορούσε να είναι και εγκληματίας, ξαναμπαίνει στο ρεύμα καθόδου.
0: Σαν να μην έγινε τίποτα.
2: Κανονικά, μπράβο. Σαν να μην έχει γίνει τίποτα. Και ακούγεται ο μοτοσυκλετιστής στο βίντεο, παραλίγο να πεθάνω. Αυτό κατάφερε να ψελίσει ο άνθρωπος από τον τρόμο του. Και εγώ τον καταλαβαίνω τον τρόμο του, διότι να βλέπεις αυτό το βαρύ όχημα να έρχεται κατά πάνω σου. Και θα το πάρουμε τώρα λίγο διαφορετικά. Η μοτοσυκλέτα έχει μικρό όγκο. Αν είναι έμπειρος ο αναβάτης, μπορεί να προσδιορίσει το εύρος που μπορεί να πατήσει πάνω στο οδόστρωμα και να καταφέρει να ξεφύγει από τον εγκληματία.
0: Και αν ήταν ένα συμβατικό γιοταχή.
2: Που είναι ένα συμβατικό γιοταχή. Ένα συνάνθρωπός μας, ο οποίος έχει τη σύζυγό του και τα παιδιά του στο αυτοκίνητο, γιατί είναι ημέρες διακοπών. Είναι Αύγουστος. Και έχει επιλέξει αυτή την ορεινή διαδρομή, γιατί κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για τα ορεινά.
0: Δεν ξέρουμε ακόμα σε ποια περιοχή
2: αρχίζει
0: είναι.
2: Αρχίζει να προσδιορίζεται περίπου η περιοχή, δεν χρειάζεται να την πούμε εμείς.
0: Να.
2: Σίγουρα όμως δεν είναι παραθαλάσσια, είναι από κάτω, φαίνεται μια λίμνη αρκετά διάσημη, πρέπει να σας πω. Στην Ελλάδα ο αριθμός, λόγω της ταχύτητας, ο αριθμός του βιτιοφόρου δεν αποτυπώνεται με ευκρίνεια, αποτυπώνονται όμως άλλα χαρακτηριστικά. Η πινακίδα του είναι κίτρινη, σημαίνει πάρα πολλά αυτό. Η αστυνομική της τροχέας, ότι θα μπορέσει να βρεθεί πάρα πολύ σύντομα, γιατί δεν είναι μια απλή συμβατική πινακίδα. Και ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος αποτύχει καθαρή, δεν στέρισε τη ζωή ενός ανθρώπου, γιατί ο ίδιος είναι παντελώς ασυνείδητος να κάνει προσπέραση σε γιοταχή το βιτιοφόρο, παρακαλώ, σε ορεινό δρόμο, χωρίς διάζωμα, χωρίς προστατευτικό διάζωμα, σε έναν δρόμο που χωράει ένα αυτοκίνητο ανακατεύθυνση, αυτός ο Λεβέντης, επίσης σε εισαγωγικά η λέξη, θεώρησε καλό να κάνει την προσπέραση πάνω σε στροφή, γιατί ο ίδιος είναι πάρα πολύ ωραίος οδηγός, για να μην χρησιμοποιήσω άλλη και έκφραση.
0: Φανταζόμαστε και τι άλλο μπορεί όμως να έχει κάνει κατά την οδήγηση, όταν κάποιος οδηγεί με αυτόν τον τρόπο.
2: Όταν οδηγείς κατά αυτόν τον τρόπο, από ό,τι φαίνεται δεν τηρείς κανένα κανόνα. Δεν τηρείς κανένα νόμο, δεν τηρείς καμία διάταξη του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και κατά συνέπεια όταν θα βρεθεί ο άνθρωπος αυτός, εάν έχει επαγγελματικό δίπλωμα, εάν έχει επαγγελματικό δίπλωμα, που λογικά έχει για να οδηγεί αυτό το αυτοκίνητο με αυτές τις πινακίδες, τότε πρέπει να του αφαιρεθεί διαπαντός το δίπλωμά του και να μην μπορεί να βγάλει δίπλωμα ούτε για ποδήλατο.
1: Ξέρεις, αυτό που λες, αυτό που λες, Θεοδόση, μας το στείλανε και ακροατές στα μηνύματά τους, ότι εδώ πρέπει να αφαιρεθεί το δίπλωμα διαβίου. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι άλλο. Όμως, τι προβλέπετε σε αυτές τις περιπτώσεις από πλευράς κώδικα οδικής κυκλοφορίας και ποινών?
2: Είναι επικίνδυνη. Είναι επικίνδυνη η οδήγηση. Είναι οδήγηση η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει, σας λέω για τις διατάξεις, τροχαίο δυστύχημα, όχι ατύχημα, τροχαίο δυστύχημα. Κατά συνέπεια, εκεί είναι στην ευχέρεια του εισαγγελέα, γιατί συζητούμε για δικογραφία, η οποία θα σχηματιστεί και θα διαβιβεστεί στον εισαγγελέα, το πώς θα τον αντιμετωπίσει νομικά. Θα τον αντιμετωπίσει ως πλημέλημα, θα τον αντιμετωπίσει ως άνθρωπο ο οποίος δεν έχει ουδεμία συνείδηση της εργασίας που κάνει και του οχήματος που οδηγεί.
0: Ναι, γιατί είναι και επαγγελματίας οδηγός.
2: Ακριβώς. Από εκεί και έπειτα είναι στην ευχέρεια του εισαγγελέα και θέλω να πιστεύω ότι όταν και εφόσον βρεθεί και παραπευθύνει στον εισαγγελέα, εκεί θα εξαντληθεί η αυστηρότητα του νόμου απέναντί του.
0: Και ας ελπίσουμε ότι θα βρεθεί. Όπως λες, αρχίζει λίγο και ουσιαστικά γεμίζει το παζλ με τα κομμάτια που λείπουν σιγά σιγά. Τώρα, πάμε σε άλλο θέμα, επειδή σήμερα είναι από τις πιο επικίνδυνες μέρες όσον αφορά τις φωτιές. Είμαστε στην ακραίες.
1: Καταρχάς, έχουμε σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή κάποια φωτιά,
0: θέλω
1: κάποια
0: πυρκαγιά. Θέλω να πω ότι έχει έρθει ένα μήνυμα από την κυρία Ιωάννα και αυτό θα το ψάξουμε και εμείς, ότι πέρασαν δύο περισβαστικά ελικόπτερα πάνω από το σπίτι της που είναι στην Κοκκινιά. Ρωτάει αν υπάρχει κάποια φωτιά. Θα το ψάξουμε, κυρία Ιωάννα, και θα σας ενημερώσουμε.
2: Είναι πολλά και σημεία προσγείωσης, είναι πολλά. Τέτοιες ημέρες γίνονται και περιπολίες τόσο από πυροσβεστικά αεροσκάφη όσο και ελικόπτερα, τα οποία μάλιστα είναι, είναι εξοπλισμένα. Όταν λέμε εξοπλισμένα, έχουν στις εξαμενές στο νερό, αυτό εννοούμε. Οπότε το πιο πιθανό είναι ότι είδε ελικόπτερα περιπολίας που είτε πηγαίναν προς σταθμό ανεφοδιασμού καυσίμων και σύντομη συντήρηση λόγω πτήσης. Μέχρι στιγμή στην Αθήνα τουλάχιστον
0: δεν έχουμε κάποιο
2: μετρό. Στον ομό Αττικής, ναι, δεν έχουμε κάποιο σοβαρό συμβάν, αλλά και γενικότερα στην επικράτεια μέχρι στιγμής επίσης δεν έχουμε σοβαρό συμβάν. Ίσως τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το, από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα που μιλούμε, έχουν να αποδώσει και θέλω να εύχομαι και να ελπίζω ότι θα αποδώσουν και κατά διάρκεια του υπολείπου της ημέρας.
0: Θεοδόση, είχαμε περιστατικά όλο αυτό το διάστημα από αμέλεια. Το έχουμε πει πολλές φορές, εργασίες θερμές σε υπαίθριους χώρους, με ανέμους, με μελτέμια δυνατά, με υψηλές θερμοκρασίες. Είχαμε τα περιστατικά όπου ξέσπασε φωτιά από σπινθήρες, από κολόνες ηλεκτροδότησης και τα σχετικά, και τώρα έχουμε και κάποιους ανθρώπους που πάνε και βάζουν φωτιά έτσι για να ξεσκάσουν, για να ξεδώσουν από τι λένε, όπως αυτός ο ανεκδίγητος άνθρωπος στην Σύνδο της Θεσσαλονίκης που είχε βάλει ούτε μία ούτε δύο αλλά έξι πυρκαγιές έτσι, γιατί ήταν πολύ πιεσμένος, λέει.
2: Εντάξει, μην είσαστε κι εσείς τόσο αυστηρές. Ήταν όπως εξήγησε τόσο σε εισαγγελέα και στον ανακριτή, στον οποίο με τους οποίους οδηγήθηκε χθες από τις αστυνομικές και τις πυροσβεστικές αρχές που τον συνέλαβα, ήταν πιεσμένος από τη δουλειά. Δούλευε πάρα πολλές ώρες ο άνθρωπος και έψαχνε να βρει έναν τρόπο να ξεσκάσει.
0: Ναι, ξέρεις, αν ο καθένας κάνει κάτι τέτοιο, δεν θα μείνει ούτε, ούτε θανάκι δεν θα μείνει σε αυτή τη χώρα.
2: Είσαστε αυστηρές απέναντι. Τι έκανε ο άνθρωπος? Έξι φωτιές πήγε να βάλει σε ένα περιαστικό δάσος κοντά σε βιομηχανική περιοχή. Η μία φωτιά ήταν κοντά σε ένα πρατήριο για να αποσυμπιεστεί από την δουλειά. Τώρα θα αρχίσουμε να το σοβαρέσουμε, γιατί τόση ώρα κάνω χιούμορ, γιατί δεν είναι δικαιολογία αυτή που έφερε απέναντι στον εισαγγελέα.
0: Μα είναι απίστευτα πράγματα αυτά που ακούγονται, με συγχωρείς τώρα.
2: Από τις δουλειές μας. Θα πρέπει να φουντώσουμε τις περιοχές στις οποίες ζούμε ή τις περιοχές στις οποίες και ενώ θα είχε καεί η Ελλάδα από τη μία άκρη στην άλλη, αν η αποσυμπίεση από την εργασία βρίσκαμε όλη διέξοδο στην πυρά. Από την άλλη πλευρά όμως θα πρέπει να δούμε και το ειδικό κομμάτι, γιατί θα ζητηθεί και μία ψυχολογική πραγματογνωμοσύνη, διότι μην ξεχνούμε ότι η πυρομανία είναι μία γνωσμένη ψυχολογική ασθένεια, η οποία αναφέρεται βεβαίως και στην διεθνή βιβλιογραφία. Θα μας πούνε όμως οι ειδικοί αν ο άνθρωπος αυτός εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο ή έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος πήγε και έβαζε τις φωτιές, ένας θεός ξέρει γιατί. Γεγονός ωστόσο είναι ότι οι 6 φωτιές τις οποίες έχει βάλει στη Σύνδρο, ευτυχώς όλες αντιμετωπίστηκαν πάρα πολύ σύντομα, διότι έχουμε ένα μεγάλο περιοριστικό δάσος στη Σύνδρο και αμέσως μετά ακολουθεί η βιομηχανική περιοχή. Για φανταστείτε όλο αυτό να τυλίγονταν στις φλόγες και η φωτιά να ξέφυγε.
0: Ούτε να το φανταστούμε, δεν θέλουμε.
1: Και όπως σωστά είπε Θεοδόση, αυτό είναι ένα περιστατικό που μπορεί να είναι και τέλος πάντων να διερευνηθεί και από άλλη πλευρά.
2: Βεβαίως, όπως η περίπτωση του 45χρονου στην Κεφαλονιά, ο οποίος είχε και εκτίσει ποινή φυλάκισης, είχε αποφυλακιστεί, αλλά συνέχισε να βάζει φωτιές στην Κεφαλονιά. Φέτος, πριν από μερικές εβδομάδες, παραλίγο να φουντώσει ολόκληρο το νησί.
1: Το πολύ ανησυχητικό είναι ότι συνεχίζονται αυτές οι συλλήψεις, άρα και τα περιστατικά είναι πολλά, με αυτό το εξαμελίας.
2: Ναι, αυτό το εξαμελίας, η αμέλεια αυτή όμως θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι αυτοί οι οποίοι ή δεν ενημερώνονται για τις ακραίες συνθήκες ή δεν θέλουν να ενημερωθούν ή γράφουν πάντα στα παλαιά τους υποδήματα. Και όταν έχεις ακραίες συνθήκες με συνεγερμό στο νούμερο 5, που σημαίνει ότι έχουμε 9 μποφόρ στην ακμή με ανέμους οι οποίοι τρέχουν στην ακμή τους με 110 χιλιόμετρα και θεωρείς πάρα πολύ καλό να κάνεις θερμές εργασίες με τροχό ή οξυγονοπόληση κοντά στο σπίτι σου ή στην εργασία σου που είναι κοντά σε περιαστικό δάσος και αυτές να τις κάνεις κοντά στα ξερόχορτα, τότε συζητούμε για άλλες περιπτώσεις. Αυτό δεν είναι δυνατόν να μην ονομάζεται και αμέλεια.
1: Ναι, συμφωνώ σε αυτό που λες.
2: Αλλά αντικοινωνική συμπεριφορά. Αυτό είναι αντικοινωνική συμπεριφορά. Είναι αντικοινωνική συμπεριφορά με νέα μποφόρ να ανάβεις τα κάρβουνα για να ψήσεις μπριζόλες, να κάτσεις να φας στην Ήπεθρο, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, εκεί αρχίζεις και αναρωτιέσαι και για την νοημοσύνη. Δηλαδή, τι εντολές μπορεί να δίνει ένας τέτοιος εγκέφαλος στο να ανάψεις το κάρβουνο στο δάσος. Και δεν σας το λέω τυχαίο αυτό, γιατί μέσα σε μια μισή εβδομάδα έχουμε 4 συλλήψεις. 4 συλλήψεις ανθρώπων οι οποίοι με 6, 7, 8 και 9 μποφόρ, γιατί ανάβει πιο εύκολα έτσι η φωτιά στο κάρβουνο, θεώρησαν πάρα πολύ σωστό να ψήσουν το κρεατάκι τους, να κάτσουν να το απολαύσουν με την παρέα τους και να πιούν τερδροσερές τους μπυρίτσες την ώρα που το δάσος τα έχει φουντώσει από αυτή την αμέλεια, η οποία όμως μπορεί να χαρακτηριστεί και ως άνθρωπος με νοημοσύνη, η οποία δεν συνάδει με την κοινή λογική.
1: Και μία από αυτές τις περιπτώσεις, Θεοδόση, ήταν στη Σταμάτα, που είναι μία περιοχή η οποία έχει κατακαεί, έχει δεινοπαθήσει, έχουν χαθεί περιουσίες, έχουν κινδυνεύσει ανθρώπινες ζωές.
2: Και το κάνει κάτοικο στη Σταμάτα. Αλλά
1: και το κάνει κάτοικο στη Σταμάτα.
0: Κάποιον το σπίτι δεν είναι δρόλιο.
1: Κάτοικος. Βγάζει και ψήνει.
2: Το κρέας του. Ναι, εννοείται. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια.
0: Τι να ξενιτευτεί ο άνθρωπος να πάει αλλού.
2: Δεν τον ακούμπησε. Και εφόσον δεν ακούμπησε το σπίτι του, θυμάμαι έναν παλιό μου καθηγητή στο Πανεπιστήμιο την δεκαετία του 80, ο οποίος τους Έλληνες, εμάς, τους Νεοέλληνες, αρνούνταν να τους ονομάσει πολίτες και τον ονόμαζε θηριώδη ιδιώτη. Με το σκεπτικό πιο ότι δεν τον ακουμπά το δημόσιο. Το που τον ενδιαφέρει είναι η προσωπική του ιδιοκτησία. Και εφόσον η προσωπική του ιδιοκτησία έχει μείνει αλόβητη από τη φωτιά, εγώ θα
0: δεν τρέχει τίποτα.
2: Ναι, από πάρω. Ακριβώς έτσι. Νομίζω ότι ο καθηγητής μου το είχε πει όλα.
0: Τελευταίο είναι ένα περιστατικό. Μάλλον είναι μια διάσταση, γιατί πλέον βλέπω και περιστατικά με ανήλικους. Δηλαδή, είχαμε πριν λίγες μέρες εκείνο το βίντεο που κυκλοφόρησε με τους τρεις ανήλικους στα Νοβρυλίσια, εκεί στην Πεντέλη, που κάνανε μια δοκιμή να δούνε πόσο γρήγορα, αν βάλουν φωτιά, θα μπορούσαν να τις σβήσουν. Και τώρα είχαμε στα Χανιά τη σύλληψη ενός 16χρονου στην περιοχή του Ακροτηρίου, ενώ υπήρχε προειδοποίηση για την περιοχή ότι βρισκόταν στην κατηγορία 4, άρα υπήρχε πολύ μεγάλος κίνδυνος. Έβαλε φωτιά και είπε μετά στους αστυνομικούς, έπαιζα με τα σπίρτα και ήθελα να δω πώς παίρνει φωτιά.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, παίρνει και με τους ανήλικους μία διάσταση.
2: Ακριβώς. Έχουμε να κάνουμε και με την άγνοια κινδύνου που υπάρχει σε αυτές τις ηλικίες. Στην περίπτωση εδώ στην Αττική, οι πιτσιρικάδες, να τους ονομάσω έτσι, βάλανε τη φωτιά σε κάτι χαρτοπετσέτες και στη συνέχεια το έσφυσαν με τα πόδια τους. Στην περίπτωση στην Κρήτη, ο έτερος πιτσιρικάς ήθελε να δει πως μπαίνει φωτιά και όπως έχει γίνει γνωστό πάλι ο ίδιος την έσβησε, αλλά ο καπνός φάνηκε και είχαμε την κινητοποίηση. Εδώ, ναι,
0: θέλω να πω ότι από όπου και να το πιάσουμε, Θεοδόση, κινδυνεύουμε.
2: Ναι, ναι, από όπου και να άμα το πιάσεις, αλλά πώς θα βάλεις τον 16χρονο με τον 70χρονο συνθαμάτα που βγήκε να ψήσει με.
0: Όχι, καμία σχέση. Εκείνος έπρεπε να έχει την εμπειρία και τη γνώση και να μην το συζητάμε.
2: Λοιπόν,
0: απλά λέω ότι επεκτηνόμαστε εδώ πέρα, έχουμε από όλες τις πλευρές, πρέπει να έχεις χίλια μάτια.
2: Ξέρετε, στην Πελοπόννησο έχουμε, προφανώς όμως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, έχουμε μια ωραία παροιμία που λέει «κατά μάνα, κατά κύρι, κατά γιο και νοικοκύρι». Γιατί όταν βλέπεις τον μπαμπά σου ή τον παππού σου να βγαίνει με τα εννέα από φόρνα ψήνει, δεν το θεωρείς και κακό. Και περπατώντας την ζωή σου και αποκτώντας εμπειρία, μάλλον θα το θεωρείς και πάρα πολύ δόκιμο όλο αυτό. Κατά συνέπεια, για τα πάντα.
0: Πολύ, πολύ προσοχή αυτό.
2: Η εκπαίδευσή μας, τι λαμβάνουμε από το σπίτι μας, τι λαμβάνουμε και συνέχεια από την κοινωνία.
0: Θεοδόση, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Θεοδόση.
2: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
1: Και πριν πάμε σε τίτλους, να πάμε σε περιβάλλον διαφημιστικό. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις. Στις 7:40, στις 11 και στις 2:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Jets. Από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με εξαπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σι Τζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Στην αριστοκρατική Λίμνη Γκάρντα, η Εύα και ο Λόρενς ετοιμάζονται να παντρευτούν. Ένας γάμος που όλοι περίμεναν, αλλά κανείς δεν περίμενε τον θάνατο. Οι καλεσμένοι παγιδεύονται στο νησί. Κανείς δεν μπορεί να φύγει και ένας δολοφόνος βρίσκεται ανάμεσά τους. Μετά τα bestseller «Ο μοιραίος διάπλους» και το φωνικό παιχνίδι, έρχεται η νέα καθηλωτική ιστορία μυστηρίου από τον μέτρο του suspense, Tom Hiddle. «Φόνος στη Λίμνη Γκάρντα», μετάφραση Άρης Φακιανάκης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε επαγγελματικό χώρο στο Καστράκι Φωκίδας. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, μέσα στην επιχείρηση υπάρχουν μπουκάλες οξυγονοκόλλησης. Για την κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σφραγίστηκε η πισίνα της επιχείρησης στην Πάρο, που το Σάββατο έχασε τη ζωή του από πνιγμό ένα τετράχρονο αγόρι. Λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια από το 2023. Περισσότερα στο real.gr. Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. Σε διαδοχικές επιχειρήσεις διάσωσης του λιμενικού εντοπίστηκαν σε λέμβους 210 άτομα.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Πάμε να ταξιδέψουμε λιγάκι.
1: Πού θα με πας αυτή τη φορά?
0: Πού να σε πάω τώρα? Θα σε πάω στην Ιθάκη. Ιόνιο, Ιόνιο. Θα σε πάω στην Ιθάκη. Στην υπέροχη, την καταπληκτική Ιθάκη. Θα μιλήσουμε για τους μνηστήρες. Άλλους μνηστήρες.
1: Ναι, όχι της Πινελόπης, να υποθέσω.
0: Όχι της Πινελόπης. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Διονύση Στανίτσα, τον δήμαρχο της Ιθάκης. Είπαμε να σας υποδεχθούμε κάπως μία μελωδικά, κύριε Στανίτσα.
2: Με υποδεχτήκατε φτιακά.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό σας μεσημέρι. Οι μνηστήρες λοιπόν είναι ένα ιθακίσιο μουσικό συγκρότημα που κρατά εδώ και αρκετές δεκαετίες, θα μας πείτε πόσες, αυτή την πολύ σπουδαία μουσική παράδοση που έχει το νησί σας.
2: Να σας πω μια μικρή ιστορία.
0: Ναι, βέβαια.
2: Και πρέπει να ήταν 1992-93 όταν οι μνηστήρες έκαναν την πρώτη τους συναυλία στην Ιθάκη. Και εγώ τότε σε ηλικία περίπου 15 χρονών ήμουν παράνομος ραδιοφωνίστας. Είχαμε ραδιοφωνικό σταθμό εδώ στο νησί, που μετέπειτα έγινε δημοτικός ραδιοφωνικός σταθμός, που μετέπειτα έγινε δημοτική τηλεόραση και μετά ήρθε η Δίτζια και τα έκοψε όλα. Τότε λοιπόν οι μνηστήρες κάνανε την πρώτη τους συναυλία στο γυμνάσιο της Ιθάκης, όπου με ένα τραβήξαμε περίπου στα 1000 μέτρα καλώδιο για να μεταδώσουμε ζωντανά τη συναυλία μέσα από το ραδιόφωνο. Κουτσά στραβά τα καταφέραμε με πολλά τζζζ και τα λοιπά. Όμως αυτή ήταν η αρχή για αυτό το συγκρότημα, το οποίο θέλω να σας πω ότι μέχρι και σήμερα που μιλάμε κρατάει ζωντανά τα παραδοσιακά πανηγύρια του νησιού. Και ειδικά τον Αύγουστο, που κάθε χωριό έχει το δικό του πανηγύρι, έρχονται πάρα πολλοί από όλη την Ελλάδα, γιατί δεν αλλοιώνεται ο ευθαγησιακός πολιτισμός, γιατί αυτά τα πανηγύρια έχουν από καντρίλες, έχουν από βάλες, από ταγκό.
1: Ναι, είναι διαφορετικά πανηγύρια από ό,τι καταλαβαίνουμε, γιατί όταν ακούει κανείς πανηγύρια, πάει το μυαλό του σε άλλο ήχο. Αλλά εδώ είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
2: Είναι τελείως διαφορετικά πανηγύρια και έχουν καταφέρει αυτά τα παιδιά να κρατήσουν όρθια όλα αυτά τα χρόνια τα πανηγύρια, γιατί καταλαβαίνετε μιλάμε από το 1992 και έχουμε φτάσει το 2026.
1: Άρα αυτό το συγκρότημα ανανεώνεται, έρχεται και νέο αίμα.
2: Ουσιαστικά έχει ανανεωθεί αυτό το συγκρότημα, ναι, δεν μπορεί όλα αυτά τα χρόνια να το
1: ίδιο. Γιατί είναι πολλά τα χρόνια, ναι.
2: Όμως το 80-70% παραμένει το ίδιο.
0: Τώρα εσείς πήρατε μία πρωτοβουλία για να προφυλαχθεί, να διαφυλαχθεί έτσι αυτή η παράδοση, η μουσική παράδοση της Ιθάκης. Ποια πρωτοβουλία είναι αυτή?
2: Κοιτάξτε, μετά από σκέψη που κάναμε με το συγκεκριμένο συγκρότημα, πήραμε την απόφαση να πάρουμε μία πρωτοβουλία, που η οποία πρωτοβουλία αυτή είχε παρθεί και στο παρελθόν και από άλλους εδώ συντοπίτες μας, όμως δεν είχε γίνει τόσο σωστά οργανωμένα και τόσο σωστά θεωρώ ηχογραφημένα, για να μπορέσουν να αποδοθούν όλα αυτά τα τραγούδια τα οποία υπάρχουν εδώ στο νησί και να μην χαθούν. Πήραμε λοιπόν αυτή την πρωτοβουλία με τους μνηστήρες και θα ξεκινήσουμε από τώρα την καταγραφή για να γίνει διάσωση όσο μπορούμε περισσότερων τραγουδιών. Το Μενεξέρεστη Ζουμπούλια που ακούσατε πριν υπήρχε σαν τραγούδι, όμως η πρώτη διασκευή είναι από τα παιδιά τα οποία τους μνηστήρες, τον Τάσο, τον Βαγγέλη, τον Δήμο, τον Μάκη, τον Ανδριανάτο, το Γιάννη, τον Γεωργουλάκη και όλους αυτούς, οι οποίοι το πέσανε τον Βαρβαρίγο, τώρα σας λέω ονόματα της ορχήστρας, τα οποία έρχονται και φεύγουν όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ναι.
2: Οι οποίοι έχουν δώσει το βάρος και θα μας βοηθήσουν αφιλοκερδώς για να γίνει αυτή η σημαντική δουλειά για μας.
0: Για πόσα τραγούδια μιλάμε, δηλαδή?
2: Μιλάμε για πολλά τραγούδια. Εδώ θα σας πω το εξής, ότι ο γιος μου, ο οποίος τώρα ετοιμάζεται για να σπουδάσει, να πάει για ιστορικός, από πρόχειρη ματιά που είχε κάνει στο ιστορικό αρχείο, έχει βρει πάνω από 40 τραγούδια τα οποία δεν τα γνωρίζουμε.
1: Εκτός από το Μενεξέδες και Ζουμπούλια που όλοι έχουμε ακούσει, έστω και παραλλαγή, άλλα τραγούδια που είναι ευρύτερα γνωστά.
2: Όχι, ευρύτερα γνωστά δεν είναι. Το Μενεξέδες και Ζουμπούλια είναι το γνωστό, το οποίο έχει παίξει και σε σύριαλ. Το έχουν απογειώσει. Εμείς όμως εδώ στην Ιθάκη έχουμε πάρα πολλά τραγούδια τα οποία τα χορεύουμε στα πανηγύρια και τα οποία πρέπει να διασωθούν. Και εδώ θέλω να πω ότι η Ιθάκη, μην ξεχνάτε ότι ήταν το πρώτο μεγάλο μουσικό και θεατρικό φεστιβάλ, ξεκίνησε από την Ιθάκη το 1975. Το οποίο τελικά εμείς έχουμε καταφέρει και επαναφέραμε το 2020 μόνο το θεατρικό φεστιβάλ, γιατί το μουσικό είναι πάρα πολύ δύσκολο και είναι και πάρα πολύ μεγάλα τα κόστη. Η Ιθάκη έχει ένα πολύ μεγάλο πολιτισμό που πρέπει να αναδείξει και γι' αυτό κιόλας βάλαμε στόχο και να προσπαθήσουμε και αυτό. Έχουμε πάρα πολλούς συγγραφείς, ποιητές εδώ στο νησί και σκοπός μας είναι όλα αυτά να τα αναδείξουμε. Μάλιστα παλιά είχε γίνει και από μια τάξη ενός σχολείου καταγραφή με βίντεο που πηγαίναν στα σπίτια και βάζανε τις γιαγιάδες και τις παππούδες να τραγουδούν ή να παγγέλουν τραγούδια τα οποία ήξεραν και τα οποία δεν είχαν διασωθεί και δεν έχουν διασωθεί ακόμα.
1: Τα νέα παιδιά δείχνουν ενδιαφέρον για τα πανηγύρια.
2: Βεβαίως. Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θέλω να σας πω ότι στα πανηγύρια, ειδικά τώρα που του Αυγούστου μιλάμε, αν το νησί πάνω έχει 10 με 12 χιλιάδες κόσμο, στα πανηγύρια θα βρείτε 2 με 3 και 4 χιλιάδες κόσμο.
1: Εντυπωσιακό ακούγεται.
0: Ναι, είναι εντυπωσιακό.
2: Και να ξέρετε ότι για να γίνει ένα πανηγύρι σε ένα νησί από έναν όμιλο χρειάζονται πάρα πολλοί εθελοντές να δουλεύουν πάρα πολλές μέρες. Εντάξει, μην σας νομίζετε ότι το κέρδος είναι μεγάλο. Πιο πολλοί οι όμιλοι των χωριών το κάνουν για να διασωθούν αυτά τα πανηγύρια τα οποία δίνουν ζωή στα νησιά μας.
0: Δηλαδή εκεί στην Ιθάκη τώρα, αν έρθουμε σε ένα πανηγύρι, θα δούμε να χορεύουν βάλς.
2: Αν ξέρεις, γιατί εγώ δεν ξέρω πολύ καλά, σίγουρα θα χορεύουν μαζί. Θα δείτε να χορεύουν βάλες, θα δείτε να χορεύουν καντρίλες, θα δείτε να χορεύουν χορούς, τους οποίους, κοιτάξτε, το κάθε μέρος έχει το δικό του. Εμένα η γυναίκα μου είναι από την Αγία Λάρισσας, εκεί έχουν μόνιμα τα κλαρίνα. Εμείς εδώ έχουμε το αρκοντεόν, έχουμε την κιθάρα, έχουμε και το κλαρίνο, αλλά έχουμε...
1: Ναι, αλλά χορεύει και ο κόσμος, αυτό είναι το θέμα, ότι ξέρει και τους χορούς.
2: Χορεύει, ναι, εννοείται. Και μάλιστα εδώ, για να ξέρετε, έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο χορευτικό συγκρότημα παραδοσιακών χωρών, που απαρτίζεται αυτή τη στιγμή από 220 μαθητές.
1: Σε
2: ένα νησί
1: πολύ μεγάλο νούμερο
2: κατοίκων. Έχουμε φιλαρμονική με 70.000, με 70 μαθητές. Έχουμε δύο θεατρικά σωματεία. Έχουμε θεατρική ομάδα. Έχουμε παιδική θεατρική ομάδα. Έχουμε δημοτική χοροδία, δημοτική μαντολινάτα.
1: Ο τουρισμός φέτος, Δήμαρχε, πώς πηγαίνει?
2: Κοιτάξτε, πάει πάρα πολύ καλά σε σχέση με πέρσι. Έχει μια ανωδική πορεία. Εμείς, και να ξέρετε, η Ιθάκη δεν έχει υπερτουρισμό.
1: Ναι.
2: Η Ιθάκη όλα αυτά τα χρόνια, και ειδικά τα τελευταία χρόνια, εμείς ως Δημοτική Αρχή, ο στόχος μας ήταν η επέκταση του τουρισμού από τον Απρίλιο μέχρι και τον Οκτώβριο. Αυτό το έχουμε καταφέρει. Όμως η Ιθάκη έχει καταφέρει να μην έχει υπερτουρισμό και να μην χτυπάει κόκκινο.
1: Τώρα είσαστε έτοιμοι να υποδεχτείτε τη μάζα των τουριστών που θα έρθει μετά την ταινία του Νόλαν?
2: Τη μάζα των... κοιτάξτε, μάζα δεν μπορούμε εμείς να υποδεχτούμε. Και δεν θα έρθει μάζα. Όπως έχω πει πολλές φορές, η ταινία του Νόλαν είναι μια πολύ μεγάλη διαφήμιση για την Ιθάκη, για την Ελλάδα. Όμως θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει μάζα. Θέλω να ξέρετε ότι η Ιθάκη έχει... κάθε χρόνο έχει τουρισμό, ποιοτικό τουρισμό, ο οποίος ποιοτικός τουρισμός δεν είναι ο τουρισμός ο οποίος είναι πλούσιος. Για μας ο ποιοτικός τουρισμός είναι αυτός που έρχεται και σέβεται το μέρος που κάνει διακοπές. Εμείς αυτόν τον κόσμο αυτόν τον κόσμο ζητάμε, και βέβαια σαν νησί, ναι, θα είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τον κόσμο που θέλει να έρθει, και γι' αυτό κιόλας ο Δήμος εδώ και χρόνια έχει κάνει υποδομές. Όπως έχουμε καταφέρει σαν νησί να είμαστε από τα λίγα νησιά στην Ελλάδα που έχουμε 24 ώρες 24ωρο υδροδότηση, που ξέρετε, ναι, πολύ σημαντικό, ναι, για ένα νησί. Θεωρούμαστε από τα πιο καθαρά νησιά της Ελλάδος όσον αφορά το θέμα της καθαριότητας. Κάνουμε έργα υποδομών, αυτή τη στιγμή ξεκινάμε βιολογικό καθαρισμό που δεν είχε το νησί. Τα λιμάνια μας, φτιάχνουμε ένα σύγχρονο ψηφιακό οδυσσιακό κέντρο, όπου εκεί θα υπάρχει ψηφιακή αναπαράσταση Οδύσσιας και θα γίνονται και όλα τα οδυσσιακά συνέδρια που κάνουμε κάθε χρόνο εδώ στο νησί. Και μάλιστα με το Υπουργείο Εσωτερικών, με μια πολύ μεγάλη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών, ένα παλιό οικοτροφείο. Ξεκινάμε τώρα την δημοπράτηση του έργου, όπου είναι 1000 τετραγωνικά, είναι δύο όροφοι των 500 τετραγωνικών, όπου πάνω όροφος θα γίνει, θα φτιαχτούν 19 διαμερίσματα, τα οποία θα δίνονται σε δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι έρχονται στο νησί, γιατροί, καθηγητές κτλ. Το κάτω χώρο θα γίνει για τις πολιτικές ανάγκες του Δήμου. Και ανοιχτός έξω, γιατί μιλάμε, είναι ένα εμβληματικό κτίριο το οποίο θα διασωθεί. Έχει ένα θαυμάσιο κήπο, όπου εκεί θα γίνει ένα ανοιχτό κήποθέατρο για τις εκδηλώσεις του Δήμου.
0: Και μια και μιλάμε για τις υποδομές, κύριε Δήμαρχε, το προηγούμενο διάστημα υπήρχαν αναφορές για ελλείψεις στο κέντρο υγείας του νησιού. Πώς πάνε τα πράγματα ως προς αυτό?
2: Κοιτάξτε, υπήρχε αναφορά για έλλειψη παιδίατρου στο κέντρο υγείας. Η έλλειψη αυτή, θέλω να σας πω ότι χθες ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός. Ήδη ξέρουμε ότι μία παιδίατρος έχει δηλώσει για να καλύψει τη θέση. Περιμένουμε να βγουν τα αποτελέσματα και αν να πάνε καλά, από τις 5 Σεπτεμβρίου και μετά το κέντρο υγείας θα έχει μόνιμο παιδίατρο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα το κέντρο υγείας αυτή τη στιγμή έχει 2 καρδιολόγους, έχει 1 παθολόγο, έχει 5 αγροτικούς γιατρούς, έχει 1 οδοντίατρο, έχουμε ψηφιακό ακτινολογικό κέντρο.
1: Άρα οι υπόλοιπες ανάγκες καλύπτονται. Μόνο παιδίατρος είναι η εκκρεμότητα.
2: Μόνο παιδίατρος είναι η σημαντική εκκρεμότητα, την οποία μέχρι 5 Σεπτεμβρίου mm-hmm. θα ξέρουμε το όνομα του παιδίατρου που θα καλύψει τη θέση.
0: Πόσα παιδάκια έχετε στο νησί?
2: Κοιτάξτε, σύνολο γύρω στα 350 παιδάκια.
1: Μάλιστα. Μεγάλος αριθμός. Κύριε Δήμαρχε, εγώ εύχομαι, επειδή έχω επισκεφτεί τα προηγούμενα χρόνια το νησί και έχω περάσει καταπληκτικά, να κρατήσετε τον χαρακτήρα αυτού του νησιού. Γιατί εμένα μου άρεσε πάρα πολύ που απαντήσατε ότι εμείς δεν θέλουμε μάζα τουριστών, ούτε και είμαστε έτοιμοι, mm-hmm. ούτε και θα υποδεχθούμε μάζα τουριστών. Ναι. Διότι στο παρελθόν έχουμε δει και αλλού να γυρίζονται ταινίες. Μαμά Μία, Σκόπελο, Σκιάθο, mm-hmm. έγινε ένα χαμό. Αλλά κάθε νησί έχει τον δικό του χαρακτήρα και το θετικό και το καλό θα είναι να καταφέρετε κι εσείς να κρατήσετε το δικό σας χαρακτήρα. Λοιπόν.
0: Να σας αποχαιρετήσουμε μουσικά.
1: Έτσι όπως σας υποδεχθήκαμε.
0: Και καλή συνέχεια καλοκαιριού. Γεια σας.
2: Γεια σας, είστε καλά.

0: Κωστάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες, βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
0: Τότε

0: νόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
2: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
1: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
2: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
3: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, είναι σαφές ότι όσο προχωράμε προς το μεσημέρο απόγευμα, mm-hmm. τέλος πάντων γιατί είμαστε ήδη 2 παρά 8 λεπτά, αρχίζει λίγο και η πείνα κάνει την κατάσταση πιο δύσκολη.
1: Αισθητή την παρουσία της, θα έλεγα, ναι.
0: Και το πρόβλημα είναι ότι εδώ δεν έχει μαγειρέψει καμία από τις δυο μας.
1: Όχι, δεν έχω μαγειρέψει, ήμασταν πρόκοπες σήμερα.
0: Ναι, είμαστε και από αυτό είμαστε, και άλλα είμαστε, αλλά τέλος πάντων είμαστε και από αυτό. Κάποιος μας αποκάλεσε σε κάποιο μήνυμα τα ανάποδες, επειδή είπαμε ότι ανάποδα ξεκινάμε τις εκπομπές.
1: Ναι.
0: Είμαστε και ανάποδες, είμαστε και ανεπρόκοπες. Γιατί δεν έχουμε χρόνο και δεν.
1: Ναι,
0: ό,τι θες. Ό,τι είναι από α, στερητικό, δεν σε βάλω τον μπροστά. Και πέφτουν οι ιδέες εδώ πέρα τώρα, τι θα μαγειρέψουμε και.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, εσύ έχεις μια ελπίδα, Ελένη.
1: Έχω μια ελπίδα, έχω και μια προοπτική.
0: Ναι.
1: Ένα πλάνο το έχω.
0: Ναι. Κάποιος, αν έχει φροντίσει να βγάλει το κοτόπουλο από την κατάψυξη, κάτι μπορεί να γίνει.
1: Μπορεί.
0: Εγώ δεν έχω πλάνο. Πρέπει να μαγειρέψω κάτι σε λαδερό σήμερα. Mm. Ποιος θα το φάει στο σπίτι, δεν ξέρω. Μάλλον μόνη μου θα καταλήξω να το τρώω, τέλος πάντων.
1: Θα κάνεις το καθήκον σου, το χρέος.
0: Ναι. Αυτό λέω πάντα. Αυτό. Ότι κάνω το καθήκον μου για να ακολουθώ μια έτσι υποτυπωδώ στη μεσογειακή διατροφή. Τώρα, αν οι άλλοι δεν τρώνε και πάνε και τρώνε σάντουιτς, τόστ και αυγά.
1: Στα κρυφά μερικές φορές κιόλας, έτσι.
0: Ωραία, στα φανερά το κάνουν, αυτό το πρόβλημα. Ναι.
1: Στα μούτρα σου μπροστά, Ελισάβετ μου.
0: Ναι. Την επόμενη ώρα θα μιλήσουμε για διατροφή. Δεν τα λέμε όλα αυτά τυχαία τώρα. Θα μιλήσουμε για τη διατροφή του καλοκαιριού. Αλλά τέλος πάντων, μέχρι τότε χρωστάω από την πρώτη ώρα που έλεγα. Που λέγαμε για την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων κτλ. Και αναφερθήκαμε και στον Νίκο Γκάλη. Ο Νίκος Γκάλης δεν μιλάει συχνά. Το έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε κάθε του παρέμβαση έχει και μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Και με αφορμή τη ρατσιστική επίθεση που λέγαμε χθες ότι έχει δεχθεί το τελευταίο διάστημα η αθλήτρια της Εθνικής Κορασίδων, η Λίζα Ιτόγια, πήρε θέση ο Νίκος Γκάλης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έστειλε ένα ενωτικό μήνυμα ουσιαστικά και στην ανάρτησή του ξεκαθαρίζει πως τα μόνα χρώματα που υπάρχουν είναι αυτά της Εθνικής Ελλάδας. Στηρίζουμε, λέει, τα κορίτσια και τα αγόρια που υδρώνουν τα γαλανόλευκα, τα μόνα χρώματα που υπάρχουν για τις εθνικές μας ομάδες. Και μάλιστα στην ανάρτησή του περιέχει και φωτογραφίες με τον Γιώργο Μοναμά, αθλητή που αγωνίζεται με τα γαλανόλευκα στην Εθνική Παιδών. Δεν μιλάει συχνά, αλλά όταν μιλάει κάνει μια παρέμβαση με δύο γραμμές ανάρτηση, έτσι για να βάλει και τα πράγματα λίγο στη θέση.
1: Ναι, και καλό είναι ειδικά τους ανθρώπους που δεν μιλάνε συχνά, αυτοί που πρέπει να τους ακούνε, να τους ακούνε.
0: Και ανθρώπους του χώρου που έχουν περάσει και έχουν δει τα μάτια τους και αν έχουν δει.

0: Λίγο πριν τις 2 λοιπόν, ας μεταφερθούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θες περισσότερο καλοκαίρι ή θες Sea Jets? Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20 το πρωί, στις 11 και στις 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Sea Jets. Από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Και βέβαια η νέα εφαρμογή του real.gr φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις, ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8, επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα, ενημερωθείτε για τον καιρό και διαβάστε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Γρήγορη, σύγχρονη και δωρεάν, η εφαρμογή είναι τώρα διαθέσιμη για iOS και Android. Έχουμε προτάσεις προκλήσεις εδώ πέρα με βάση το μεσημεριανό φαγητό. Βάζω τα αυγά, τις ντομάτες και το λάδι από μάνι. Βάζετε τα καγιανά.
0: Έτοιμη, ναι. Με τη μία.
1: Η απάντηση είναι ναι.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μπριζόλες χοιρινές ή λουκάνικα χωριάτικα μόνο 5,90 το κιλό. Μπιφτέκια, σουτζουκάκια ανάμεικτα ή μπιφτέκια κοτόπουλου μόνο 6,90 το κιλό. Κρέτα Φάρμς, λουκάνικα και κατεψυγμένα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
6: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: περισσότερο από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
3: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε εξέλιξη είναι φωτιά σε επαγγελματικό χώρο στο Καστράκι Φωκίδας. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, μέσα στην επιχείρηση υπάρχουν μπουκάλες οξυγονοκόλλησης. Για την κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε μέγιστη επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών μπουκάλες οξυγονοκόλλησης. Για την κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές

0: δηλώθηκαν 45 νέα περιστατικά, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 110 από την αρχή της περίοδου του 2026 μέχρι και χθες. Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. Σε διαδοχικές επιχειρήσεις διάσωσης του λιμενικού, τις τελευταίες ώρες εντοπίστηκαν σε ελέγχους συνολικά 210 άτομα. Νέα κλιμάκωση στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Η Μόσχα ανακοίνωσε κατάληψη οικισμού στην περιφέρεια του Ντονέτσκ και το Κίεβο ότι έπληξε πετρελαϊκή εγκατάσταση βαθιά στο ρωσικό έδαφος. Αρχίζει αύριο η διαδικασία υποβολής δηλώσεων προτίμησης περιοχών για τους αναπληρωτές και ορομίσθιους εκπαιδευτικούς.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Αλλαγή δεδομένων στον ΠΑΟΚ εν όψη του απόψινου αγώνα με την Άντερλεχτ για το Europa League. Ο Γιάννης Κωνσταντελιάς ταξιδεύει σήμερα για τις Βρυξέλλες για να είναι στη διαθέση του προπονητή του. Δεν είχε ακολουθήσει την αποστολή λόγω οικογενειακού προβλήματος. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος με νεφώσεις και τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Ήπειρο, άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: 7 λεπτά μετά τις 2 και η πίνα-πίνα. Έχω να σου πω.
1: Αυτό θα χειροτερεύει. Και μάλιστα με τα θέματα που ψάχνουμε για να αναδείξουμε και αύριο και τα λοιπά, καταλαβαίνεις ότι αυτό χειροτερεύει.
0: Ναι.
1: Έτσι μπαίνουν ιδέες στο μυαλό, λοιπόν, καλύτερα να τις βγάλουμε.
0: Μας λέει εδώ πέρα ο κύριος Αλέξανδρος, λέει, μας ανοίξατε την όρεξη, αλλά είναι και περίοδος νηστείας.
1: Δίκιο έχει.
0: Ναι, μετά τις 16 του μηνός, αυγά με ντομάτες. Αν θέλετε, σας έχω συνταγή για λουβί με κολοκούι.
1: Είναι αυτό καλά.
0: Είναι φασολάκι αμπελοφάσουλα. Πολύ μου αρέσει τα
1: πολύ ωραίο.
0: Με κολοκυθάκι και πατατούλα. Βράζει το φασολάκι, την πατάτα και το κολοκύθι και προσθέτει στο πιάτο λεμόνι, αλάτι και λαδάκι. Όταν το φτιάξετε, με ευχαριστείτε μετέπειτα για το πιο γευστικό καλοκαιρινό πιάτο. Καλύτερο από μπάμιες. Σίγουρα καλύτερο από μπάμιες. Για μένα
1: δεν το
0: τουλάχιστον.
1: Συζητάω.
0: Ναι. Ειδικά αν είσαι λάτρης του λεμονιού και της υγιεινής διατροφής.
1: Τώρα το πρόβλημα, κύριε Αλέξανδρε, είναι ότι εμείς δεν είναι μόνο ότι πεινάμε, είναι ότι δεν έχουμε γυρέψει κιόλας. Και καλά είναι, όλα αυτά.
0: Είναι μια δύσκολη μέρα.
1: Ναι, αλλά κάποιος πρέπει να τα έχει έτοιμα κιόλας. Οπότε αυτό δεν υπάρχει το σκηνικό και δεν υπάρχει αυτή η προοπτική.
0: Είπε πάντως αυτό για την υγιεινή διατροφή και θα έλεγα να το πιάσουμε αυτό το θέμα της υγιεινής διατροφής.
1: Θα το πιάσουμε σε λίγο. Θα έχουμε μαζί μας την κλινική διαιτολόγο, την κυρία Γεωργία Καπόλη, να μας δώσει κάποιες συμβουλές. Γιατί όλο και πιο συχνά το καλοκαίρι ακούς και λέει ο κόσμος, θα φάω μια σαλάτα, θα φάω και κάνα δύο φρούτα μετά και είμαι εντάξει, έκανα υγιεινή διατροφή.
0: Ναι.
1: Βέβαια η σαλάτα που έχει κάνει στο μυαλό του είναι σαλάτα με τα όλα της,
0: ναι.
1: Έτσι, και
0: ναι,
1: με δύο δάχτυλα λάδι στη βάση.
0: Και με ψωμί.
1: Και
0: φρέσκο.
1: Με ψωμί για να κάνεις και παπάρα μετά να το βουτήξεις.
0: Λαχταριστό ψωμάκι.
1: Έτσι. Με ένα κομμάτι φέτα το οποίο είναι 200 γραμμάρια, ξέρω εγώ από πάνω.
0: Θα βάλεις φέτα τώρα στη σαλάτα.
1: Άλλη μόνο τώρα. Και μετά όταν λέει ο άλλος θα φάω και κάνα δυο φρούτα, δεν εννοεί θα φάω ένα μήλο, ένα χλάδι ή ένα ροδάκινο κτλ. Εννοεί ότι έκοψα τρεις φέτες καρπούζι.
0: Ναι.
1: Και μετά λέει γιατί έχω φουσκώσει, βρε παιδί μου. Μια σαλάτα και ένα φρούτο έφαγα.
0: Ναι. Εγώ επίσης ξέρω κάποιους οι οποίοι λένε ότι θα φάμε τα θαλασσινά μας και αυτά. Πάνε μετά, κάνουν τις εξετάσεις για χοληστερίνη.
1: Ναι. Δεν είναι καλές.
0: Στον ουρανό. Στον ουρανό. Με
1: γιατί
0: αυτά τα θαλασσινά, τα οστρακοειδή.
1: Ναι,
0: και όλα
1: αλλά άμα δεν τα φας και το πότε θα τα φας.
0: Δεν ξέρω, καταπιέζομαι πάρα πολύ. Εγώ θέλω μια ελευθερία στο φαγητό, η αλήθεια.
1: Και
0: είναι.
1: Εγώ τη θέλω, αλλά πού να τη βρω.

0: Επίσης υπάρχει άποψη ότι επειδή είναι καλοκαίρι και κάνει ζέστη, ότι λειτουργεί, λέει, καλύτερα, λένε κάποιοι, ο μεταβολισμός μας.
1: Στη ζέστη.
0: Δηλαδή, ναι,
1: όχι στο
0: κρύο. Υδρώνεις, άρα αποβάλεις, χάνεις κτλ. Και σου λέει άλλος, αφού έχασα, ναι, κουράστηκα, ίδρωσα, κάτι να φάω για να πληρώσω.
1: Δεν μπορούμε να ζούμε με κενά σε αυτή τη
0: λοιπόν,
1: ζωή.
0: Λοιπόν, ναι, υπάρχουν αυτά, μπορεί να είναι όλα στο μυαλό μας και να είναι όλα μύθοι.
1: Να ρωτήσουμε, τον ειδικό, την κυρία Γεωργία Καπόλη, κλινική διαιτολόγο. Καλό μεσημέρι, κυρία Καπόλη.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Εμείς
0: λοιπόν, εδώ εμείς ξεκινήσαμε γιατί έχει έρθει και η ώρα της πείνας, είναι η αλήθεια. στο μυαλό, δεχόμαστε εδώ και προτάσεις και συνταγές, ναι, και τα σχετικά. Και στο μυαλό μας είναι αυτό που λέμε συνήθως, κάνει πάρα πολύ ζέστη, εντάξει, θα φάω κάτι ελαφρύ. Θα φτιάξω μια σαλάτα και θα φάω και κάνα δύο φρούτα και όλα καλά. Αλλά η σαλάτα που έχω φτιάξει έχει γύρω στα 300 γραμμάρια φέτα πάνω, έχει δύο δάχτυλα λάδι βέβαια για να κάνω και τις αντίστοιχες βούτες μέσα, και μετά θα φάω ένα φρουτάκι, το ένα φρουτάκι είναι 2-3 φέτες καρπούζι ή πεπόνι ενδεχομένως, αλλά μετά λέμε φούσκωσα, γιατί φούσκωσα?
2: Η αλήθεια είναι ότι σε όλα χρειάζεται μέτρο και ιδιαίτερα στα φρούτα και στα λαχανικά είναι σημαντικό να είμαστε προσεκτικοί και εκεί μερικές φορές στις ποσότητες λόγω των αυξημένων φυτικών ινών που έχουν, οι οποίες λόγω του ότι διωγγώνονται στο στομάχι και στο έντερό μας προκαλούν αυτό το έντονο φούσκωμα. Επίσης, όταν η σαλάτα δεν είναι μόνο λαχανικά, αλλά έχει και πολύ τυρί, ελιές, πιπεριά, κρεμμύδι, αυτά είναι επίσης τρόφιμα τα οποία έχουν έξτρα φυτικές ίνες, οι οποίες πάλι μας δημιουργούν αυτό το φούσκωμα. Και μην ξεχνάμε βέβαια ότι ο τυρί που μπορεί να βάλουμε μέσα στη σαλάτα έχει και πολλές θερμίδες αλλά και πολύ αλάτι. Mm. Το οποίο αλάτι, ιδιαίτερα τώρα με την ζέστη, είναι κάτι το οποίο μας απρίζει, μας κάνει κατακράτηση. Οπότε αντί να φάμε κάτι το οποίο θα μας δροσίσει και θα μας ελαφρύνει με τις τόσο υψηλές θερμοκρασίες, έχει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα, να μας κάνει πρίξιμο φούσκωμα και να μας αφήνει μια δυσάρεστη αίσθηση.
1: Κυρία Καπόλη, η ελληνική διατροφή και αυτή που συναντάμε και στα νησιά στις διακοπές μας, νομίζω ότι έχει μία σοφία, δηλαδή βάζουν το κρέας μαζί με τα λαχανικά, το μαγειρεύουν μαζί, κάνουν κάποιους συνδυασμούς, οι οποίοι θεωρώ ότι είναι αρκετά υγιεινοί και ίσως εμείς στην καθημερινή κουζίνα μας δεν τους ακολουθούμε και πολύ.
2: Ισχύει πράγματι κάτι τέτοιο, το ότι ο τρόπος με τον οποίο μαγειρεύονται όλα τα τρόφιμα δεν είναι τυχαίος. Για παράδειγμα, όταν συνδυάζουμε τα λαχανικά με το κρέας, γίνεται για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι οι φυτικές ίνες που υπάρχουν μέσα στα λαχανικά βοηθάνε στο να μην παίρνουμε όλο το λίπος από το κρέας, δηλαδή μειώνουν την απορρόφηση του διατροφικού λίπους. Και το δεύτερο είναι ότι τα περισσότερα λαχανικά τα οποία βάζουμε στο κρέας έχουν βιταμίνη C, η οποία βοηθάει στην απορρόφηση του σιδήρου που έχει το κρέας. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να μην τρώμε σχετικό κρέας, αλλά να το συνοδεύουμε με λαχανικά.
0: Βέβαια, καλοκαίρι σημαίνει, όπως έλεγε και η Ελένη πριν, να είσαι σε ταβερνάκι, σημαίνει και θαλασσινά, εκτός από το ψαράκι το ψητό, με γαριδούλες, καλαμαράκια, τηγάνι, αρκετό.
2: Κοιτάξτε να δείτε, όλα θα τα φάμε, η ισορροπημένη διατροφή έχει απ' όλα, το θέμα είναι πόσο θα κάνουμε κάτι. Για παράδειγμα, στην ταβέρνα καλό είναι να μην πάρουμε όλους τους τηγανιτούς μεζέδες, αλλά να κάνουμε ένα συνδυασμό τηγανιτού, ψητού, βραστού, δηλαδή μπορούμε να πάρουμε ένα χταπόδι βραστό λαδόξιδο, μπορούμε να πάρουμε ένα καλαμάρι ψητό, μπορούμε να πάρουμε τηγανιτό γάβρο για παράδειγμα, και πάντα όλα αυτά να τα συνοδεύουμε με σαλάτα, για το λόγο που είπαμε πριν, ότι είναι κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει να φάμε μικρότερη ποσότητα από το φαγητό, γιατί θα μας χορτάσει και βοηθάει και στο να μειωθεί το λίπος το οποίο παίρνουμε από τις τροφές. Και βέβαια κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε υπόψη μας είναι ότι όταν τρώμε κάτι το οποίο έχει πολύ λίπος ή πολύ αλάτι, είναι καλό ταυτόχρονα να πίνουμε και νερό, γιατί το βοηθάει και στην καλύτερη πέψη, αλλά και στο να μειώσουμε την ποσότητα που τρώμε. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι αυτό που είπε και η κυρία Σαλαμάρα πριν, ότι λίγο κρασί, λίγο θάλασσα για το αγόρι μου ή χωρίς το αγόρι μου, με οτιδήποτε. Όταν πίνουμε αλκοόλ, είναι πολύ σημαντικό για κάθε ποτήρι αλκοόλ να πίνουμε ένα ποτήρι νερό, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να αποβάλουμε πιο γρήγορα το αλκοόλ από το σώμα μας, που είναι πολύ σημαντικό, έτσι ώστε να μην μας πιάσουν και στα αλκοτές.
0: Άρα, για κάθε ποτήρι αλκοόλ και ένα ποτήρι νερό, λέτε.
2: Βέβαια, εννοείται. Εννοείται. Είναι πολύ βασικό αυτό. Αν θέλουμε να προσέξουμε και τις θερμίδες τις οποίες προσλαμβάνουμε, είναι σημαντικό να έχουμε στο μυαλό μας ότι η μπύρα χωρίς αλκοόλ έχει τις μισές θερμίδες από την κανονική μπύρα. Το κρασί και η μπύρα έχουν τις λιγότερες θερμίδες συγκριτικά με τα υπόλοιπα αλκοολούχα ποτά. Οπότε αυτές οι δύο επιλογές είναι καλύτερες για αυτό το διάστημα που οι περισσότεροι θα βρεθούμε πολύ μεγαλύτερο διάστημα έξω, θα θέλουμε να πιούμε ένα ποτό παραπάνω, οπότε η μπύρα και το κρασί είναι οι καλύτερες επιλογές.
1: Κυρία Καπούλη, αυτό που το τελευταίο διάστημα προβάλλεται κυρίως από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι αυτά τα λεγόμενα superfoods.
2: Μάλιστα.
1: Και η απορία μου εμένα είναι αν όλα και πώς από αυτά είναι πραγματικά σούπερ τροφές ή είναι έτσι ένα κάτι που προβάλλεται επικοινωνιακά προς τα έξω ως καταπληκτικό και φοβερό και υπάρχουν πιο απλές τροφές οι οποίες έχουν τις ιδιότητες αυτές.
2: Η αλήθεια είναι ότι η ελληνική κουζίνα, η ελληνική μεσογειακή κουζίνα είναι όλη γεμάτη superfoods. Τι ορίζεται ο superfood? Ορίζεται το τρόφιμο το οποίο έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε θρεπτικές ουσίες, σε βιταμίνες, σε μέταλλα, σε ιχνοστοιχεία, τα οποία μπορεί να έχουν αντιοξειδωτική, αντιφλεγμονώδη δράση. Οπότε ναι, στην ελληνική κουζίνα υπάρχουν πάρα πολλά superfoods. Ας πούμε τα καλοκαιρινά superfoods είναι όλα τα φρούτα και τα λαχανικά. Δηλαδή η ντομάτα έχει το λικοπένιο που είναι ένα αντιοξειδωτικό το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη προστασία και στα καρδιαγγειακά, αλλά είναι το top αντιοξειδωτικό για το ουροποιητικό σύστημα των αντρών και για την πρόληψη του καρκίνου του προστάτη. Η πράσινη πιπεριά έχει πάρα πολύ βιταμίνη C. Η βιταμίνη C που υπάρχει στην πράσινη πιπεριά είναι μεγαλύτερη σε περιεκτικότητα συγκριτικά με τα πορτοκάλια. Είναι ένα superfood η πιπεριά. Το κρεμμύδι που βάζουμε επίσης στη χωριάτικη σαλάτα έχει φλαβονοειδή. Δηλαδή, εκτός ότι μπορεί να κλάψει λίγο τα ματάκια μας, βοηθάει πάρα πολύ στην καλή λειτουργία των αρτηριών, στις φλέβες, σε όλα τα καρδιαγγειακά. Οι ελιές που βάζουμε στην σαλάτα, οι μαύρες ελιές έχουν βιταμίνη εύσιλον, έχουν πολυφενόλες, τοκοφερόλες, ουσίες με αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση που βοηθάνε και στη λειτουργία της καρδιάς και στην πρόληψη της φλεγμονής. Οπότε ό,τι σχετίζεται.
0: Άρα περιγράψατε τη χωριάτικη σαλάτα σαν ουσιαστικά ένα superfood. Δηλαδή με πάρα πολλές βιταμίνες και ουσίες χρήσιμες. Εγώ τώρα θα ρωτούσα, αν φτιάχνατε το ιδανικό γεύμα για αυτή την εποχή, με τη ζέστη, με τις θερμοκρασίες που έχουμε και τα σχετικά, ποιο θα ήταν αυτό, τι θα περιλάμβανε?
2: Χόρτα βραστά ή βραστά κολοκυθάκια ή χωριάτικη σαλάτα, μαζί με καλαμάρι χταπόδι ψητό, σαρδέλα ψητή. Αυτά θα ήθελα να υπάρχουν περισσότερο και πιο συχνά στην καθημερινότητά μου. Και πολλά φρούτα και λαχανικά, πολύ καρπούζι. Το καρπούζι που έχει κατηγορηθεί τόσο πολύ, θα σας πω ότι έχει λιγότερα σάκχαρα από το μήλο, γιατί είναι 95% νερό. Και έχει και πάρα πολύ διουρητική δράση, οπότε βοηθάει στο να διώξουμε το πρίξιμο και την κατακράτηση που μπορεί να κάνουμε τους καλοκαιρινούς μήνες. Οπότε μετά το φαγητό μας μπορούμε να φάμε και λίγο καρπούζι. Και ίσα ίσα που όταν τρώμε το φρούτο μετά το φαγητό και χορταίνουμε περισσότερο και μειώνεται η επιθυμία για γλυκό που μπορεί να έχουμε μετά το φαγητό από αυτό το διάστημα με τη τόση δόση που κάνουμε όταν τρώμε, θέλουμε να φάμε ένα φαγωτό.
0: Ναι.
2: Αντί για φαγωτό μπορούμε να φάμε
0: ας φάμε μια φέτα καρπούζι.
1: Καλά, ναι. Τώρα δεν είναι το ίδιο πάντως, να πω εγώ. Δεν είναι το ίδιο τώρα.
2: Το ξέρω, αλλά χρειάζεται να τα λέμε όλα.
1: Σωστά.
0: Αν φάμε μια φέτα καρπούζι, λοιπόν, μπορεί να μειωθεί η διάθεση για παγωτό. Ναι. Ή μπορεί να φάμε και ένα παγωτό αργότερα.
1: Ναι, σωστά. Ναι. Κάνω, μην το αποκλείουμε.
2: Το άλλο το μυστικό, κάτι το οποίο συνηθίζω να λέω στα άτομα τα οποία παρακολουθώ διατροφικά, είναι ότι κάντε την ατασταλία με κάτι το οποίο είναι πολύ υγιεινό για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι μέσα στα αγωγικά όλα τα τρόφιμα, τα υγιεινά, όπως είναι τα φρούτα, τα λαχανικά, έχουν αυτές τις θετικές ίνες οι οποίες βοηθάνε στο να τρώμε λιγότερο. Άρα, αν φάμε ένα φρούτο και ένα γλυκό, θα φάμε λιγότερο και θα χορτάσουμε πιο έντονα τη γλύκα μας, έτσι. Και με αυτόν τον τρόπο δεν πηγαίνει το μυαλό μας μόνο στο παγωτό. Χρειάζεται με κάτι πάντα να το συνδυάζουμε.
0: Μα τι ατασταλία είναι αυτή άμα την κάνουμε με υγιεινές τροφές? Δεν είναι ατασταλία, δηλαδή αναιρείται και η λέξη η ίδια.
2: Χαλάει τη γλυκά της ατασταλίας.
0: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή αν κάνεις μια... Ναι, αν ναι, κάνεις μια αμαρτία, να είναι γλυκιά η αμαρτία, να την ευχαριστηθείς, ας πούμε, να, και, και να έχει το νόημα της λέξης, ξέρω εγώ.
2: Εντάξει, πιείτε τουλάχιστον λίγο νερό μαζί.
1: Εντάξει, θα το δεχτούμε αυτό.
0: Εντάξει, μέχρι εκεί, μέχρι εκεί. Τώρα υπάρχει, δεν ξέρω αν είναι μύθος, λένε ότι επειδή το καλοκαίρι κάνει πολύ ζέστη και συνήθως έχουμε και μειωμένη όρεξη λόγω της ζέστης, ότι τρώμε και λιγότερο, ισχύει κάτι τέτοιο.
2: Ισχύει αυτό, ισχύει ότι οι υψηλές θερμοκρασίες μειώνουν την επιθυμία για φαγητό. Γιατί κατά τη διάρκεια του φαγητού, για να το χωνέψουμε, παράγεται θερμότητα από το σώμα μας, άρα αυτό μας κάνει να ζεσταθούμε ακόμη περισσότερο. Ωστόσο, θα σας πω εμπειρικά ότι κάτι τέτοιο το καλοκαίρι πλέον δεν συμβαίνει, διότι όλοι έχουμε την έντονη επιθυμία να βγούμε έξω για φαγητό, οπότε με κάποιον τρόπο η όρεξη μας τελικά αυξάνεται. Οπότε πλέον τα περισσότερα άτομα δεν αδυνατίζουν το καλοκαίρι. Αδυνατίζουν από Σεπτέμβριο μέχρι Μάιο, που είναι στην καθημερινότητά τους, που μπορούν να ακολουθήσουν περισσότερο κάποιους κανόνες.
1: Αυτός ο κανόνας που λέει ότι πρέπει να τρως αργά, δηλαδή το, ότι καταλαβαίνεις το ότι έχεις χορτάσει μετά τα 20 λεπτά, ισχύει.
2: Ισχύει, γιατί είναι το χρονικό διάστημα το οποίο χρειάζεται για να πάει το μήνυμα από το στομάχι στον εγκέφαλο στο σημείο του κορεσμού. Και ένας τρόπος για να το πετύχουμε είναι να έχουμε πιει λίγο νερό πριν ξεκινήσει το φαγητό. Και να ξεκινάμε πάντα με σαλάτα, δηλαδή ακόμη και στις διακοπές μας, αν θέλουμε να είμαστε προσεκτικοί, γιατί μπορούμε απλά να χαλαρώσουμε και να μην σκεφτούμε κανόνες στις διακοπές μας και από Σεπτέμβριο να σκεφτούμε τα υπόλοιπα. Αν όμως θέλουμε να είμαστε προσεκτικοί, ξεκινάμε με νερό, με σαλάτα και μετά με όλα τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Εγώ συγκρατώ ειδικά τη χωριάτικη σαλάτα.
1: Βέβαια.
0: Η οποία φαίνεται ότι αν φας μια χωριάτικη σαλάτα είναι σαν να έχεις πλήρες γεύμα.
1: Και προτάσεις, έτσι, ντομάτα, πράσινη πιπεριά, κρεμμύδι, ελιές καλαμών, φέτα, ρίγανη, κάπαρη, αγκουράκι τουρσί κτλ.
2: Ελαιόλαδο.
1: Μας στέλνουν εδώ πέρα.
0: Στέλνει εδώ ο Χρήστος ένα μήνυμα και λέει, αν κάνουμε, λέει, βάρη συστηματικά, κινούμαστε όλη μέρα, κάνουμε τρέξιμο, κολύμπι, περπάτημα, μπορείς να τρως, λέει, πιο ελεύθερα και φυσικά πέντε γεύματα την ημέρα και στο καθένα από τα. Από αυτά να έχει και πρωτεΐνη.
2: Ισχύει κάτι τέτοιο, γιατί η πρωτεΐνη βρίσκεται στα ζωικά τρόφιμα, όπως είναι το κοτόπουλο, το ψάρι, το κρέας, τα αυγά, τα γαλακτοκομικά. Σε φυτικής προέλευσης τρόφιμα η πρωτεΐνη βρίσκεται στα όσπρια, στους ξηρούς καρπούς, στα μανιτάρια. Οπότε είναι ένα τρόφιμο το οποίο, η πρωτεΐνη είναι ένα στοιχείο το οποίο κρατάει σταθερά τα επίπεδα ζαχάρου στο αίμα μας. Άρα δεν κάνουμε υπογλυκαιμία, άρα δεν πεινάμε. Ναι, σε κάθε γεύμα χρειάζεται να υπάρχει αυτό που λέμε η τριάδα, δηλαδή να υπάρχουν όλα τα βασικά θρεπτικά συστατικά, που είναι και πρωτεΐνες και σύνθετοι υδατάθρακες όπως είναι οι φυτικές ίνες και τα καλά λιπαρά όπως είναι τα ωμέγα 3 των ψαριών, όπως είναι τα μονοακόρεστα που υπάρχουν στις ελιές, στο εποκάντο. Οπότε θέλουμε μια πληρότητα σε όλα τα γεύματα.
0: Πλήρες είναι και αυτό που μας στέλνει ο Real Blogger. Βέβαια, μας τρολάρει κανονικά και μας λέει παγωτό σοκολάτα μπίτερ, περιχυμένο με σώσο σοκολά και δύο κουταλιές τη σούπα τρούφα. Σοκολάτα. Είναι φουλ τη σοκολάτα.
1: Ναι, συντασσόμαστε όλοι, νομίζω.
0: Τουλάχιστον μπορούμε να το ονειρευόμαστε.
1: Εντάξει, νομίζω η μπίτερ η σοκολάτα είναι μια επιλογή.
2: Μπορούμε να το τρώμε κρατώντας και κάποιου από του βασικού κανόνε. Όπως είναι η συχνότητα των γευμάτων, είναι το πολύ νερό. Είναι αυτό που σας είπα μαζί με το παγωτό να υπάρχει και κάτι πιο υγιεινό όπως είναι ξηρή καρπή, όπως είναι τα φρούτα. Αλλά όλα έχουν έναν τρόπο που γίνονται, πάνε μέτρων άριστον. Οι διακοπές κρατάνε λίγο, σας ευχαριστούμε και ραντεβού το Σεπτέμβρη.
0: Τουλάχιστον να μία διαιτολόγος που δεν μας έκανε να νιώθουμε ενοχές.
1: Βέβαια, πολύ βασικό είναι αυτό.
0: Ξέρετε ότι πάντα με τρόμο ερχόμουν σε επαφή στην παρέα με διαιτολόγους και έλεγα τώρα πάει.
1: Τι θα ακούσουν αυτά μου.
0: Θα με κρίνουν, ό,τι θα δουν την κάθε μου μπουκιά θα τη μετρήσουν, θα πούν τι τρώει αυτή, κάνει έτσι, ήραν κτλ.
2: Να ξέρετε ότι ο κανόνας έχει πάντα την εξαίρεσή του και η κάθε δίαιτα θέλει την ατασταλία της για να πάρουμε δύναμη να συνεχίσουμε να μπούμε στο κανόνα. Όλα χρειάζονται, γιατί η αφαγία και η στέρηση φέρνει υπερφαγία. Οπότε δεν χρειάζεται να είμαστε σε ένα μόνο δρόμο, χρειάζεται να τα βλέπουμε όλα.
0: Κυρία Καπόλη, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Και να ξέρετε ότι σε αυτό το
2: για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά και να ξέρετε ότι σε αυτό το τραπέζι που μας προτείνατε με τις σαρδέλες.
0: Πρώτοι θα ήμουν.
1: Θα ήμασταν πρώτοι μαζί σας. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να μπορούσατε να είσαστε.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας.

0: Λοιπόν, μας γράφει εδώ ο Ματθαίος. Καλησπέρα από Κέρκυρα. Καλησπέρα, Ματθαίε, και από εμάς. Ρε κορίτσια, ήμαρτον. Φτιάχνω τούρτες στο μαγαζί και σε λίγο θα μου τρέξουν τα σάλια με, το φαγητά που, με τα φαγητά που λέτε.
1: Εμάς
0: με
1: τις,
0: με τις τούρτες.
1: Μας κάνεις πλάκα, Ματθαίε.
0: Ματθαίε, έλα τώρα, Ματθαίε.
1: Δηλαδή, το λες φτιάχνω τούρτες, ας πούμε, έτσι απλά.
0: Ναι, πώς το είπες έτσι. Το πες πολύ απλά όλο αυτό. Στείλε μας καμιά φωτογραφία τουλάχιστον.

0: Η κυρία Παναγιώτα έχει στείλει φωτογραφίες. Έχει στείλει σε διαφορετικά email. Η μία είναι με μελιτζάνες που από πάνω έχουν έτσι το
1: αγαπημένο φαγητό. Αγαπημένο
0: και η άλλη
1: φαγητό.
0: Είναι σε ένα πυρέξ που βλέπω εγώ τις πιπεριές, ντομάτες. Όχι, βλέπω. Περιμένω τώρα. Τι βλέπω εδώ.
1: Τ' αρέσει πάντως.
0: Ναι, βλέπω πατάτες, βλέπω λαχανικά διάφορα, αλλά με κρέμα. Κάτι με μπεσαμέλ, κάτι με κρέμα. Στο φούρνο, παιδιά, δεν είναι η κατάλληλη ώρα. Τέλος. Μέχρι εδώ ήταν τα φαγητά.
1: Δεν θα αντέξουμε άλλο.
0: Όχι, πραγματικά. δεν θα αντέξουμε. Και όχι τίποτα άλλο. Ακολουθεί μετά το μισάωρο του Σταυρακάκη. Πώς θα τα βγάλουμε πέρα.
1: Ναι, πώς θα γίνει αυτό. Κοίταξε, να σου πω, Ελισάβετ. Είναι κεφτέδες με πατάτα στο φούρνο.
0: Α, εσύ το κατάλαβες καλύτερα. Το είδες.
1: Και τυριά λιωμένα. Πολύ ωραίο. Πώς θα φτιάξεις αυτό.
0: Ναι, είναι και πολύ εύκολο και γρήγορο, ναι.

0: το αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά σε επαγγελματικό χώρο στο Καστράκι Φωκίδας για την κατάσβεση επιχειρών ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε μέγιστη επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Αναλυτικά στο real.gr. Σφραγίστηκε η πισίνα της επιχείρησης στην Πάρο, που το Σάββατο είχε στη ζωή του από πνιγμό ένας τετράχρονος. Λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια από το 2023. Συνέγερμος έχει σημάνει στη Βαβαρία λόγω εντοπισμού ύποπτου αντικειμένου σε σιδηροδρομικό σταθμό. Εκκοινώνονται προληπτικά κτίρια.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
2: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Λοιπόν, έχουμε μπει εσείς στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής και ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι εδώ. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι τα ευχάριστα μας έρχονται από τον αθλητισμό. Για μία ακόμη φορά ήρθαν από τον αθλητισμό και συγκεκριμένα από την κολύμβηση. Έχουμε να πανηγυρίσουμε ένα σημαίνιο μετάλλιο, Δημήτρη.
1: Ένα αργυρό μετάλλιο για την ακρίβεια. Δεύτερη θέση που πήρε ο Απόστολος Σίσκος. Όμως, καλημέρα καταρχήν. Όμως, πρώτα θα πούμε τι έχει γίνει τώρα το πρωί, γιατί έχουμε καλές ειδήσεις και από τα πρωινά προκριματικά. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης στο Παρίσι στα 1500 μέτρα ελεύθερο. Η Άρτεμις Βασιλάκη προκρίθηκε στον τελικό που θα γίνει αύριο με 16 πρώτα, 31 δεύτερα, 81 εκατοστά. Κατέριψε το πανέλληνο ρεκόρ. Ήταν δεύτερη στη σειρά της, πέρασε ως τέταρτη στον αυριανό τελικό και το πανέλληνο ρεκόρ που κατέριψε ήταν προπολεμικό. Από.
0: Τι?
1: Προπολεμικό.
0: Τα δηλαδή, πρώτα ήταν.
1: Το πανελλήνιο ρεκόρ ήταν 16 το προηγούμενο 20-11 και ήταν από τη Μαριάννα Λιμπερτά πριν από 16 χρόνια, από τις 13 Αυγούστου του 2010.
0: Εντάξει, λες προπολεμικό και πάει το μυαλό μας.
2: Να
0: μου πεις τώρα έχουμε.
2: Το είπε βαρύ.
0: Ναι, πολύ βαρύ που το πας.
1: Λοιπόν,
0: να διευκρινίζεις για ποιον πόλεμο μιλάμε.
1: Στα 50 μέτρα ύπτιο, ο Απόστολος Χρήστου προκρίθηκε στον ημιτελικό που θα γίνει το βράδυ με την έκτη καλύτερη επίδοση, 24-52. Ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης δεν τα κατάφερε, ήταν τρίτος στην πέμπτη σειρά, 25-27 έκανε και έμεινε στην 32η θέση. Δύο προκρίσεις ακόμα το απόγευμα στα ημιτελικά, 100 πεταλούδα, η Γεωργία Δαμασιώτη, 8η με την καλύτερη επίδοση που ήταν η 8η καλύτερη επίδοση, 57-94. Πέρασε στον απογευματινό ημιτελικό. Κατόπετα λούδα επίσης η Άννα Ντουντουνάκη προκρίθηκε με τον 10ο καλύτερο χρόνο, 58-18, και πέρασε στον απογευματινό ημιτελικό. Η Άννα Αυγουστίνα Βλάχου δεν τα κατάφερε, έμεινε στην 35η θέση με ένα 0-0-0-4. Έτσι το απόγευμα στο Κολύμπι, μετά τις 7.30 είναι η ημιτελική τελική, έχουμε 8 παρα 10, 100 πεταλούδα ο ημιτελικός, η Δαμασιώτη με την Ντουντουνάκη, και 8 η ώρα ο ημιτελικός στα 50 ύπτιο με τον Χρήστου, που ελπίζουμε για αυτός να μπορέσει να φτάσει στον τελικό στον αυριανό και να πάρει ένα μετάλλιο. Αύριο είναι η Βασιλάκη στον τελικό των 1500 μέτρων των γυναικών. Θυμίζω ότι η Βασιλάκη ήταν τέταρτη στα 800 ελεύθερο, είχε κάνει μια πολύ πολύ καλή εμφάνιση. Τώρα πάμε στο Σίσκο. Ο Σίσκος ήταν αθλητής που τον περιμέναμε. Περιμέναμε να κάνει, να είναι στα μετάλλια, τα κατάφερε. Ήταν μια κούρσα στα 200 μέτρα ύπτιο που ήταν αρκετά συναρπαστική. Κατάφερε ο Σεραίος πρωταθλητής μας να ανέβει στο βάθρο. Πήγε σφαίρα στα τελευταία 50 μέτρα του τελικού. Είπαμε ότι ήταν τα 200 ύπτιο. Έκανε 1:53.81, νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Μια φανταστική κούρσα. Οι χρόνοι αυτοί των τεσσάρων πρώτων δίνουν μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Όπου ο Σίσκος είπε ότι αυτός είναι ο στόχος του, οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Λος Άντζελες.
0: Βέβαια θα το ήθελε και το χρυσό από ό,τι κατάλαβα και δεχομένως.
1: Ναι, αλλά
0: το
1: από τον ημιτελικό, όπου είδε εκεί τον Κος, τον Ούγκρο, τον Ολυμπιονίκη να σπάει τα χρονόμετρα. Είπε, ναι, εντάξει, είναι σε άλλο επίπεδο αυτός. Ήταν το σχόλιο του στον ημιτελικό. Χθες όμως ο Σίσκος, ο Κος είχε φύγει μπροστά. Ο Σίσκος είχε αναλλαγές συνέχεια. Ήταν τρίτος στην αρχή στα πρώτα 50 μέτρα. Μετά πέρασε τέταρτος, μετά ήταν δεύτερος, μετά τέταρτος και στο τέλος πήρε την τρίτη θέση. Ο Κος Ούγκρος 1:53.08, ο Σίσκος είπαμε 1:53.81 και ο Τσεκόνο Ιταλός 1:53.96. Ξαναλέω ότι αυτοί οι χρόνοι δίνουν μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες το καλοκαίρι του 2028. Ο Σίσκος πραγματικά έκανε μια πολύ μεγάλη, εμφάνιση για δεύτερο διαδοχικό, για δεύτερη διαδοχική διοργάνωση. Είναι στο δεύτερο σκαλοπάτι του βάθρου. Νωρίτερα η Ελένη Κατσαμπέκη μας είπε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Ο Σίσκος είναι φοιτητής φυσιοθεραπείας,
2: 21 ετών, έτσι.
1: Ναι, φυσιοθεραπείας στην Θεσσαλονίκη. Οι γονείς του, η μαμά του είναι στο Παρίσι. Ο πατέρας του δεν μπόρεσε να είναι γιατί έχει τα μαγαζιά του και δεν μπορούσε στις Σέρες. Πηγαίνουν, έρχονται οι άνθρωποι γιατί ο Σίσκος μένει στη Θεσσαλονίκη. Κάνουν μεγάλο αγώνα. Όμως και ο ίδιος κάνει αγώνα γιατί είναι φοιτητής και είχε 13 μαθήματα να δώσει. Mm-hmm. Το έπεσε, Ελένη, και του.
0: Ούτε να προλάβει.
1: Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν ζήτησε.
0: Δεν μπορούσε, δεν μετατέθηκαν οι ημερομηνίες.
2: Δεν
0: αυτό
2: του δώσαν τη δυνατότητα να δώσει σε άλλες ημερομηνίες να μπορέσει να δώσει τα μαθήματά του. Δηλαδή, εντάξει, τώρα εντάξει, αυτό το πράγμα δηλαδή... δεν μπορεί να. Αυτό είπαμε Δημήτρη και νωρίτερα με την Ελισάβετ. Ότι είναι μια διοικητική διαχείριση ενός ζητήματος. Δεν είναι κάτι σπουδαίο.
1: Ναι, αλλά πρέπει πραγματικά να καταλάβουν και στα πανεπιστήμια που είναι, νιώθουν ότι είναι στο Βυζάντιο. Ότι πρέπει τους αθλητές ή αυτούς που κάνουν, που είναι ιδιαίτερα παιδιά. Γιατί ο Σίσκος, όπως και άλλοι Έλληνες πρωταγωνιστές αθλητές, είναι ιδιαίτερα παιδιά. Και τα παλεύουν να τελειώσουν τη σχολή τους. Να κάνουν, να
2: δώσε
1: είναι και
2: τώρα,
1: στα...
2: Δημήτρη, αυτό που ζήτησε είναι για δύο μαθήματα να δώσεις με άλλο τμήμα. Με άλλου συμβητητέ. Δηλαδή να μην δώσεις.
1: Σε άλλη
2: δύο.
1: Χρονική στιγμή, ακριβώς. Να μην έχει κλείσει το Σεπτέμβριο.
2: Ακριβώς.
1: Να πάει να τα δώσει.
2: Ακριβώς.
1: Μάλιστα, ελπίζουμε ότι θα λυθεί το πρόβλημα αυτό. Ο Σίσκος έχει τη 10η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στο αγώνισμα αυτό. Εντάξει, είναι ο τρίτος Ευρωπαίος στους 10 καλύτερους αθλητές. Λοιπόν, να ακούσουμε τώρα τι είπε. Είπε ότι έτρεξε για την Ελλάδα, για τους Έλληνες. Μίλησε χθες το βράδυ στην ΕΡΤ μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.
3: Πράγματι, κατάλαβα ότι τα τελευταία μέτρα πήγαινα πάρα πολύ γρήγορα. Είδα και τους υπόλοιπους αθλητές δίπλα μου ότι κατάλαβα ότι έπρεπε να δώσω κατάθεση ψυχής. Το έκανα, είχα στο μυαλό μου όλη την Ελλάδα, όλους τους Έλληνες. Αυτά που βλέπω και ήθελα να φέρω το πρώτο μετάλλιο για τη χώρα, ώστε να κάνουμε και να συνεχίσουμε έτσι δυνατά. Οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Έχω περάσει έναν απίστευτα δύσκολο χρόνο, ειδικά το τελευταίο μήνα, που είπα και ένα μικρό τραυματισμό στον ώμο. Είπα ότι δεν θα το άφησε να με επηρεάσει, παρόλο που έμεινα λίγο έξω, γιατί ήξερα ότι έχω δουλέψει πάρα πολύ καλά όλο αυτό το χρόνο. Οπότε νομίζω πραγματικά είναι πολύ μεγάλη δικαίωση και όταν κάτσω, κατέβουν συναισθήματα, σφιγμή, γαλακτικό τα πάντα όλα, θα καταλάβω λίγο και το τι έκανα στον εαυτό μου πρώτα. Το βλέμμα του και όλο του team είναι το 28. Πρώτα κοιτάω το 1.53 που έγινε, που κατέβηκα επιτέλους στο πράγμα το 54 και δεύτερο το ασημένιο μετάλλιο. Γιατί αυτό θέλω να το χρησιμοποιήσω και στους Ολυμπιακούς Αγώνες που έρχονται, που είναι από αθλητές από όλο τον κόσμο. Οπότε ότι υπάρχει συνεχής και διαρκής βελτίωση είναι πράγμα κάτι το οποίο με χαροποιεί, γιατί σημαίνει ότι η δουλειά που κάνουμε αποδίδει.
1: Μετά την απονομή, τόνισε ότι 100% μου αξίζει αυτό το μετάλλιο. Είπε που το αφιερώνει και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η δηλώση που έκανε και στη συνάδελφο την Κατερίνα Αναστασοπούλου στην ΕΡΤ μετά την απονομή, όπου τα πράγματα εκεί, ξέρεις, όταν τελειώνει ο αγώνας, σίγουρα είναι όλες οι ανεβασμένα πολλά. Είναι πολύ ανεβασμένη όλη η κατάσταση ενός αθλητή. Μετά το έχει δει, έχει περάσει την ιστορία του βάθρου και είναι πιο χαλαρός, να το πω εγώ.
2: Καλύτερα,
1: για να ακούσουμε τύπο Σίσκος.
3: Είναι αλήθεια ότι πάνω στο πατήρα πήγα να συγκινηθώ και θα το κάνω κάποια στιγμή, είμαι σίγουρος, γιατί ξέρω τον εαυτό μου. Και όχι άδικα, γιατί αυτή τη στιγμή περνάει από το μυαλό μου στιγμές, δυσκολίες που περάσαμε, καυγάδες, να έχω το μυαλό μου συνέχεια, να βράδυ ξενυχτάω τα βράδια στο να σκέφτομαι τι μπορώ να κάνω καλύτερα. Γιατί ήξερα ότι αξίζω κάτι αυτή τη χρονιά και το πήγα από την αρχή ότι είχα διαρκώς εξέλιξη. Οπότε νομίζω ότι μου άξιζε 100% αυτό το μετάλλιο, όποιο χρώμα κι αν ήταν. Οπότε είναι πολλά μπράβο στο team μου, στον προπονητή μου, στην οικογένειά μου, σε όλους όσους με στηρίζουν. Νομίζω τους αφιερώνω όλους, γιατί όσο τις 100 προσπάθεια είναι από μένα, άλλοι τόσοι και περισσότεροι είναι από αυτούς. Γιατί ο αθλητής χωρίς την κατάλληλη ομάδα δεν μπορεί να προχωρήσει μακριά. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό κομμάτι ότι κατέβηκα τα 54 δευτερόλεπτα, το 1.54. Η δουλειά που έχω κάνει πιστεύω ότι είναι για πολύ πιο κάτω. Έχω αρκετά περιθώρια βελτίωσης. Το καλό είναι ότι συμβαίνουν τώρα και, και για να τα χρησιμοποιήσω σε δύο χρόνια από τώρα που είναι σημαντικοί αγώνες. Οπότε θεωρώ ότι βαδίζουμε σε πολύ καλό επίπεδο και έχουμε ακόμα να δούμε πολλά πράγματα, θεωρώ. Από καρδιά μου να ευχαριστήσω όλους τους Έλληνες που έχουν καθίσει να με δούνε, να με υποστηρίξουν. Θέλω να ξέρω ότι το έχουν νιώσει, το ένιωσα και εγώ, την αγάπη τους, την ενέργειά τους. Οπότε μου έδωσε πάρα πολύ μεγάλο κίνητρο αυτό και το χρησιμοποίησα πάρα πολύ σωστά, θεωρώ.
1: Ρωτήθηκε τώρα και για τις συνθήκες που έχουν οι Έλληνες αθλητές σε σχέση με αυτούς που είναι στην Αμερική ή στην Ευρώπη. Εντάξει, λέει ότι τα πράγματα έχουν καλυτερεύσει.
2: Τις συνθήκες των προπονήσεων.
1: Τις συνθήκες των προπονήσεων, ναι. Εντάξει, έχουν καλυτερεύσει από παλιότερα. Να ακούσουμε τι είπε χαρακτηριστικά.
3: Άμα κάτσουμε και το αναλύσουμε αυτό, νομίζω ο καθένας θα έχει να πει πάρα πολλά αρνητικά πράγματα, όπως και εγώ ίδιος. Αλλά νομίζω ότι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από την Ελληνική Ομοσπονδία στο να φτάσουμε στις ίδιες συνθήκες με τους Ευρωπαίους και νομίζω ότι το έχουμε καταφέρει σε πολύ καλό επίπεδο. Έτσι εξηγείται κιόλας ότι έχουμε ανέβει ένα σκαλί πάνω από τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτός είναι ο λόγος που έχουμε φέρει και τις ανάλογες επιτυχίες. Οπότε, όσο το εξελίσσουμε αυτό το πράγμα, θα έρθουν και οι ανάλογες επιτυχίες και θα συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε σαν ομάδα και σαν χώρα.
1: Λοιπόν, περιμένουμε το απόγευμα τα ημιτελικά.
0: Και πάμε στο ευρωπαϊκό του στίβου, γιατί τι έχουμε μέχρι στιγμής.
1: Πρώτα απ' όλα, χθες το βράδυ, η Σταματίας Καρβέλη στην σφυροβολία. πήρε την 7η θέση με 69 μέτρα και 54 εκατοστά. Πανηγύρισε την 7η θέση, δεύτερη καλύτερη για την ελληνική ομάδα έως τώρα, αυτή η δεύτερη θέση σε ό,τι αφορά εκτός του μετάλλιου του Τεντόγλου. Έκανε μια καλή εμφάνιση, μπορούσε για λίγο καλύτερα, πάντως είναι επιτυχία όταν στο τελικό και πήρε την 7η θέση. Και στα 44
0: και φαίνεται ότι ποτέ δεν είναι αργά από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Ο Δημήτρης Τσιάμης, το τριπλούν, είναι ο αθλητής με τις περισσότερες συμμετοχές στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα από πλευράς Ελλάδος. Έχει 8 συμμετοχές. Εντάξει, είναι,
0: και στην 8η συμμετοχή.
1: Είναι 44 ετών.
0: Ναι.
1: Και 16 χρόνια μετά τον τετουμπούτο του, 8 χρόνια μετά το μετάλλιο που είχε πάρει χάλκινο στο Βερολίνο, θα βρεθεί για 5η φορά στην καριέρα του σε τελικό στο τριπλούν, όπου πέρασε με 16-12 και πέρασε στον αυριανό τελικό, όχι στον τελικό του Σαββάτου.
0: Δίνει και ελπίδα σε άλλους αθλητές, οι οποίοι δεν τελειώνουν όλα στα 35 και 36 από ό,τι φαίνεται.
1: Εντάξει, έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι αυτός είναι ένας αθλητής με πολύ μεγάλο πείσμα, διαχρονικά τα καταφέρνει σε δύσκολο αγώνισμα και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσετε προσεκτικά τι δήλωσε μετά τη χθεσινή πρόκρισή του στο τελικό του Σαββάτου στο τριπλό.
4: Βασικά περίμενα κάτι καλύτερο, η αλήθεια είναι. Το 16-12 ήταν ένας πολύ κακός αγώνας. Πάρα πολύ κακός και για μένα και για τους άλλους. Απλά έτυχε οι άλλοι να είναι χειρότεροι από μένα σήμερα. Εγώ περίμενα βασικά να κάνω ένα 16-50-60 κοντά εκεί. Στο πρώτο μονοπάτησα νομίζω πίσω. Θα μπορούσε να είναι καλύτερο, αλλά και αυτό δεν είναι καλό άλμα. Γιόλο, ναι, ξεκίνησα τη χρονιά, ήρθα στο ευρωπαϊκό, μπήκα τελικό. Φυσικά και όχι. Δεν το υπολόγιζα, αλλά εφόσον βγήκε, ωραία και στο τελικό ελπίζω να κάνω season best. Θα μπούμε ακόμα πιο γιόλο από τον προκριματικό και ελπίζω season best. Γιατί από ό,τι φάνηκε σήμερα ήταν όλοι επηρεασμένοι. Τι να πω. Και το 16-12 για μένα ήταν αρνητική έκπληξη σήμερα. Περίμενα κάτι αρκετά καλύτερο. Αλλά δεν το βρήκα καθόλου στο άλμα. Δεν ένιωθα, δεν ξέρω, στα πατήματα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Αλλά το μόνο θετικό από αυτόν τον αγώνα είναι η πρόκριση και πάμε στο τελικό.
1: Ακούω
0: δεν είμαι και ευχαριστημένος με το 16-12.
1: Μπορούσε για λίγο παραπάνω, ναι. Μπορούσε για λίγο παραπάνω.
2: Έχουν πολύ ενδιαφέρον οι δηλώσεις του. Βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι προσγειωμένος στην πραγματικότητα. Ξέρει πολύ καλά. Ξέρει το άθλημα, ξέρει τις δυνάμεις του.
0: Ήθελε κάτι
2: καλύτερο. Λέει ότι και οι υπόλοιποι ήταν σε αυτό το επίπεδο. Δεν είναι καλό αυτό για μένα.
1: Ναι, και μην ξεχνάμε ότι είναι 44 ετών.
2: Πολύ καλή επίγνωση.
1: Που έχει πολύ καλή επίγνωση γιατί είναι ένας πολύ έμπειρος αθλητής.
2: Έμπειρος.
0: Και 44 ετών, αλλά έχει θέτει τον πύχη. Πιο ψηλά,
1: βέβαια.
0: Πιο ψηλά. Αυτό
1: σε ένα προκριματικό που είχε ένα καλύτερο άλμα να κάνει. Λοιπόν, ακόμα χθες ο Ανδρέας Πανταζής 15-86 έμεινε 15ος. Η πρόκριση κρίθηκε στο 16-06 και ο Νίκος Ανδρικόπουλος πάντα στο τριπλούν 15-54 21ος. Σήμερα, να πούμε ότι χθες τα δύο κορίτσια στα 200 μέτρα πήγαν στον ημιτελικό. Η Πολυνίκη Αμανοηλίδου έκανε 23-06, ήταν συνολικά 10η. Χρειάζονταν 22-77 για να πάει στον τελικό. Η Ραφαέλα Σπανουδάκη στον πρώτο της ευρωπαϊκό ημιτελικό ήταν στην 21η θέση με 23-45, έμειναν λοιπόν στα ημιτελικά. Σήμερα έχουμε, θα τα δεις σήμερα ή πάλι θα σε πάρει ο ύπνος του καναπέ? Για ποια από τις δύο αναφέρομαι?
0: Χθες
2: όχι,
0: χθες δεν με πήρε κανένα ύπνος στον καναπέ. Χθες ήμουν έξω, είχα βγει βόλτα.
1: Ωραία.
0: Και δεν είδα το Super Cup και καλύτερα που δεν το είδα τελικά.
1: Θα τα πούμε σε λίγο το Super Cup μετά το break.
2: Αναγκαστικά τα είδα όλα, να ξέρεις.
1: Τα έχει δει όλα και τα ξέρει όλα.
0: Αναγκαστικά μαζί του.
1: Τα ξέρει όλα. Λοιπόν, 10 παρα 10 απόψε τελικός επικοντό Κατερίνα Στεφανίδη Αριάδνη Αδαμοπούλου. 11 παρατέταρτο τελικός δισκοβολίας με Δημήτρη Παυλίδη σημερινή μέρα. Κάτι μου λέει ότι η Στεφανίδη μπορεί να πάρει ένα μεταλλιάκι.
0: Μακάρι.
1: Αν είναι έτσι καλά, κάτι μπορεί σήμερα να πανηγυρίσουμε άλλο ένα μετάλλιο σε ένα αγώνιμα που είναι δύσκολο και έτσι, έχει πολλές διακυμάνσεις μέχρι να φτάσει στο τέλος. Λοιπόν, θέλετε τώρα
0: να πάμε σε διάλειμμα, γιατί μετά έχει το ποδόσφαιρο. Μετά λέω να φύγω και να αφήσω να τα πεις με την Ελένη.
1: Όχι, εντάξει.

0: Real FM.
1: Εκτάκτος το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτος το Σάββατο με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Έλα να πιούμε και το πικρόν τούτων ποτήριων.
3: Για ποιο θέμα λέτε?
2: Για το Super Cup λέμε.
4: Κάτι δικά μας.
3: Λοιπόν,
2: άμα δεν θες όμως μην το πεις, δεν πειράζει. Δεν θα σε...
3: Μετά εγώ πώς θα κυκλοφορήσω στο Ηράκλειο?
2: Ναι,
3: θα είσαι εσύ μεταφιεσμένος, θα τις αποκρύες.
2: Πρόσεχε πώς θα κυκλοφορήσει μέσα στο Real όμως.
3: Λοιπόν,
2: σε επόμενες ώρες.
3: Ο Όφη χθες κατέκτησε για πρώτη φορά στην καριέρα, στην ιστορία του, το Super Cup στο ποδόσφαιρο, κερδίζοντας 5-4 στα πέναλτι την ΑΕΚ στο Πακρίτριο Στάδιο. Η κανονική διάρκεια ήταν 2-2, μέτριο πρώτο παιχνίδι. Η ΑΕΚ ήταν λίγο καλύτερη. Στο δεύτερο ημίχρονο, Όφη είχε την πρωτοβουλία. Η ΑΕΚ είχε μείνει στον γκολ, όπως σωστά είπε και ο συνάδελφος, ο Μιχάλης Φουστέρης, του Γιώβιτς. Το 38 προηγήθηκε. Στη συνέχεια όμως, στο δεύτερο ημίχρονο, ο Κοστούλας στο 76 έκανε το 1-1 για τον Όφη. Ο Ανδρούτσος έκανε το 1-1 στο 69. Στο 76 ο Κοστούλας το 2-1 για τον Όφη. Και στις καθυστερήσεις, στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων του αγώνα, ο Ζήνη πέτυχε το 2-2 και πήγε το παιχνίδι απευθείας στα πέναλτι. Εκεί στα πέναλτι, ο Βάργα στην τέταρτη εκτέλεση για την ΑΕΚ το έβγαλε ο Χριστογιώργος, ο τροφλέκας του Όφη, και αμέσως μετά στο πέμπτο πέναλτι ο Ανδρούτσος έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα και έτσι δίκαια η ομάδα του Όφη με τα τέρματα στα πέναλτι των Ισέκα, Μπουχαλάκη, Νίκμαν, Αθανασίου και Ανδρούτσου πήρε το πολύτιμο πρώτο τρόπο της χρονιάς. Γιώβιτς, Μάγερ, Μάνταλος και Ζήνη τα γκολ για την ΑΕΚ στα πέναλτι. Αστόχησε, όπως είπαμε, ο Βάρκα. Πάμε να ακούσουμε τον Χρήστο Κόντι, τον προπονητή της ομάδας του Όφη.
5: Δεν θέλαμε suspense, αλλά η φάση η προηγούμενη δεν ήταν corner. Και το κάρμα, ο Θεός μας το έδωσε. Αυτή η φάση δεν ήταν corner. Εγώ ήμουν σίγουρος θα το πάρουμε στα πέναλτι, ήμουν σίγουρος θα το κερδίσουμε, θα το σηκώσουμε σήμερα το κύπελο. Ειδικά με αυτή την απόδοση που βγάλαμε σαν ομάδα, με αυτή την υπερπροσπάθεια, πραγματικά ένα τεράστιο μπράβο στα παιδιά μας.
2: Μπήκατε στα αποδυτήρια και μιλήσατε και γύρισε λίγο το τσιπάκι. Τι τους είπες?
5: Έπρεπε να παίξουμε ποδόσφαιρο, έπρεπε να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι. Θεωρώ ότι είμαστε μια ομάδα που έχουμε έναν τρόπο παιχνιδιού. Νομίζω μέχρι να βάλουμε τον γκολ, μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο, πατήσαμε καλά στο γήπεδο, βρήκαμε κάποιες ευκαιρίες. Και νομίζω αυτό ήταν που άλλαξε το τσιπάκι και οι παίκτες γύρισαν το παιχνίδι. Εισπράττουμε άλλη αγάπη και αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα ένα πολύ ωραίο συνέστημα.
3: Αυτά από τον Χρήστο Κρόντι που είδε την ομάδα του μετά το κύπελο Ελλάδος που κατέκτησε να παίρνει και το Super Cup. Ο Μάρκο Νίκολιτς λέει ότι καλύτερα που χτύπησε τώρα το καμπανάκι εν ώψη των ευρωπαϊκών αγώνων. Θυμίζω τρίτη, πρώτο παιχνίδι με τη Λεύσκη στη Σόφια. Playoff Champions League, ο Μάρκο Νίκολιτς, ο τεχνικός ΣΑΕΚ.
6: Το game is competitive game.
7: Καρδίρα στον Όφη για την νίκη για το Super Cup. Ήταν μια πολύ ανταγωνιστική, μια πολύ δύσκολη αναμέτρηση. Οι καιρικές συνθήκες ήταν πολύ ιδιαίτερες όπως είδατε. Είναι καλή όμως προετοιμασία για αυτό που έπεται στην ευρωπαϊκή μας πορεία. Η ομάδα πάλεψε. Είχαμε καλές ευκαιρίες και κατά την άποψή μου το σημείο που κρίθηκε η αναμέτρηση ήταν το τέταρτο που χάθηκε, καθώς στην επόμενη φάση δεχτήκαμε τον γκολ. Αμέσως μετά δεχτήκαμε ένα δεύτερο γκολ από μια στημένη φάση. Σοφαρίσαμε και εμείς από μια στημένη φάση. Ήταν μια πραγματικά πολύ δύσκολη αναμέτρηση, πολύ σκληρή. Καρδίρα στον Όφη για την δίκαιη επικράτηση. Ήταν ένα ματς σίγουρα, αλλά μπορεί να δεν ξέρω πώς θα ακουστεί. Σίγουρα θέλαμε αυτό τον τίτλο, να τον πάρουμε, γι' αυτό πολεμήσαμε. Ενδεχόμενο αυτό να είναι μια καλή προειδοποίηση, ένα καλό καμπανάκι, καθώς καλύτερα που συνέβη τώρα παρά να συμβεί πιο μετά, για να καταφέρουμε να είμαστε πιο εστιασμένοι και να πετύχουμε τους στόχους μας. Φτάσαμε στα πέναλτι, όπου εκεί υπήρχε μεγαλύτερη εστίαση των αντιπάλων. Σκόραραν ένα γκολ παραπάνω από εμάς και πήραν δίκαιο το τίτλο.
6: It's only one game beginning season, but I see this way.
3: Και τώρα για το επόμενο 1,5 λεπτό θα δώσουμε πόνο στην κυρία Ελισάβετ Σαλαμάρα, γιατί θα ακούσουμε,
2: το μάχαιρι στην πληγή,
3: θα ακούσουμε τον σκόρερ του χρυσού γκολ στα πέναλτι του Θανάση Ανδρούτσου από πλευρά Σόφη και σε συνέχεια τον Νίκο Χριστογιώργο, ο οποίος ήταν ο τροφλέκας ομάδας του Όφη που έβγαλε το τέταρτο πέναλτι. Πρώτα ο Θανάσης Ανδρούτσος.
8: Νιώθω απίστευτα, νιώθω ότι αυτό δεν μας το χάρισαν, γιατί αυτό ήταν η συμμετοχή μας στο Super Cup, κάτι που καταφέραμε από πέρσι. Δεν μας το χάρισε κανένας. Αυτό σημαίνει ότι όποιος παίζει εδώ είναι ο κατακτητής του πρωταθλήματος του κυπέλου. Οπότε αυτό δεν ήταν χαριστικό, ήρθαμε εδώ σαν κατακτητές και πήραμε άλλο ένα. Το άλλο ένα σημαίνει ότι δεν σταματάμε εδώ, ονειρευόμαστε για ακόμα ένα, για ακόμα παρά κι άλλο ένα, κι άλλο ένα. Οπότε θέλουμε να μεγαλώνει η ομάδα και αυτός είναι ο στόχος μας. Νομίζω δεν σκέφτεσαι κάτι σε εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Κοντρόλαρα καλά την μπάλα και είδα ανοιχτή γωνία και πλάσαρα και μπήκε. Νομίζω είναι η συγκέντρωση πάνω απ' όλα, γιατί και στο τελικό ήμασταν πίσω στο σκορ. Οπότε νομίζω ήμασταν συνηθισμένοι, δηλαδή δεν το βάλαμε κάτω. Και είναι κάτι που μας κάνει να το πιστεύουμε παραπάνω. Δηλαδή πάλι στα αποδυτήρια στο ημίχρονο είπαμε ότι μπορούμε να το κάνουμε, μπορούμε να το καταφέρουμε. Όπως και η σοφάριση μετά, ξανά ήμασταν θετικοί, με θετική σκέψη και έτσι κερδίσαμε στα πέναλτι με το ψηλό μας να κάνει μια τεράστια απόκρουση.
4: Τρέλη χαρά, υπερηφάνεια. Είναι ό,τι είπε και ο αρχηγός μας. Παλέψαμε, ταξίσαμε, φτάσαμε εδώ επειδή πέρυσι δώσαμε ένα τρελό αγώνα και τα καταφέραμε. Και είναι μια δικαίωση για όλους μας.
2: Διάλεξες εστία ή ήξερες που θα τη ρίξει?
4: Ποτέ δεν ξέρεις. Μαντεύεις πιο πολύ. Με βοήθησε και ο προπονητής μου ο Χιώτης. Είναι ο πιο κατάλληλος δηλαδή για τα πέναλτι, το έχει αποδείξει και στην καριέρα του. Με κλειστά μάτια όποιες γωνίες μου είπε. Αυτό τίποτα. Τον ακολούθησα πιστά όπως κάνω σε ό,τι και να μου πει.
9: Λοιπόν, αυτά. Εντάξει, με τους πανηγυρισμούς να πάμε και στον ΠΑΟΚ.
3: Να σημειώσουμε ότι οι παίκτες της ΑΕΚ έμειναν και χειροκρότησαν την απονομή
9: και καλά των έκαναν, έτσι,
3: του ΟΦΗ, όπως επίσης και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕΑΕΚ, ο Μάριος Ηλιόπουλος, που χειροκρότησε τα παιδιά.
9: Αυτό είναι το σωστό.
3: Του ΟΦΗ και συνεχάρη και υπάρχουν φωτογραφίες και αυτά που είδαμε χθες στην τηλεόραση, τον ιδιοκτήτη και πρόεδρο της ΠΑΕ ΟΦΗ, τον Μιχάλη Μπούση. Αν ήθελες το Σάββατο, 7 με 10 που έχουμε την εκπομπή Real Sports, μπορεί να ακούσεις, γιατί θα έχουμε και από το Ηράκλειο κάποιον παίκτη για την σπουδαία αυτή επιτυχία, να πάρει το Super Cup για πρώτη φορά στην καριέρα, στην ιστορία του ΟΦΗ, το Super Cup.
9: Λοιπόν, πάμε στο Ευρωπαϊκό. Έχουμε ανατροπή
3: το Ευρωπαϊκό Super Cup.
9: Ναι, το πήρε η Paris
3: Saint-Germain. Δεύτερη διαδοχική χρονιά στο Salzburg. 2-1 κέρδισε την κάτοχο του Europa League, Aston Villa. Και έτσι η ομάδα του Παρισιού πήρε το Ευρωπαϊκό Super Cup.
9: Πάμε και στον
3: Μπάουκ,
9: δεν προλάβουμε, Δημήτρη, γιατί έχουμε ανατροπή.
3: 9.30 ώρα παίζει απόψε στις Βρυξέλλες με την Anderlecht. Είναι το δεύτερο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Έχει χάσει 1-0 στο πρώτο match. Πάμε να παλέψουμε, λέει ο Λύση. Ένα δύσκολη αποστολή. Τελικά χθε. Ο Κωνσταντέλιας δεν ταξίδεψε γιατί είχε ένα θέμα σοβαρό οικογενειακό. Σήμερα ταξιδεύει για τις Βρυξέλλες για να είναι κοντά στην ομάδα και να είναι στην αποστολή. Ο Κωνσταντέλιας είναι διαφορετικό παιχνίδι με Κωνσταντέλια το σημερινό για τον ΠΑΟΚ που είπαμε ότι ταξίδεψε. Δύο ειδήσεις για να κλείσω. Η δόση στο ύψος δεν προκρίθηκε. Έμεινε στο 1,84 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Δεν μπόρεσαν να περάσουν στα ημιτελικά των 200 μέτρων ο Σωτήρης Γκαραγκάνης και ο Βασίλης Μυριανθόπουλος. Και ο Ολυμπιακός, χωρίς να υπάρχει κάτι το επίσημο, περιμένουμε τις αποφάσεις της διοίκησης. Υπάρχει μια αίσθηση ότι η θητεία του κυρίου Μεντιλίμπαρ βαδίζει προς ολοκλήρωσή της. Ξαναλέω ότι δεν υπάρχει κάτι από την διοίκηση. Δεν έγινε η προπόνηση που ήταν να γίνει μετά το μάτς που έμειναν το βράδυ στην Ολλανδία. Την άλλη μέρα δεν έκαναν προπόνηση, ούτε η σημερινή προπόνηση έχει αναβληθεί. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Πάντως το δεδομένο είναι ότι συνεχίζει στο Europa League απευθείας στη League Phase και θα δούμε τι θα γίνει με το θέμα προπονητή και με την θητεία του κυρίου Μεντιλίμπαρ στον πάγκο του Ολυμπιακού.
9: Μάλιστα.
10: Ευχαριστούμε Δημήτρη μας.
3: Λοιπόν, γεια σας. Να είστε καλά. Αύριο τελευταία μέρα για σας. Να περάσετε μετά καλά όπου και να πάτε το Σαββατοκύριακο.
10: Θα είμαστε εγώ. Ναι. Και η Ελισάβετ.
9: Μα τρολάρει, δεν είναι.
10: Ναι, παιδί μου. Ναι,
3: κανένα φαγητό κάνει για σήμερα, έχετε να προτείνετε.
9: Ολοκληρή έρευνα κάναμε.
10: Δεν έχουμε απλά προτάσεις φαγητών εδώ πέρα από τους ακροατές μας. Έχουμε και φωτογραφίες. Η κυρία Ιωάννα μας έχει στείλει την έτοιμη τυρόπιτά της.
9: Ξέρεις, αυτό είναι το χειρότερο, γιατί η φωτογραφία είναι ακόμα χειρότερο. Δεν το φαντάζεσαι, απλά το βλέπεις.
10: Το βλέπεις και έτσι όπως το βλέπω, είναι μια πολύ πετυχημένη τυρόπιτα, η αλήθεια είναι.
3: Ναι.
10: Η κυρία Ελένη μας έστειλε εδώ πέρα τα γεμιστά της. Και είναι πιπεριές, είναι βορειοελλαδίτης, να υποθέσω. Έτσι,
3: είναι έτσι οι πιπεριές της,
10: οι ωραίες. Ναι. Ο Πάνος. Πάω να κάνω το δικό μου superfood. Γαρίδες, φλαμπέ με ούζο, ντοματίνια και φέτα. Καταπληκτικό.
3: Ναι,
10: και
3: αυτό είναι για μπύρα ιούζο.
10: Ο Πάνος από την Ελβετία. Ναι. Αύριο περιμένουμε φίλους από Ελλάδα. Η γυναίκα μου έχει ετοιμάσει καριοκάκια, σπανακόπιτα, τυρόπιτα και σήμερα κάνει σαραγλή.
9: Δεν
10: με το ζόρι κάνω υπομονή. Λοιπόν, Εντάξει.
9: Καλή πάνω συνέχεια. Δεν υπάρχει έλεος. Μας άφησε και ο Δημήτρης.
3: Εντάξει,
9: μόνο
3: τέλος,
9: έτσι
3: παιδιά,
9: μπορεί να φύγει ο Δημήτρης από το στούντιο, να ξέρεις.
10: Έχω τον τρόπο να τον φέρνω κοντά μας και να τον διώχνω.
3: Γεια σας, καλή συνέχεια.
9: Τέτοια ώρα, γεια σου Δημήτρη. Μόνο αν του περιγράφουμε φαγητά και τα λοιπά, μπορεί να φύγει ο Δημήτρης. Αλλιώς θα συνεχίσει να λέει για τον Ολυμπιακό, για τον Παναθηναϊκό κτλ.
10: Θα σας αποχαιρετήσουμε κι εμείς. Ήταν για 4 ώρες τα μικρόφωνα εδώ του Real FM, η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
9: Και η Ελένη Κατσαμπέκη.
10: Είχαμε τον Νίκο Σαπρανίδη στη ρύθμιση του ήχου.
9: Και έξω είναι η Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο.
10: Και ο Θοδωρής Αξελός στα δελτία ειδήσεων. Και συνεχίζει ο Θοδωρής.
9: Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Να περνάτε όμορφα όπου και αν είστε.
10: Αύριο πάλι εδώ στις 11.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
0: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι.
3: Υπάρχουν γιορτές που γίνονται παράδοση. Το Σάββατο 22 Αυγούστου η Σάλακος φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στο μεγάλο γαστρονομικό γεγονός του νησιού μας. Την 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκη στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε να γευθείτε το αυθεντικό Σαλακενό για Πράκη. Μια ξεχωριστή τοπική συνταγή που περνά από γενιά σε γενιά, να γνωρίσετε τις γεύσεις και τις παραδόσεις του τόπου και ζήστε μία αξέχαστη βραδιά με χορό, κέφι και γνήσια νησιώτικη μουσική. Μαζί μας ο Μιχάλης Κονιτόπουλος με την ορχήστρα του, ο Νεκτάριος Κωνσταντάκης και ντόπιοι καλλιτέχνες σε ένα παραδοσιακό γλέντι που θα κρατήσει μέχρι αργά. 18η γιορτή, Σαλακενό για Πράκη. Σάββατο 22 Αυγούστου, Πάρκο Αγίου Γεωργίου, ώρα 8.30, Σάλακος. Μη λείψει κανείς. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Δήμος Ρόδου.
0: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Φώτια ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα για την κατάσβεση. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Έσβησε πυρκαγιά σε επαγγελματικό χώρο στο Καστράκι Φωκίδας. Σε μέγιστη επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυροσβεστικής. Έσβησε πυρκαγιά σε επαγγελματικό χώρο στο Καστράκι Φωκίδας. Σε μέγιστη επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών αύριο σε Αττική Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος και σε πολλές

0: Εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα περιστατικά, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 110 από την αρχή της περίοδου του 2026 μέχρι και χθες. Νέα κλιμάκωση στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Η Μόσχα ανακοίνωσε κατάληψη οικισμού στην περιφέρεια του Ντονέτσκ και το Κίεβο, ότι έπληξε πετρελαϊκή εγκατάσταση βαθιά στο ρωσικό έδαφος. Σε εξέλιξη οι έρευνες της γερμανικής αστυνομίας στην πόλη Τρουεχτλίνγκεν της Βαβαρίας λόγω εντοπισμού ύποπτου αντικειμένου σε σιδηροδρομικό σταθμό. Εκενώθηκαν προληπτικά κτίρια της περιοχής. Αρχίζει αύριο η διαδικασία υποβολής δηλώσεων προτίμησης περιοχών για τους αναπληρωτές και ορομίστους εκπαιδευτικούς.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στον αυριανό τελικό των 1500 μέτρων ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης προκρίθηκε η Άρτεμις Βασιλάκη καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ με 16 πρώτα, 13 δεύτερα και 81 εκατοστά. Στους απογευματινούς ημιτελικούς πέρασαν στα 50 μέτρα πεταλούδας ο Απόστολος Χρήστου και στα 100 πεταλούδας η Γεωργία Δαμασιώτη με την Άννα Ντουντουνάκη. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος με νεφός και τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Ήπειρο. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στο Real FM στους 97 και 8. Είμαι ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Ελπίζω και εύχομαι οι περισσότεροι από εσάς αυτές τις μέρες να είστε με αγαπημένα σας πρόσωπα, εκτός πόλεων, στην εξοχή, να περνάτε όμορφα. Όσοι τώρα είστε στις μεγάλες πόλεις, εδώ στην Αθήνα, που είναι η έδρα του Real FM, ή όσοι δουλεύετε, γιατί υπάρχουν και αυτοί που δουλεύετε, θα κάνουμε, πιστεύω, μια πολύ ωραία παρεΐτσα. Και το λέω αυτό διότι όπως περάσαμε όμορφα την περασμένη εβδομάδα, εξίσου όμορφα θα περάσουμε και σήμερα με τον ξεχωριστό Σταύρο Ξαρχάκο. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στο μεγαλύτερο Έλληνα συνθέτη εν ζωή για μένα. Βέβαια μπορεί να είμαι υπερβολικός, σε κάθε περίπτωση μιλάμε για έναν από τους μεγαλύτερους Έλληνες συνθέτες όλων των εποχών.

Αυτό που ακούμε δεν έχουμε τους χαρταϊτούς, το σήμα της εκπομπής έχουμε το ένα μεσημέρι. Θα ακούσουμε αρκετά ορχιστρικά του Σταύρου Ξαρχάκου. Ήδη έχω προαναγγείλει εδώ και αρκετό καιρό ότι θα έχουμε αφιέρωμα στο Σταύρο Ξαρχάκου και αρκετοί μου στείλατε μήνυμα στο Instagram που με ακολουθείτε. Έχω τις παραγγελίες σας, δεν θα τις προλάβω όλες, γιατί το να γυρίσουμε να κάνουμε μια αφιερωματική εκπομπή στον Σταύρο Ξαρχάκου θα θέλαμε 3 και 4 εκπομπές. Δεν μπορείς με όλα αυτά τα αριστουργήματα τα οποία έχει γράψει. Έχω κάνει μια επιλογή. Σαφώς το περισσότερο τραγούδια είναι πάρα πολύ γνωστά. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και κάποιες δικές σας επιλογές. Λοιπόν, ξεκινάμε γρήγορα να μιλάμε πολλά με το πρακτορείο. Το πρακτορείο το οποίο το τραγουδά ο ίδιος ο Σταύρος Ξαρχάκος είναι από την συνεργασία του με τον Κώστα Φέρη στην ταινία Ρεμπέτικο. Τους στίχους των τραγουδιών έγραψε ο Νίκος ο Γκάτσος. Αυτή η ταινία κέρδισε 4 βραβεία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, μεταξύ των οποίων και το ειδικό βραβείο μουσικής. Η ταινία επίσης κέρδισε το βραβείο της Αργυρής Άρκτου στο 34ο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Βερολίνου.

Αμέσως μετά ακολουθεί το τραγούδι «Ένα πρωινό» με τη Μαρία Δημητριάδη. Είναι του Γιώργου Παπαστεφάνου, σε συνεργασία βέβαια με τον Σταύρο Ξαρχάγωνα, από την γνωστή ταινία «Κορίτσια στον ήλιο» του 1968, σε σκηνοθεσία του Βασίλη Γεωργιάδη. Αυτή η ταινία απέσπασε 4 βραβεία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Και να σας πω ότι η Μαρία Δημητριάδη αυτό το τραγούδι το τραγούδισε στα 16 της χρόνια, κρυφά από τους δικούς της. Αξίζει τον κόπο να ακούσουμε την ερμηνεία της, ηλικία 16 ετών.

Το 1964 ο Σταύρος Ξαρχάκος συνέθεσε τη μουσική για τα τραγούδια που περιλαμβάνονται σε μια σειρά ντοκιμαντέρ με τίτλο «Η Ελλάς της Μελίνας», τα οποία δημιουργήθηκαν από το αμερικάνικο τηλεοπτικό δίκτυο ABC για την ανάδειξη της χώρας. Η Μελίνα η Μερκούρη είπε «Το τι έχει και κλαίει το παιδί» και «Το να με θυμάσαι» σε στίχους το πρώτο Ευτυχή Παπαγιανοπούλου και το δεύτερο του Βαγγέλη Γκούφα. Εμείς θα ακούσουμε τώρα «Να με θυμάσαι και να με αγαπάς» σε στίχους του Βαγγέλη Γκούφα.

Και κλείνουμε το πρώτο ημίωρο με άλλη μια πάρα πολύ γνωστή ταινία. Ποιος δεν ξέρει την περίφημη ταινία Λόλα. Έτσι, υπάρχουν πολλά τραγούδια. Γενικά θα ακούσουμε στο τρίωρο πολλά τραγούδια από ταινίες. Το ένα τραγούδι σταθμός είναι το «Χάδι και το φεγγάρι» με τη Δίκη Μοσχολιού. Εδώ είχαμε τη συνεργασία του Σταύρου Ξαρχάκου με τον Βαγγέλη Κούφα.

0: Real FM. Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και εσύ σε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Στο ήσυχο χωριό Φλίτκοπ, ο ιδιοκτήτης της Pub Λευκό Ελάφι βρίσκεται νεκρός. Η detective Nicola Bridge επιστρέφει στον τόπο που μεγάλωσε για να βρει τον ένοχο. Μα όσο πλησιάζει την αλήθεια, τόσο ο δολοφόνος πλησιάζει εκείνη. Γιατί στο Φλίτκοπ, ο κίνδυνος έρχεται από αυτούς που χαιρετάς κάθε μέρα. Από το σεναριογράφο της διάσημης τηλεοπτικής σειράς Broadchurch, Chris Chibnall, έρχεται το αστυνομικό θρίλερ της χρονιάς. Φόνος στο Λευκό Ελάφι. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pedirobooks.gr.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Το μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασκή έκταση στη Μακίνια Ναυπακτίας. Οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 για εκένωση. Σε εξέλιξη είναι φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Σίδηρη Χαλκιδικής. Σε μέγιστη επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωση πυρκαγιών αύριο σε Αττική Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Αναλυτικά στο real.gr. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν έπειτα από έκρηξη σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων στο λιμάνι του Ρότερνταμ. Έρευνες των Ολλανδικών Αρχών για τα αίτια του δυστυχήματος.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας, ακούτε Real FM στους 97,8 με Γιώργος Χολοκοτρώνης και έχουμε ένα αφιέρωμα στο Σταύρο Ξαρχάκο. Μέχρι τώρα έχουμε ακούσει πολύ ωραία κομμάτια και θα ακούσουμε κι άλλα πάρα πολύ σημαντικά. Ερχόμαστε σε μια τεράστια επιτυχία. Τα τρένα που φύγαν, αυτό το τραγούδι του 1986, η πρώτη που το είπε, μια περίφημη σοπράνο, Ελίνδα Σοπράνο, η Αγνή Μπάλτσα. Εμείς βέβαια θα το ακούσουμε από τη Δίκη Μοσχολιού, η στίχνη του Βαγγέλη Γκούφα. Το 2001 το τραγούδισε ο περίφημος Χωσέ Καρέρας με την ορχήστρα της Βιέννης, την Εθνική Ορχήστρα Βιέννης, το οποίο έγινε, αναδείχθηκε ακόμα περισσότερο σε ξένους δίσκους κλπ. Τα τρένα αποφύγαν, αγαπημένο κομμάτι, διαχρονικό κομμάτι, να το απολαύσουμε.

Άλλη μια κομματάρα ήταν μια φορά με τον Νίκο το Ξυλούρη. Να πω για αυτό το κομμάτι, είναι από την τηλεοπτική σειρά «Η Έμπορη των Εθνών» του 1973 του Κώστα Φέρη. Τη μουσική φυσικά την έχει συνθέσει ο Σταύρος Ξαρχάκος. Αυτή η τηλεοπτική σειρά βασίστηκε στο ομώνυμο έργο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Εκεί λοιπόν ακούστηκε για πρώτη φορά αυτό το φοβερό τραγούδι, ήταν μια φορά, στην ξεχωριστή ερμηνεία του Νίκου Ξυλούρη.

Σταμάτης Κόκοτας πάλι από τις διπλοπενιές με την καρδιά των κόσμων αληθώ σπουδαίο σε στίχους του Νίκου Κάτσου και αμέσως μετά ακολουθεί επίσης του Νίκου Κάτσου το άσπρη μέρα και για μας με τον Γρηγόρη Πιθηκότση.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1. Το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3. Και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ένα από τα κομμάτια που είναι δικέ σα παραγγελία, δεν μπορούσα να μην το παίξω. Το έχω παίξει πολλές φορές και μάλιστα με την πρώτη εκτέλεση. Μιλάω με τον Μπίνι, το καταλάβατε, είναι το δείχτη. Σε μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου, η στίχη είναι του Νίκου Κάτσου.

Και κλείνω λίγο διαφορετικά, αλλά και αυτό κομμάτι διαχρονικό σας αρέσει, το έχετε τραγουδήσει, το έχετε χορέψει, το καίγομαι καίγομαι με τη Σωτηρία Λεωνάρδου, με τη συνοδεία χοροδίας, στίχους του Νίκου Γκάτσου.

Μου έχετε ζητήσει, έβαλε ο Θεός σημάδι. Εγώ δεν θα το έπαιζα, γιατί εντάξει είναι λίγο, όχι βαρύ, είναι οι μέρες τέτοιες. Σε πάση περιπτώσει όμως είναι ένα διαχρονικό κομμάτι, δεν το συζητάμε, στον Νίκο Γκάτσο πάντα. Το ερμηνεύει ο Νίκος Οξυλούρης.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Ει, hey, Σταρωβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
3: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
2: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
3: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
4: Για χαρά. Είμαι η Λουκριτία και ήρθε επιτέλους η ώρα να πάω στο γυμνάσιο. Καλά, δεν το λες και εύκολο, ειδικά όταν έχεις να ζήσεις στο ίδιο σπίτι με τη θεότρελη οικογένειά μου. Ευτυχώς υπάρχουν οι κολλητές φίλες μου και η Μαντόνα. Όχι η γνωστή, αλλά η αγαπημένη μου Χελώνα. Μετά το μικρό Νικόλα και με την υπογραφή της Σαν Κοσινή, έρχεται ο κόσμος της Λουκριτίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
7: Υπάρχουν γιορτές που γίνονται παράδοση. Το Σάββατο 22 Αυγούστου η Σάλακος φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στο μεγάλο γαστρονομικό γεγονός του νησιού μας, την 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκι, στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε να γευθείτε το αυθεντικό Σαλακενό για Πράκι, μια ξεχωριστή τοπική συνταγή που περνά από γενιά σε γενιά, να γνωρίσετε τις γεύσεις και τις παραδόσεις του τόπου και ζήστε μια αξέχαστη βραδιά με χορό, κέφι και γνήσια νησιώτικη μουσική. Μαζί μας ο Μιχάλης Κονιτόπουλος με την ορχήστρα του, ο Νεκτάριος Κωνσταντάκης και ντόπιοι καλλιτέχνες σε ένα παραδοσιακό γλέντι που θα κρατήσει μέχρι αργά. 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκι. Σάββατο 22 Αυγούστου, Πάρκο Αγίου Γεωργίου, ώρα 8.30, Σάλακος. Μη λείψει κανείς. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Δήμος Ρόδου.
6: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
8: Κλιμάκωση στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Η Μόσχα ανακοίνωσε κατάληψη οικισμού στην περιφέρεια του Ντονέτσκ και το Κίεβο, ότι έπληξε πετρελαϊκή εγκατάσταση βαθιά στο ρωσικό έδαφος. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν έπειτα από έκρηξη σε δηληστήριο στο λιμάνι του Ρότερνταμ. Οι Ολλανδικές αρχές διεξάγουν έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Την απόκτηση του 27χρονου Σενεγαλέζου Power Forward Εμπαγέ Ντιαγέ, που αγωνιζόταν στη Βιλερμπάν, ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Real Weather.
8: Τοπικές νεφώσεις και βροχές αύριο σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο και Θεσσαλία. Γενικά αίθριο στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεμοι βόρει έως 9 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

Περάσαμε στην τελευταία ώρα του αφιερώματος στον Σταύρο Ξαρχάκο, ο οποίος έχει γράψει τραγούδια για περισσότερους από 42 δίσκους, μουσική για 21 ταινίες και 15 τηλεοπτικές παραγωγές. Επίσης έχει συνθέσει μουσική για αρχαία τραγωδία, δράματα και διεθνή μπαλέτα, με σπουδές σε Αθήνα, Παρίσι και Νέα Υόρκη. Το αρχιστρικό που ακούμε είναι περίφημο και λέγεται Χασαποσέρπικο.

Διπλοπενιές, οι περίφημες διπλοπενιές, με το μάτι αφορκωμένα, και θα ακούσουμε βέβαια τον ίδιο τον Δημήτρη τον Παπαμιχαήλ, ο οποίος ήταν ο ηθοποιός, ο πρωταγωνιστής και ο ερμηνευτής, σε στίχους του Νίκου Γκάτσου, και αμέσως μετά ακολουθεί Γρηγόρης Μπιθικότσης, Άπονη ζωή, σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Δεν μπορεί να λείπει και η Μοντέρνα στα Χτωπούτα. Σταύρος Αρχάκος στη μουσική, Αλέκος Αγγελάριος, Αλίκη Βουγιουκλάκη. Όλα αυτά τα έχουμε φέρει με το κουτάλι, έτσι. Εδώ λοιπόν, υπομονή με Πιθικότσι και Αλίκη.

Σας είχα πει νωρίτερα για το τι έχει και κλαίει το παιδί που είχε πει η πρώτη εκτέλεση Μελίνα Μερκούρη σε στίχους Ευτυχής Παπαγενοπούλου. Εμείς θα το ακούσουμε από τη Δίκη Μοσχολιού. Η φωνή της βέβαια είναι πιο νέα τότε, αλλά θα καταλάβετε, το λέει εκπληκτικά. Και αμέσως μετά ακολουθεί επίσης ένα τραγούδι που έχετε ζητήσει του Νικού Κάτσου, διαχρονικότατο, το αγαπάτε πολύ. Γεια σου, χαρά σου, Βενετιά.

0: Real FM.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξέλος. Σε εξέλιξη είναι οι πυρκαγιές σε Μακίνη Ναυπακτίας, Ποταμούλα Ιταλοκαρνανίας, Σίβηρη Χαλκιδικής και Βαρθολομιού Ηλίας. Οι κάτοικοι σε Χαλκιδική και Ναύπακτο έλαβαν μήνυμα από το 112 για εκένωση. Σε μέγιστη επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών αύριο σε Αττική Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Αναλυτικά στο real.gr. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν έπειτα από έκρηξη σε δηληστήριο στο λιμάνι του Ρότερνταμ της Ολλανδίας.
3: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 30 στη Θεσσαλονίκη, 31 στο Ηράκλειο.
1: Μιντέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
0: Real FM.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
7: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές.
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερα τους. Απολαύστε διαλεκτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ακούσουμε αυτό που έχετε ζητήσει περισσότεροι. Μου το ζητάγατε χρόνια τώρα και αναφέρομαι στο «Η μάνα μου γελάς» με τον Νίκο Δημητράτο. Εδώ λοιπόν υπάρχει μεγάλη ιστορία. Θέλουμε χρόνο. Πρέπει να σας πω κάτι που είχε αποκαλύψει ο ίδιος ο Ξαρχάκος, ότι αυτό γυρίστηκε στο Περιβόλι, στις στήλες του Ολυμπίου 2 απέναντι. Το έψαχνε μέρες, ήθελε να είναι η ατμόσφαιρα τέτοια. Ξεκινήσαν οι πρόβες το πρωί, τελειώσαν το απόγευμα. Ο Νίκος ο Δημητράτος δεν μπορούσε άλλο, δεν άτυχε. Και την τελευταία φορά που είχε πάει απόγευμα, του λέει ο Ξαρχάκος, έλα άλλη μία, βγάλ τα όλα, πες το. Το λέει, τελειώνει και αμέσως μετά ήρθε το ασθενοφόρο και τον πήρε τον άνθρωπο με διάτρηση στομάχου.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπης.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το Ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Ένας δίσκος ο οποίος έγραψε ιστορία το 1974, ο δίσκος Νιν και Αΐ, σε ερμηνεία και της Μοσχολιού και του Νίκου Δημητράτου. Εμείς θα ακούσουμε το Νιν και Αΐ, δηλαδή το τραγούδι που έδωσε και τον τίτλο σε αυτό το δίσκο, με τη Βίκη Μοσχολιού. Εδώ τους στίχους έχει γράψει ο Νίκος Γκάτσος.

Ήρθε η ώρα για το φινάλε. Εντάξει, εγώ με ξέρετε. Το Σαββατόφερα θα έχω διαλέξει στην Κεσαριανή. Σταύρος Αρχάκος, Λευτέρης Παπαδόπουλος. Μας τραγουδάει ο Γρηγόρης Μπηδικώσης. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να σας κράτησα καλή συντροφιά. Δεν ήταν εύκολο το αφιέρωμα στο Ξαρχάκο, γιατί είναι τεράστιο το έργο του. Έχει γράψει παπάδες στην κυριολεξία. Ασφαλώς στο μέλλον θα ξανακάνουμε, όπως θα κάνουμε και τον Νίκο Γκάτσο που θέλει 2, 3, 4 εκπομπές. Λοιπόν, κλείνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σαββατόβραδο στην Κεσαριανή. Να είστε καλά, να απολαύσετε την αυριανή ημέρα.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Κριθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κριθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025-120. Κριθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
2: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
3: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
4: Στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Pools και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού.
13: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Μάχη με τις φλόγες επίρρηνα μέτωπα σε διάφορες περιοχές της χώρας δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Ανεξέλεγκτη μένει τη φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής, η οποία καίει κοντά σε σπίτια. Εκκαινώθηκαν οι οικισμοί Σίβηρη, Φούρκα και Παπακυρίτσι. Σε εξέλιξη είναι οι πυρκαγιές και στη Μακίνη Αναυπακτίας, στην Ποταμούλα Τελοκρανίας και στο Βαρθολομιό Ηλίας. Σε μέγιστη επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωση πυρκαγιών αύριο σε Αττική Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Πολύ υψηλό είναι ο κίνδυνος και σε πολλές άλλες περιοχές, καθώς το επόμενο τρίμερο θα επικρατούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θυελλώδες άνεμοι έως και 9 μποφόρ. Ταυτοποιήθηκε από τον τροχαίο οδηγός του βιντεοφόρου που έκανε εξαιρετικά επικίνδυνη προσπέραση σε στροφή επαρχιακού δρόμου σε τυφλό σημείο στη λίμνη πλαστώδες άνεμοι έως και 9 μποφόρ. Ταυτοποιήθηκε από τον τροχαίο οδηγός του βιντεοφόρου που έκανε εξαιρετικά επικίνδυνη προσπέραση σε στροφή επαρχιακού δρόμου σε τυφλό σημείο στη λίμνη Πλαστήρα και παραλίγο να συγκρουστεί με τοπικά με μοτοσυκλέτα. Σε βάρος του αναμένεται να σχηματιστεί δικό.

0: έχασε τη ζωή του και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν έπειτα από έκρηξη σε δηληστήριο στο λιμάνι του Ρότερνταμ. Οι Ολλανδικές αρχές διεξάγουν έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ολοκληρώνεται μέσα στην ημέρα ο δανεισμός του Σουηδού Extreme Niklas Eliasson για ένα χρόνο με οψιόν αγοράς από την ΑΕΚ στη Βραζιλιάνικη Ιντερνασιονάλ. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather.
0: Τοπικές νεφώσεις και βροχές αύριο σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο και Θεσσαλία. Γενικά έθριο στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real FM.
1: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
2: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με ντουροστίκ. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
1: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
2: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
4: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
5: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
4: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
5: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
4: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
7: Φτάσαμε κιόλας.
4: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Ανεξέλεγκτη μένει τη φωτιά στην Κασάνδρα Χαλκιδικής. Εκενώθηκαν οικισμοί Σίβερη Φούρκα και Παπακυρίτσι. Υπάρχουν αναφορές για καμένες οικίες. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στο Ακόντιο Βιωτίας. Υποέλεγχοντέθηκαν οι πυρκαγιές σε Μακίνε και ποταμούλε Τελοκαρανίας. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Βαρθολομιό Ηλίας. Ταυτοποιήθηκε από την τροχιά ο οδηγός του βιτιοφόρου που έκανε εξαιρετικά επικίνδυνη προσπέραση σε στροφή επαρχιακού δρόμου στη λίμνη Πλαστήρα και παραλίγο να συγκρουστεί με τοπικά με μοτοσυκλέτα. Σε βάρος του αναμένεται να σχηματιστεί δικογραφία.
11: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
10: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 30 στα Χανιά.
12: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: στους 97,8.
1: Λαβρέντης Μαχαιρίτσας.
2: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: κόκκινα ναούκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον αγροτικό συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Στην Ιαπωνία που λατρεύω, στο Τόκιο, στη γειτονιά με τα βιβλιοπωλεία, μια νεαρή γυναίκα επιστρέφει στο μαγαζάκι του θείου της, όπου ξαναζεί την αγάπη της για τα βιβλία και έναν καινούριο έρωτα. Είμαι ο συγγραφέας Άρης Φακιανάκης, μετέβρασα αυτό το μυθιστόρημα όπως και το προηγούμενο «Ημέρες στο βιβλιοπωλείο Μωρισάκη» και σας προσκαλώ σε μια συγκινητική όσο και απρόσμενη συνέχεια του best-seller εκείνου που τόσο αγαπήσατε. Περισσότερες μέρες στο βιβλιοπωλείο Μωρισάκη, του Σατόση Γιαγκισάβα. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
3: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία DuroStick. Εάν σχεδιάζετε ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας, μόνωση, στεγάνωση, εκτεταμένη ανακαίνιση ή κάθε είδους επισκευή, καλέστε στο 210-55-16-500 την τεχνική υποστήριξη της DuroStick. Εντελώς δωρεάν, ο τεχνικός σύμβουλος της εταιρείας θα σας καθοδηγήσει και θα σας προτείνει τις βέλτιστες λύσεις με τα κατάλληλα προϊόντα DuroStick, ενώ θα σας προτείνει επίσης και το κοντινότερο σε εσάς κατάστημα για να τα προμηθευτείτε.

τους ξεχάσεις. Αγαπημένη μου, μικρή.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Συναυλίες

0: καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Real FM. Η ώρα είναι 6.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Ανεξέλεγκτη μένει τη φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής, όπου σύμφωνα με μαρτυρίες πολιτών έχει καεί τουλάχιστον ένα σπίτι. Σε εξέλιξη είναι επιχειρήση για τρομάκρυση των κατοίκων από την παραλία της Σίβηρης με ιδιωτικά σκάφη αλλά και του λιμενικού. Παράλληλα έχουν εκκοινωθεί οικισμοί Φούρκα και Παπακυρίτσι. Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά στο Ακόντιο Βιωτίας για την κατάσταση της οποίας επιχειρούν και ένα αέρια μέσα. Υπό έλεγχο τέθηκαν οι φωτιές σε Μακρίνια και ποταμούλα Ετελοακαρνανίας. Οριοθετήθηκε αυτή στο Βαρθολομιό Ηλίας. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Σε μέγιστη επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωση πυρκαγιών αύριο σε Αττική Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος και σε πολλές άλλες περιοχές, καθώς τα επόμενα 24 ώρα θα επικρατούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θυελλώδεις άνεμοι έως και 9 μποφόρ. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε πριν από λίγο σε εργοστάσιο πυρομαχικών νοτιοανατολικά της Ρώμης, προκαλώντας συναγερμό στις ιταλικές αρχές. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν τραυματίες. Φωτιά ξέσπασε σε τουριστικό σκάφος στα ανοιχτά της τουρκικής παραθαλάσσιας πόλης Φέτιγε, με αποτέλεσμα οι 115 επιβαίνοντες, μεταξύ των οποίων και παιδιά, να πηδήξουν στη θάλασσα για να σωθούν. Δύο άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομείο. Ταυτοποιήθηκε από την αρχαία ο οδηγός του βιτιοφόρου που έκανε εξαιρετικά επικίνδυνη προσπέραση σε στροφή επαρχιακού δρόμου στη λίμνη Πλαστήρα και παραλίγο να συγκρουστεί με τοπικά με μοτοσυκλέτα. Σε βάρος του αναμένεται να σχηματιστεί δικογραφία.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Δεν κατάφεραν να προκριθούν στα ημιτελικά των 200 μέτρων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου ο Βασίλης Μαριανθόπουλος που κατέλαβε την 17η θέση και ο Σωτήρης Γκαραγκάνης που ήταν 20ος. Στο ύψος η Παναγιώτα Δόση έμεινε εκτός τελικού καταλαμβάνοντας την 24η θέση. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Real Weather.
10: Τοπικές νεφώσεις και βροχές αύριο σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο και Θεσσαλία. Γενικά αίθριο στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεμοι βόρει έως 9 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Στους 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον

0: Real FM.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με μπουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε.
1: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας.
6: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μένεται ανεξέλεγκτη φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Εκενώθηκε ο οικισμός και η περιοχή Φούρκα. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και παραθεριστών διαθαλάσσης. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στο Ακόντιο Βιωτίας. Υπό έλεγχο τέθηκαν τα μέτωπα στην Έτολο Ακαρνανία. Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Βαρθολομιό Ηλίας. Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός του βιτιοφόρου που έκανε εξαιρετικά επικίνδυνη προσπέραση σε στροφή επαρχιακού δρόμου στη λίμνη Πλαστήρα και παραλίγο να συγκρουστεί με τοπικά με μοτοσυκλέτα.
11: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
10: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 35 στην Πάτρα και 29 στη Θάσο.
7: Μιντέα.
12: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: στους 97,8.
1: Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία DuroStick. Για εσάς που ενδιαφέρεστε να αυξήσετε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας και για τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, υπάρχουν καλά νέα. Thermoshield και Cool Roof της DuroStick. Με τα κορυφαία συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης, θερμικής προστασίας και στεγανοποίησης της DuroStick, το κτίριό σας θα είναι ενεργειακά αποδοτικότερο, ασφαλές και προστατευμένο. Για ένα κτίριο ζεστό το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι, επιλέξτε DuroStick.
2: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Τάκη και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
4: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
8: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιμ Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώρο,

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof Thermo για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Προσοχή! Σε αυτά τα βιβλία, τα γλυκά είναι μαγικά. Από την Καραμέλ, μια αληθινή ζαχαρομάγισσα που μας μαθαίνει πώς να νικάμε τις δυνάμεις του κακού με τις μαγικές συνταγές της. Η πιο γλυκομαγική περιπέτεια μόλις ξεκινά. Τα μαγικά γλυκά. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
4: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
5: Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
6: Κάπη μου. Κρυβελόγια.
7: Ακούω.
8: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
9: Κρυβελόγια.
8: Όχι όπου κι όπου. Στην καρδιά του Las Vegas.
9: Ρε κρυβελόγια.
7: Μάλιστα.
8: Και το καλύτερο. Μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
7: Μοντέλα. Το ξέρα.
8: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
10: Ρε φίλε.
11: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
12: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιώς και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Pools και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μένεται ανεξέλεγκτη φωτιά στη Σίβηρη της Χαλκιδικής. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για την απομάκρυνση κατοίκων και παραθεριστών διαθαλάσσης με σκάφη του λιμενικού και ιδιωτικά πλωτά μέσα. Με μήνυμα από το 112 έχουν εκενωθεί οι οικισμοί της Σίβηρης και της Φούρκας. Στο μέτωπο επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και 16 εναέρια μέσα. Δύο πυροσβέστες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία με κακώσεις και αναπνευστικά προβλήματα. Μεγάλη στο μεταξύ είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής για να τεθούν υπό έλεγχο πυρκαγιές στο Ακόντιο Βιωτίας, στο Θέρμο Ετωλό Ακαρνανίας και στη Μαμουλάδα Ναυπακτίας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε μέγιστη επιφυλακή έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος σε πολλές περιοχές της χώρας, καθώς τα επόμενα 24 ώρα θα πνέουν θυελλώδεις άνεμοι έως και 9 μποφόρ. Ταυτοποιήθηκε από την τροχέα ο οδηγός του βιτιοφόρου που έκανε εξαιρετικά επικίνδυνη προσπέραση σε στροφή επαρχιακού δρόμου στη λίμνη Πλαστήρα με κίνδυνο να συγκρουστεί με τοπικά με μοτοσικλέτα. Αύξηση των κρουσμάτων λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφεται στην Ελλάδα με 45 νέα κρούσματα την τελευταία εβδομάδα. Ο συνολικός αριθμός τους ανέρχεται σε 110 από την αρχή της περίοδου. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυρομαχικών νότιο-ανατολικά της Ρώμης, προκαλώντας συναγερμό στις ιταλικές αρχές. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.
0: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Στον αυριανό τελικό των 1500 μέτρων ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης προκρίθηκε η Άρτεμις Βασιλάκη. Στον προκριματικό κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ με 16 πρώτα, 13 δεύτερα και 81 εκατοστά. Σε μία ώρα στα ημιτελικά των 50 μέτρων πεταλούδας αγωνίζεται ο Απόστολος Χρήστου και στα 100 μέτρα πεταλούδας συμμετέχουν η Γεωργία Δαμασιώτη με την Άννα Τουντουνάκη. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση. 100 γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή.

Παλία. Γενικά έθριο στις υπόλοιπες περιοχές, ανεμιβόρη έως 9 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

καλώ σα βρήκα στο αληθινό ραδιόφωνο τη πόλη. Στον Real FM 97,8. Απόψε θα σας προσκαλέσω σε ένα ταξίδι σε όλο τον κόσμο. Οδηγός σε αυτό το ταξίδι φυσικά θα είναι η μουσική, αλλά πιο συγκεκριμένα θα είναι μια δισκογραφική εταιρεία. Η εταιρεία Πουτουμάγιο. Ή Πουτουμάγιου. Όπως είναι κανονικά το όνομά της. Πουτουμάγιου είναι μια περιοχή της Κολομβίας, κοντά στα σύνορα με το Κουαδόρ και το Περού. Μάγιου στην γλώσσα των Ινδιάνων που κατοικούσαν τότε στις Άνδης είναι ο ποταμός. Πουτουμάγιου σημαίνει ο ποταμός που αναβλύζει, ο ποταμός που τρέχει. Αυτή την ονομασία λοιπόν διάλεξαν οι υπεύθυνοι της δισκογραφικής εταιρείας το 1993 στο ξεκίνημά της, για να μεταδώσουν σαν την ορμή ενός ποταμού τις μουσικές ολόκληρου του κόσμου.

με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Ενθουσιάστηκε. Λοιπόν, για όσους δεν γνωρίζουν τη συγκεκριμένη δισκογραφική εταιρεία, την Πουτουμάγιο, θα πούμε αρκετά πράγματα απόψε. Για εισαγωγή μόνο να σας πω ότι έχει κυκλοφορήσει εκατοντάδες συλλογές. Δεν μιλάμε για δεκάδες, μιλάμε για εκατοντάδες. Από το 1993 μέχρι και σήμερα. Όπως το μουσικό θέμα με το οποίο ξεκίνησε απόψε η εκπομπή, από συλλογή με τσάτσα, ρούμπα και μάμπο. Και θα ακούσουμε ονόματα τόσο διεθνώς καταξιωμένων καλλιτεχνών. Φανταστείτε, μπορείτε να ακούσετε ονόματα απόψε από Louis Armstrong, Νίνα Σιμών και άλλους μεγάλους της τζαζ, μέχρι νέους ελπιδοφόρους καλλιτέχνες, σε ένα μοναδικό πάντρεμα μέσα από τις γλώσσες της μουσικής.

Στο ξεκίνημα της εκπομπής έχουμε παραμείνει στην συλλογή του Σπουτουμάγιο με τον τίτλο «Ρούμπα, Μάμπο και Τσάτσα». Γεια σου Δήμητρα στην Κοζάνη, δεν γνωρίζω αν θα είναι φροντιστήριο η απόψινη εκπομπή. Το μόνο σίγουρο είναι όμως ότι θα ανακαλύψουμε αρκετούς ήχους μαζί. Βέβαια, αν θέλετε να συνεισφέρετε, με πολύ μεγάλη μου χαρά. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200. Εάν υπάρχουν αγαπημένες σας μελωδίες μέσα από συλλογές της Πούτου Μάγιο. Αλλά επειδή δεν έχω φυσικά την ιδέα ότι ενδεχομένως όλοι να γνωρίζουν τις συγκεκριμένες συλλογές, εσείς πολύ απλά μπορεί να διαλέγετε Ήπειρο ή και χώρα και τα υπόλοιπα τα αφήνετε σε εμάς. Η Οσιμπίζα με ρίζες από την Γκάνα. Εργάστηκαν και δημιούργησαν μουσικά στην Μεγάλη Βρετανία, παντρεύοντας την μουσική της Αφρικής με αυτήν της Καραϊβικής και δημιουργώντας τη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας τους με το Sunshine Day.

Ιωσιμπίζα λοιπόν και το Sunshine Day μέσα από τη συλλογή της Πουτουμάγιο με τον τίτλο World Party. Αυτό θα μας πάει μέχρι το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για απόψε. Και θα επανέλθουμε με φλαμένκο.

περάσαμε σε Φλαμέγκο μέσα από τη συλλογή Ρούμπα Φλαμέγκο της Πουτουμάγιο. Από τις αρχές της δεκαετίας του 60, οι ακροατές ανά τον κόσμο ανακάλυψαν ένα υπέροχο εύρος νέας μουσικής με την ονομασία τότε Ethnic. Γρήγορα οι ήχοι της Ethnic έγιναν μόδα, με αποκορύφωση την επιτυχία του άλμπουμ Graceland του Paul Simon, που ήταν έντονα επηρεασμένο από τον νότιο-αφρικάνικο μουσικό στοιχείο. Και σχεδόν μία δεκαετία μετά την εμφάνιση και επικράτηση της ρέγγε μουσική, ο Σάιμον ταξίδεψε στην Νότια Αφρική, όπου εντυπωσιάστηκε από τη μουσική παράδοση που άρχισε σιγά σιγά να υιοθετεί. Έτσι λοιπόν η ethnic μουσική άρχισε να μπαίνει στις εμπορικές σκοπιμότητες της δισκογραφίας, η οποία την αγκάλιασε με ιδιαίτερη λατρεία στην προσπάθεια συνάντησης των δυτικών ιδιωμάτων με την World Music. Η παγκόσμια μουσική Πουτουμάγιο καθιερώθηκε το 1993 για να εισαγάγει τους ανθρώπους στη μουσική των παγκόσμιων πολιτισμών. Η ετικέτα προέρχεται από την επιχείρηση ηματισμού Πουτουμάγιο που ιδρύθηκε από τον Dan Stroper το 1975. Ένα μικρό μαγαζί ρούχων και χειροτεχνημάτων στη Νέα Υόρκη με πελάτησε στην Jane Fonda και τη Mia Farrow. Αυτό λοιπόν το μικρό μαγαζάκι εξελίχθηκε από το 1993 σε ένα αξιοσέβαστο ανεξάρτητο label της World Music. Τα τόσο χαρακτηριστικά εξώφυλλα των CD των συλλογών της εταιρείας με την χαρούμενη πολυχρωμία ηχογραφούν εκφραστικά την αισιόδοξη αντιμετώπιση της ζωής και πραγματικά το καθένα είναι ένα ξεχωριστό έργο τέχνης. Αυτά λοιπόν σαν μια μικρή εισαγωγή για την Πουτουμάγιο που ασχολείται με τις μουσικές των κόσμου, του κόσμου, με τις μουσικές των λαών, τόσο σαν Ήπειρο όσο και σαν χώρα ξεχωριστή η καθεμία. Υπάρχουν συλλογές, ακόμη και για τη δική μας χώρα. Υπάρχει συλλογή η οποία ονομάζεται Greece, a Musical Odyssey. Και θα ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα λίγο αργότερα. Προς το παρόν, ας μείνουμε λίγο ακόμη σε φλαμέγκο ρυθμούς.

Καλή εβδομάδα στην Μέρη που της αρέσουν οι μουσικές. Γεια σου Ρίτσα, να και επιλογή βλέπω από συλλογή με τον τίτλο Celtic Tides. Νέλια να μου έχει και κέλτικα αρκετά. Και βέβαια θα βάλουμε στη συνέχεια. Γεια σου Σταυρούλα, ξεκινάς μου λέει και σήμερα με υπέροχη μουσική. Ένα βιβλίο είναι μια ιστορία για το μυαλό, ένα τραγούδι είναι μια ιστορία για την ψυχή. Γεια σου Τζέλα, τι φοβερή ιδέα μου λέει η απόψινή. Κάποια από τις προηγούμενες ζωές μου σίγουρα θα ήμουν σε εκείνα τα μέρη. Θα περάσουμε και από Κούβα και από Ρίο, ενδεχομένως και από Καζαμπλάνκα. Γεια σου Κωνσταντίνε. Swing Around the World, τίτλος άλλης συλλογής. Όπου όπως καταλαβαίνετε, κυριαρχεί το swing. Ακούστε όμως μια διασκευή στο Minor Swing του Django Reinhardt από τους Children of the Revolution.

0: Real FM. Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μένεται ανεξέλεγκτη η φωτιά στη Χαλκιδική. Εκενώθηκαν οι οικισμοί Σίβηρη και Φούρκα. 220 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις. Επιχειρούν 16 εναέρια μέσα. Περισσότερα στο real.gr. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στις Αχαρνές Αττικής, κοντά στο στρατόπεδο Καποτά. Να βρίσκονται σε ετοιμότητα, καλούνται οι κάτοικοι με μήνυμα από το 112. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά στο Ακόντιο Βιωτίας και στο Θέρμο Ετωλό Ακαρνανίας. Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός του βιτιοφόρου που έκανε εξαιρετικά επικίνδυνη προσπέραση σε στροφή επαρχιακού δρόμου στη λίμνη Πλαστήρα, με κίνδυνο να συγκρουστεί με τοπικά με μοτοσικλέτα.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

Φεντερίκο Ομπέλ, Εστανότσε, μέσα από τη συλλογή Latin Lounge. Επιλογή της Καλλιόπης. Καλή εβδομάδα, Σόφη. Φυσικά χωράει και ο Τίτο Πουέντε με το Ιεκομόβα. Περιέχεται και εκείνος σε μία από τις συλλογές, μάλλον σε περισσότερες, αλλά για το συγκεκριμένο τραγούδι αναφέρομαι. Καλή εβδομάδα, Σαλούνα. Γεια σου, Κατερίνα. Καλή εβδομάδα, γείτονα. Γεια σου, Ιωάννα. Πάλι δεν θα κοιμηθείς απόψε. Πρόσεξε όμως, μην γκρινιάζεις αύριο το πρωί. Μετά την απομάκρυνση από το ταμείο, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται. Καλή εβδομάδα, Δανάη. Γεια σου, Λίτσα. Έλενα, πολύ όμορφη επιλογή. Μέσα από το blues, around the world. Γιατί πρέπει να τονίσουμε ότι οι συλλογές αυτής της εταιρείας κινούνται σε όλο το εύρος της μουσικής, χωρίς να αφήνει κανένα είδος έξω από αυτές. Οπότε σημειώνω την επιλογή για το Blues Around the World. Γεια σου, Γιώργο, με το Havana Mambo. Από το Latin Lounge θα πάμε στο World Lounge για τους Gotham Project και το Santa Maria.

Γεια σου Τάσο, σε κάποια συλλογή μου λέει τη Σπούτου Μάγιο, μήπως υπάρχει και το Summer Time. Βεβαίως και υπάρχει και θα το ακούσουμε και αυτό. Πολλούς χαιρετισμούς και στην Μαρία. Γεια σου Γιάννη, όταν πάτε λέει για Κούβα, κάντε και μια στάση στο Μαϊάμι. Θα την κάνουμε φίλε οπωσδήποτε. Καλώς ήρθες Αλίκη, γεια σου Δήμητρα. Γεια σου Γιόλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα και σε σένα Ντέμι. Πολλούς χαιρετισμούς στον Γιώργο στο Belfast. Στην Αλεξάνδρα στο Λονδίνο, να είσαι καλά Αλεξάνδρα. Καλή εβδομάδα ναυσικά. Buenos Aires. Λοιπόν, θα το αφήσουμε πίσω σιγά σιγά το Buenos Aires. Θα φύγουμε από τη συλλογή World Lounge για να πάμε στην συλλογή Acoustic Arabia. Να πάμε σιγά σιγά στον αραβικό κόσμο. Βέβαια δεν θα πάμε σε κάποια από τις χώρες της Μέσης Ανατολής ή της Ευρύτερης Ανατολής. Θα ξεκινήσουμε το ταξίδι στον αραβικό κόσμο από την Αφρική και συγκεκριμένα από το Σουδάν. Από εκεί μας έρχεται η Ράσα, η ερμηνεύτρια δηλαδή, που θα μπει σε πολύ λίγο. Μέσα, όπως σας είπα, από την συλλογή Acoustic Arabia.

Δεν έχετε παράπονο, ακούτε και lounge ήχο από το Σουδάν παρακαλώ. Γεια σου Γιάννη, φυσικά και θα ακούστηκε κάτι από την Ιρλανδία. Έχω προνοήσει. Γεια σου Ηλία μου στο Ήλιον. Λοιπόν, λίγο νωρίτερα ο Γιάννης μας προσκάλεσε να περάσουμε από Μαϊάμι πηγαίνοντας για Κούβα. Θα το κάνουμε ενδεχομένως με τον καλύτερο τρόπο, με το καφέ Κουμπάνο και την μαγική ορχήστρα της Αβάνας, όπως ονομάζεται το συγκρότημα που θα ακολουθήσει, με το Μορενίτο.

Γεια σου Χρήστο, αν πάτε μου λέει για Κούβα, κάντε πρώτα μια στάση στη Λάρισα για να ανέβω κι εγώ. Ετοιμάσου, ερχόμαστε φίλε. Γεια σου Σόφη, ήθελα να ξέρω μου λέει τι ερέθισμα είχες και σκέφτηκες το σημερινό θέμα. Κοίταξε να δεις Σόφη, η Ποτομάγιο ήταν μια εταιρεία η οποία μου διεύρυνε πραγματικά τους ορίζοντες στην μουσική από τα τέλη της δεκαετίας του 90. Φροντιστήριο και συνεχώς ανακάλυψη νέων ήχων. Οπότε σκέφτηκα ότι θα ήταν πάρα πολύ καλή ιδέα να κάνουμε μια τέτοια εκπομπή. Και για ακροατές που ενδεχομένως δεν γνώρισαν την ύπαρξη αυτής της εταιρείας και που μπορεί να πάρουν το ερέθισμα, να ψάξουν περισσότερο για να ανακαλύψουν ακούσματα που τους είναι αρκετά οικεία. Όπως σας έλεγα και στην αρχή, η Ποτομάγιο λειτουργεί από το 1993. Προέρχεται από την επιχείρηση ηματισμού που είχε ο Ντάν Στόπερ το 1975 και αργότερα το 1997 ένωσε τις δυνάμεις του μαζί με τον Μάικλ Κράους για να προωθήσουν την παγκόσμια Ποτομάγιο μουσική και να καθιερώσουν ένα μη παραδοσιακό τμήμα πωλήσεων. Η εταιρεία έχει γίνει γνωστή κυρίως για τους ανεβασμένους και μελωδικούς συνδυασμούς ευρείας διεθνούς μουσικής, που συνοδεύεται από την φιλοσοφία της επιχείρησης ότι είναι εγγυημένο για να σας κάνει καλή αίσθηση. Music to make you feel good. Επίσης, ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει σίγουρα στα εξώφυλλα όλων των albums, αφού το καθένα είναι ένα ξεχωριστό έργο τέχνης. Πολύχρωμα όλα όπως αντιλαμβάνεστε για να χαρακτηρίζουν και την πολυπολιτισμικότητα και τα χρώματα όλων των υπήρων και όλων των λαών. Αλλά ξαφνικά μόλις τώρα κατάλαβα ότι φύγαμε από το καφέ Κουμπάνο και πάμε στο Italian Café για τον Βινίτσιο Καβοσέλα.

Φινίτσιο Καποσέλα και Κόζε Λαμόρ μέσα από το Italian Café της Πουτουμάγιο. Πολλούς χαιρετισμούς στον Χρήστο στην Ιρλανδία. Γιώργο, μου στέλνεις μήνυμα για τη Γαλλία. Έρχεται μόλις τώρα. Μόλις τώρα θα μπει η Γαλλία. Ακολουθεί. Με το Acoustic France. Le cœur léger, je vois passer une fleur d'été. Hello jolie.

Όντως, Γιάννα, ήταν σύντομο το γαλλικό ταξίδι. Ελληνικά όμως θα κλείσουμε αυτή την πρώτη ώρα. Μέσα από τη συλλογή που κυκλοφόρησε το 2007 με τον τίτλο Tango Around the World. Εκεί λοιπόν περιέχεται η διασκευή του «Ας ερχόσουν για λίγο». Η διασκευή που έχει κάνει ο Θάνος Αμοργινός με τον Αλέξη Καλοφόλια. Μη σας κάνει εντύπωση, υπάρχουν αρκετά ελληνικά τραγούδια σε πολλές από τις συλλογές της Πούτου Μάγιο. Και μάλιστα αρκετοί γνωστοί καλλιτέχνες. Από Μελίνα Κανά, Αναστασία Μουτσάτσου, Γιώργο Νταλάρα, Μελίνα Ασλανίδου, μέχρι και άλλους πολλούς νεότερους, που θα έχουμε την ευκαιρία στη συνέχεια να ακούσουμε.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπης.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
7: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
6: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φυλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
8: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του
9: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
10: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνεται παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
11: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
12: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης γαύρος καθαρισμένος και αλευρωμένος 500 γραμμάρια 4,65. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,29. Θράκης γεύσης πάριζα βραστή 4,89 το κιλό. Κύκνος πασάτα 7% 500 γραμμάρια 61 λεπτά. Προτιμώ ρύζι νιχάκι ή γλασέ ή καρολίνα 1 κιλό 1,74. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
14: Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος σε πολλές περιοχές της χώρας, καθώς τα επόμενα 24 ώρα θα πνέουν θυελώδεις άνεμοι έως και 9 μποφόρ. Αύξηση των κρουσμάτων λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφεται στη χώρα με 45 νέα την τελευταία εβδομάδα. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 110 από την αρχή της περίοδου. Σε εξέλιξη είναι στη Βρετανία επιχείρηση απεγκλωβισμού 40 επιβατών από βαγόνι τρένου που εκτροχιάστηκε κοντά στον Μπράιτον. Στο σημείο έχουν σπεύσει οι διασώστες, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία σε πολλές σιδηροδρομικές γραμμές.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Τριπλή ελληνική παρουσία στους απόψινους τελικούς στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που γίνεται στο Μπέρμιγχαμ. Στις 10 παρα 10 στο επικοντό συμμετέχουν η Κατερίνα Στεφανίδη και η Αριάδνη Αδαμοπούλου και στις 11 παρα 4 στη δισκοβολία ο Δημήτρης Παυλίδης. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
0: Real Weather.
14: Τοπικές νεφώσεις και βροχές αύριο σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο και Θεσσαλία. Γενικά έθριο στις υπόλοιπες περιοχές, άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
2: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
1: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
2: Γίνε δωρητής οργάνων.
1: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
2: Για πληροφορίες και ραντεβού,
1: τηλεφώνησε στο 2313 313151.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Πέρασμα από την Ασία δεν είχαμε κάνει μέχρι τώρα. Ας πάρουμε λοιπόν λίγο μυρωδιά από Ινδία. Με το σιτάρ φυσικά. Είμαι ο Horizons, είναι αυτή με το Remember Tomorrow. Μέσα από την συλλογή Asian Groove. Στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στο Real FM 97,8. Και συγκεκριμένα με τις μουσικές της εταιρείας Putumayo. Με τις εκατοντάδες συλλογές που έχει κυκλοφορήσει από το 1993 μέχρι και σήμερα. Με τις μουσικές του κόσμου που σαφώς και δεν εξαντλούνται. Τα ιδιώματα είναι πολύ περισσότερα και τα στοιχεία που τα συνθέτουν ανεξάντλητα. Η καταγραφή τους είναι μια προσπάθεια που απαιτεί χρόνο, μελέτη και κάποια εξοικείωση, ίσως με το χώρο της μουσικής. Περισσότερο όμως προϋποθέτει έναν σεβασμό στις διαφορετικές αξίες, τα ποικίλα έθιμα και τις παραδόσεις. Ο θησαυρός της μουσικής υπάρχει και περιμένει να τον ανακαλύψουμε. Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200. Για τα μηνύματά σας, για ενδεχομένως δικές σας προτιμήσεις μέσα από συλλογές Putumayo. Ή ακόμη δεν γνωρίζετε την ύπαρξη αυτής της εταιρείας και αυτών των συλλογών. Πείτε μας την αγαπημένη σας μουσική, την αγαπημένη σας ήπειρο ή χώρα και τα υπόλοιπα θα τα φροντίσουμε εμείς. Από Asian Groove πάμε σε Asian Lounge με τους Bidu Orchestra.

Bindu Orchestra ή αν προτιμάτε Bindu Απαΐα, είναι από την Ινδία ο καλλιτέχνης και το τραγούδι έχει τον τίτλο Eastern Journey. Γεια σου Κωνσταντίνε μου στην Περέα. Χαμόγελο μου γράφει και μουσική μας κάνουν να νιώθουμε όμορφα. Και μάλιστα με μουσικές από Ινδία που ακούμε αυτή την ώρα. Έτσι για την έναρξη της δεύτερης ώρας. Καλή εβδομάδα Βάγκο. Καλώς ήρθες φίλε. Καλή εβδομάδα και σε σένα Τζουλιέτα. Από το Asian Lounge πάμε στο Euro Lounge. Βέβαια, ο τίτλος της συλλογής μπορεί να μην συμβαδίζει με το κομμάτι που μόλις μπήκε. Αφενός, γιατί αυτό έχει ανατολίδικα στοιχεία. Αφετέρου, γιατί οι δημιουργοί του προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και είναι φυσικά η Thievery Corporation.

Για να γυρίσουμε πάρα πολύ πίσω στον χρόνο. Οι Κέλτες ήταν λαός που ζούσε αρμονικά με τη φύση από τα αρχαία χρόνια μέχρι και σήμερα. Η ίδια τους η ζωή εξαρτιόταν από τη φύση και αυτοί εξυμνούν στα τραγούδια και τη μουσική τους. Σε αυτό φυσικά συντέλεσε και η παγανιστική θρησκεία των Κελτών. Η κέλτικη κουλτούρα χωρίζεται σε 6 κέλτικες φυλές, οι οποίες αντίστοιχα είναι χωρισμένες σε 2 ομάδες ανάλογα με το γλωσσικό ιδίωμα. Από τη μία οι Ιρλανδοί, οι Σκοτσέζοι και οι Γαλάτες, και από την άλλη Βρετανοί, Ουαλοί και Κορνουάλοι. Οι διαφορές τους είναι πολύ μεγάλες και ξεκινούν από την ίδια την τονική έκταση που χρησιμοποιούν. Woman of the World, Celtic, ο τίτλος της συλλογής. Moya Brennan, Against the Wind. Αφιερωμένο στον Γιάννη τον Ντάι και στην Λιάννα.

Γιάννη, ενθουσιασμένο σε βλέπω. Και κέλτικη λοιπόν μουσική στο απόψινό ταξίδι μέσω της Πουτουμάγιο. Γεια σου Άννα, καλώς ήρθες, χαίρομαι που είσαι και πάλι μαζί μας. Γεια σου Χρήστο, πώς γίνεται, μου λέει, λίγο νωρίτερα είχε έρθει παρέα στο σπίτι. Βλέπουν μία ανησυχία και καταλαβαίνουν ότι μάλλον νηστάξαμε και πρέπει να φύγουν, αλλά αμέσως μετά εμείς ξεκινάμε το πάρτι. Πες μου τώρα ότι έριχνες και αλάτι. Επιστροφή για λίγο σε φλαμένκο.

Γεια σου Κατερίνα, δεν είναι λέει μόνο ότι μας χαλαρώνεις με τρεις ώρες μουσικές, αλλά μας μαθαίνεις κιόλας. Την που του Μάιο δεν την ήξερα και γι' αυτό βέβαια την κουκλάρισα και βρήκα απίθανες συλλογές. Μάγια, όπως άκουσες, που του Μάγιο είναι το όνομα της εταιρείας. Υπενθυμίζω αυτό που έλεγα και στην αρχή, που του Μάγιο είναι μια επαρχία της Κολομβίας, κοντά στα σύνορα τόσο με το Εκουαδόρ όσο και με το Περού. Και στην κυριολεξία, στην γλώσσα των Ιθαγενών, των Ινδιάνων δηλαδή, που ζούσαν στην περιοχή, που του Μάγιο σημαίνει ο ποταμός που αναβλύζει, ο ποταμός που τρέχει. Το 2004 η Ελλάδα βρισκόταν φυσικά στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος με την διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Και έτσι λοιπόν η Πουτουμάγιο δεν άφησε την ευκαιρία να περάσει ανεκμετάλλευτη. Κυκλοφόρησε μια συλλογή αποκλειστικά με ελληνική μουσική και τον τίτλο «Ελλάδα, μια μικρή Οδύσσια».

Το CD λοιπόν αυτό, Ελλάδα, μια μουσική οδύσσια, κυκλοφόρησε το 2004. Είναι σημαντικό να πούμε ότι, για παράδειγμα, δεν απευθύνεται ουσιαστικά στην ελληνική αγορά. Και υπάρχει ένα πολύ πλούσιο ένθετο, το οποίο είναι γραμμένο σε τρεις γλώσσες, αλλά όχι στα ελληνικά. Είναι γραμμένο στα αγγλικά, στα ισπανικά και στα γαλλικά. Με 40 σελίδες, έχει αναλυτικά στοιχεία για κάθε τραγούδι και τραγουδιστή. Και έχει μέχρι και συνταγή του πώς να φτιάξει κάποιος τζατζίκι. Πέρα από αυτά, πρόκειται για μια προσπάθεια που είχε σκοπό να προβάλλει την ελληνική μουσική σε όλο τον κόσμο. Το CD αποτελείται από τραγούδια εμπνευσμένα από την τοπική μας παράδοση, όπου το σύγχρονο ρεμπέτικο συναντά το έντεχνο τραγούδι, με μερικούς πολύ γνωστούς καλλιτέχνες από το χώρο του ελληνικού τραγουδίου να συμμετέχουν, όπως ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, η Μελίνα Ασλανίδου, η Γλυκερία, ο Παντελής Θαλασσινός, η Μελίνα Κανά και ο Κώστας Μακεδόνας, ο Γιώργος Δαλάρας επίσης, η Αναστασία Μουτσάτσου και το ελληνοαμερικάνικο συγκρότημα Children of the Revolution, το οποίο μόλις ακούσαμε λίγο νωρίτερα, να διασκευάζει το ραγίζει απόψε. Gypsy Groove για τη συνέχεια.

0: Real FM.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μένεται η φωτιά στη Χαλκιδική, επιχειρούν 16 εναέρια μέσα, εκενώθηκαν οι οικισμοί Σίβηρη και Φούρκα. Εκατοντάδες κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις. Περισσότερα στο real.gr. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στη Σαχαρνές Αττικής κοντά στο στρατόπεδο Καποτά. Ισχυρές είναι οι πυροσβεστικές δυνάμεις στις πυρκαγιές, στο Ακόντιο Βιωτίας και στο Θέρμο Ετωλό Ακαρνανίας. Σε εξέλιξη είναι στη Βρετανία επιχείρηση απεγκλωβισμού 40 επιβατών από βαγόνι τρένου που εκτροχιάστηκε κοντά στο Μπράιτον.

Και η Μάντι Λιμπέιρου με το Dance Me to the End of Love μέσα στη συλλογή της που του Μάγιο με τον τίτλο Woman of Jazz. Γιατί στις συλλογές της η εταιρεία δεν μένει μόνο στους ethnic ήχους, στους world ήχους. Επεκτείνεται και σε μουσικά είδη τα οποία μας είναι αρκετά οικεία, όπως για παράδειγμα η jazz, η soul ή το blues. Εροφίλη, έχεις δίκιο, ναι, έχει βγάλει και παιδικές συλλογές η εταιρεία. Απλά δεν θα μας απασχολήσουν νομίζω απόψε, αλλά είναι μια καλή πρόταση για τους μικρούς μας φίλους. Αυτό που λέγαμε λοιπόν, Blues Around the World. You might slip. You know you might... Don't ever let nobody drag your spirit down. Η επιλογή της Έλληνας να είσαι

Έλενα, εγώ σε ευχαριστώ για την όμορφη πινελιά στην απόψινή εκπομπή. Καλώς ήρθες, Εύη, καλή εβδομάδα. Μόνο καλή μπορεί να είναι, μου λέει, όταν ξεκινάει έτσι. Και άκου τι μπήκε μόλις τώρα. Sharon Jones and the Dub Kings, 100 Days, 100 Nights. Η προηγούμενη συλλογή ήταν Blues Around the World. 100 Days. Αυτή είναι Rhythm and Blues από την Πουτουμάγιο.

Γεια σου Βίκη μου στο Βόλο. Ακούω μου λέει μουσικές που ούτε καν φανταζόμουν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Νικόλα μου στην Κατερίνη. Εσύ πραγματικά απόψε έχεις δύσκολη αποστολή. Είναι δύσκολο μου λέει το θέμα και δίνω μάχη με τη λίστα. Προσπαθεί ο Νίκος για να ετοιμάσει τη λίστα ώστε μόλις τελειώσει δηλαδή η εκπομπή να την δημοσιεύσει στην σελίδα μου στο Facebook. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Νίκο. Να είσαι καλά, καλή δύναμη. Από το Rhythm and Blues πάμε σε μια συλλογή Best, Best of World. Έτσι την κυκλοφόρησε η εταιρεία. Εκεί περιέχει τραγούδια από πολύ γνωστούς καλλιτέχνες. Όπως για παράδειγμα η Μάμα Αφρικα, η Μίρια Μάκεμπα με το Πατά Πατά.

Η Μίρια Μακέμπα και το Πάτα Πάτα, τραγούδι από το 1957. Περιλαμβάνεται λοιπόν και αυτό σε συλλογή της Πουτουμάγιο με τον τίτλο Best of World. Γεια σου ερετικέ, καλώς ήρθες. Ο Βάγκος μου γράφει, έχω ακούσει μέχρι τώρα πάρα πολλά γνωστά κομμάτια, αλλά για να είμαι ειλικρινής, δεν δίνω και μεγάλη σημασία στις εταιρείες παραγωγής. Έτσι μου λέει, δεν γνώριζα την ύπαρξη της εταιρείας, η οποία έχει πραγματικούς θησαυρούς. Ethnic Latin και μουσικές του κόσμου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Βάγκο και χαίρομαι που τουλάχιστον μέσα από την εκπομπή έγινε γνωστή αυτή η εταιρεία. Θα ακολουθήσουν και άλλα ανάλογα αφιερώματα σε δισκογραφικές εταιρείες οι οποίες ανέδειξαν συγκεκριμένα μουσικά είδη και αξίζει πραγματικά τον κόπο να ασχοληθούμε μαζί τους. Ο Τίτο Πουέντε, ο Ιεκομόβα, από τη συλλογή World Hits, αφιερωμένο στην Σόφη.

Έλα,

Γεια σου Σπύρο, καλή εβδομάδα και σε σένα και στον Πέτρο. Καλώς ήρθες Κωνσταντίνε. Τι θέμα έχουμε απόψε? Ασχολούμαστε με την Πουδουμάγιο και τις συλλογές της, συλλογές οι οποίες ανέδειξαν τις ethnic μουσικές, όπως λέγονταν τουλάχιστον στο ξεκίνημα της εταιρείας τη δεκαετία του 90. Πλέον ο όρος που έχει επικρατήσει για τις μουσικές του κόσμου είναι αυτός της World Music. Η σάλσα, για παράδειγμα, είναι η λαϊκή μουσική του Πουερτορίκο και ευρύτερα της Καραϊβικής. Οι ρίζες της χάνονται κάπου ανάμεσα στους αφρικανικούς ρυθμούς, τους σπανιόλικους στίχους και τους μουσικούς των δρόμων της Κούβας. Η λατινοαμερικάνικη τζαζ, τα τραγουδιστικά και χορευτικά στυλ του αρχιπελάγους. Φέρνοντας κοντά τόσο πολλούς και διαφορετικούς λατίνους μουσικούς, απόψεις και μουσικά ιδιώματα, η σάλσα πέτυχε να αναδειχθεί σε τρόπο επικοινωνίας τόσο στο εσωτερικό των κοινοτήτων όσο και μεταξύ των εθνών. Πολύ απλά, ο τίτλος της συλλογής «Σάλσα».

Εξαιρετικά αφιερωμένο αυτό που παίζει στο φίλο μου τον Νίκο. Τον track driver, όπως υπογράφει, που μας ακούει αυτήν την ώρα μέσω ίντερνετ στην Εστονία. Καλό δρόμο να έχεις, φίλε. Στην υγειά σου, Κωνσταντίνε. Βλέπω ότι το τσούσεις τέτοια ώρα.

Λέγαμε λοιπόν για την σάλσα και τις ρίζες της. Μετά την κατάκτηση από τον Κορτέζ και την σταδιακή εξάπλωση του χριστιανισμού, άρχισαν να διαδίδονται και στο Μεξικό τα μουσικά όργανα που έφεραν μαζί τους οι Ισπανοί. Βιολιά, κιθάρες, άρπες, χάλκινα και ξύλινα πνεύστα. Οι ντόπιοι μουσικοί έμαθαν γρήγορα να παίζουν, αλλά και να φτιάχνουν από μιμήσεις αυτών των οργάνων με σχήματα και κουρδίσματα δικής τους έμπνευσης. Από την Ισπανική Θεατρική Ορχήστρα εξελίχθηκαν στο Μέξικο τοπικά σύνολα που έπαιζαν περίπλοκες μελωδίες και που αργότερα έγιναν γνωστά με την ονομασία Μαριάτσι. Η Βραζιλία τώρα από την άλλη απέκτησε τη σύγχρονη μουσική της ταυτότητα στις αρχές του αιώνα με τη σάμπα, ένα μείγμα αφρικάνικων ρυθμών, πορτογαλικών μελωδιών και ινδιάνικων ύμνων. Στα τέλη της δεκαετίας του 50, ο Αντώνιο Κάρλος Τζομπίμ, ο Ζωάο Ζιλμπέρτο και άλλοι καλλιτέχνες ανέπτυξαν την πλέον επιτυχημένη διεθνώς εκδοχή της σάμπα, την Μποσανόβα. Πόσα λοιπόν για τη συνέχεια, αφιερωμένο στην Ρίτσα.

Σάμπα Μποσανόβα, ο τίτλος της συλλογής. Σε Latin μονοπάτια θα παραμείνουμε, Latin jazz όμως αυτή τη φορά. Από τον Ρέι Μπαρέτο. Summertime and the living is easy. Αμερικάνος μουσικός με καταγωγή από το Πουέρτο Ρίκο. Αφιερωμένος στον Τάσο και στη Μαρία που τα επέλεξαν για απόψε.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Υπάρχουν γιορτές που γίνονται παράδοση. Το Σάββατο 22 Αυγούστου η Σάλακος φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στο μεγάλο γαστρονομικό γεγονός του νησιού μας. Την 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκι στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε να γευθείτε το αυθεντικό Σαλακενό για Πράκι. Μια ξεχωριστή τοπική συνταγή που περνά από γενιά σε γενιά, να γνωρίσετε τις γεύσεις και τις παραδόσεις του τόπου και ζήστε μια αξέχαστη βραδιά με χορό, κέφι και γνήσια νησιώτικη μουσική. Μαζί μας ο Μιχάλης Κονιτόπουλος με την ορχήστρα του, ο Νεκτάριος Κωνσταντάκης και ντόπιοι καλλιτέχνες σε ένα παραδοσιακό γλέντι που θα κρατήσει μέχρι αργά. 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκι. Σάββατο 22 Αυγούστου, Πάρκο Αγίου Γεωργίου, ώρα 8.30, Σάλακος. Μη λείψει κανείς. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Δήμος Ρόδου.
2: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-0-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
0: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.
3: Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στο Ακόντιο Βιωτίας, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς στο θέρμο ετωλό Ακαρνανίας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε μέγιστη επιφυλακή έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος σε μεγάλο τμήμα της χώρας, καθώς τα επόμενα 24 ώρα θα πνέουν θυελώδεις άνεμοι έως και 9 μποφόρ. Ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών θα συνεχιστεί επαόριστον, διεμήνησε ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, το Πεντάγωνο σχεδιάζει να στείλει στη Μέση Ανατολή το αεροπλανοφόρο Washington για να αντικαταστήσει το Lincoln. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυρομαχικών νοτιοανατολικά της Ρώμης, προκαλώντας συναγερμό στις Ιταλικές αρχές. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Σέντρα σε 25 λεπτά στις Βρυξέλλες στο παιχνίδι της Anderlecht με τον ΠΑΟΚ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Με τον Γιάννη Κωνσταντέλια στην αρχική εντεκάδα θα αγωνιστεί ο ΠΑΟΚ. Στον Ολυμπιακό, αύριο θα πραγματοποιηθεί το κρίσιμο ραντεβού του Προέδρου της ΠΑΕ, Βαγγέλη Μαρινάκη, με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Θα συζητηθούν όλα τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί μετά τον αποκλεισμό από το Champions League και θα αξιολογήσουν την κατάσταση με το ενδεχόμενο παραμονής του Βάσκου προπονητή στην ομάδα να είναι το βασικό ζήτημα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr. Τοπικές νεφώσεις και βροχές αύριο σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο και Θεσσαλία. Γενικά έθριο στις υπόλοιπες περιοχές, άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.
4: Real FM.
5: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίου στους 103,7, το Ράδιο Σάμος στους 102 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα. Είναι σε όλη την Ελλάδα.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Με τις μουσικές της Πουδουμάγιο. Αυτής της δισκογραφικής εταιρείας που από το 1993 έχει κυκλοφορήσει εκατοντάδες συλλογές με ethnic μουσική. Και που όπως καταλαβαίνετε είναι πάρα πολύ δύσκολο μέσα σε 3 ώρες να αναδείξεις όλο αυτό το εύρος των μουσικών που έχει καλύψει η εταιρεία στο πέρασμα του χρόνου. Πιστεύω όμως ότι πήραμε ήδη ένα χαρακτηριστικό δείγμα με μουσικές από όλες τις γωνιές του πλανήτη και έτσι θα συνεχίσουμε ακόμη για 1 ώρα με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Tango around the world και μάλιστα Gypsy Tango.

από το Gypsy Tango, να πάμε λίγο πιο βαθιά στην Ασία και συγκεκριμένα στο Ουσμπεκιστάν. Την πρώην αυτή δημοκρατία της Σοβιετικής Ένωσης, Γιουλντούζ Ουσμόνοβα είναι το όνομα της ερμηνεύτριας. Από το Ουσμπεκιστάν, προφανώς όμως με τουρκικές επιρροές. Το τραγούδι περιέχεται στην συλλογή με τον τίτλο Asian Groove.

Μπορεί η γλώσσα φυσικά να μην μας είναι πολύ οικία. Η μουσική όμως είναι πραγματικά όμορφη. Άλλωστε οι λαοί, κυρίως της περιοχής της Μέσης Ανατολής, έχουν αναπτύξει έναν τεράστιο πολιτισμό με μία ίσως από τις πλέον πλούσιες σε έκταση μουσική κληρονομιά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το κεφάλαιο των αραβικών μουσικών οργάνων και η ιδιαίτερη ποιότητα της αραβικής μουσικής που την κάνει και άμεσα αναγνωρίσιμη οφείλει πολλά στα μουσικά αυτά όργανα που είναι αρχαία και παραδοσιακά όσο και η ίδια η μουσική. Οι απογονοί τους εξελίχθηκαν κυρίως ανάμεσα στον 8ο και τον 10ο αιώνα, όταν ο κλασικός ισλαμικός πολιτισμός έφτασε στο δημιουργικό του ζένιθ. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο ούτι, που οι δεξιοτέχνες της Μέσης Ανατολής ονομάζουν σαν τον βασιλιά όλων των οργάνων. Ακούστηκα ράμπια

Άλλο ένα πέρασμα από την Κούβα και από το καφέ Κουμπάνο, αφιερωμένο στον Δάνη και στην Τζόρτζια. Για να σου θυμίσει λίγο τσε. Γεια σου φίλε που υπογράφησαν χιονοθύελα στο email σου. Εγώ σε ευχαριστώ, να είσαι καλά και πάντα να ταξιδεύεις με τις μουσικές.

Γεια σου Γιάννη, Multiculti. Χαίρομαι που σου άρεσε, ήταν πολύ ιδιαίτερη μου λέει η εκπομπή απόψε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να έχεις μια όμορφη εβδομάδα. Η Τζουλιέτα μου λέει καλό το ουσμπέκικο τραγούδι που ακούσαμε λίγο νωρίτερα. Και όποιος είναι από πόλη μεριά και γνωρίζει τα τουρκικά μέσες άκρες μπορεί να βγάλει και νόημα. Ήταν ενδιαφέρον. Γεια σου Μάγια με το μαγικό σου χαλί. Ηλία και στη δική σου υγεία, όπως βλέπω και εσύ το έχεις ρίξει στο ποτό για συνοδεία. Γεια σου Χριστίνα, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθες, έστω και λίγο πριν από το τέλος. Γεια σου Τάκη μου στην Κέρκυρα.

0: Τελαντάπ, Λεσίν, μέσα από την συλλογή Eurogroove. Αυτό το συγκρότημα, η Τελαντάπ δηλαδή, είναι ό,τι πρέπει για τέτοιες συλλογές. Χαρακτηριστικότατο παράδειγμα. Καθώς τα μέλη του συγκροτήματος προέρχονται από την Τσεχία, την Σερβία, την Βοσνία Ερζεγοβίνη και την Ρωσία. Πολύχρωμο μοσαϊκό μέσα σε ένα συγκρότημα.
1: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στο μέτωπο που έχει ξεσπάσει στη Χαλκιδική. Εκενώθηκαν οι οικισμοί Σίβηρη και Φούρκα. Τουλάχιστον 480 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά στο θέρμο Ετωλό Ακαρνανίας, χωρίς ενεργό μέτωπο, στο Ακόντιο Βιωτίας. Σε μέγιστη επιφυλακή αύριο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών θα συνεχιστεί επαόριστον, διαμηνεί ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών. Εάν δεν ικανοποιηθούν οι όροι μας, θα ανατροπούν οι παγκόσμιες ισορροπίες, απειλεί η Τεχεράνη.

Γεια σου, Πέγγι. Μπορεί μου λέει να σου γράφω τώρα, αλλά σε παρακολουθώ από την αρχή. Εκπληκτικές, ιδιαίτερες μουσικές. Να έχεις μια όμορφη εβδομάδα, Πέγγι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεροφίλη μου γράφει μέσα στις καλύτερες η απόψινή εκπομπή. Περιμένουμε Mixcloud. Επόμενη στάση, κρεβατοκάμαρα. Καλή συνέχεια και καλή εβδομάδα. Θα ανέβει η εκπομπή στο Mixcloud ή αύριο το απόγευμα ή το αργότερο την Τρίτη. Και φυσικά θα βρείτε το ανάλογο link στη σελίδα μου στο Facebook. Α, στο ίδιο θέμα αναφέρεται και η Τζουλιέτα. Είμαι πολύ χαρούμενη, μου λέει, που μπήκα στο Mixcloud. Και από εδώ και πέρα όλες αυτές οι υπέροχες εκπομπές έρχονται απευθείας στο mail μου και τις ξανακούω στον χρόνο μου. Γεια σου, Ελένη, με το Μαλαγκένια. Γεια σου, Χρήστο, με την Αμάλια Ροντρίγκες. Καλό ξημέρωμα στον Κώστα και στην Δέσποινα. Μουσικές εξωτικές, μαγευτικές, μυστήριες, ενιγματικές. Αγγίζουν τη φαντασία και τον ερωτισμό. Εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά. Καλή εβδομάδα να έχετε.

Καλή εβδομάδα και σε σένα, Νικόλα, στο Κολωνάκι. Πολλούς χαιρετισμούς στην Σοφία που μας ακούει στη Μελβούρνη. Σε ευχαριστώ, μου γράφει, για τις όμορφες μουσικές. Κάθε φορά που σε ακούω μου φτιάχνεις τη διάθεση. Κάθε Δευτέρα για εμάς εδώ. Απολαμβάνω ακούγοντας ωραίες μουσικές και ταυτόχρονα ενημερώνομαι. Να έχεις μια όμορφη εβδομάδα, Σοφία, πολλούς χαιρετισμούς από την πατρίδα. Με ένα από τα best of instrumentals της Πουτουμάγιο θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για το κλείσιμο της εκπομπής.

και Γκάμπιν στις συλλογές της Πουτουμάγιο, το Sweet Sadness, μέσα από το άλμπουμ Euro Lounge. Καλό ξημέρωμα, Χρήστο. Γεια σου, Τζουλιέτα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καληνύχτα, Χρήστο. Καλή εβδομάδα στον Δάνη και στην Τζόρτζια. Νικόλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσπάθεια που κατέβαλες απόψε. Ήταν από τις πιο δύσκολες λίστες η απόψινή. Καληνύχτα στον Στέλιο, στον Βλαδίμηρο, που μου έχουν στείλει μηνύματα στο Facebook. Καλό ξημέρωμα, Μάγια, που θα συνεχίσει στο νοητό χορό και στα όνειρα. Χριστίνα, εγώ σε ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα και σε εσένα. Και στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο. Κάπου εδώ το ταξίδι με τις μουσικές της Πουτουμάγιο φτάνει στο τέλος του. Η δισκογραφική αυτή εταιρεία, που όπως σας είπα ιδρύθηκε το 1993 και σκοπός της και προσπάθειά της ήταν να διαδώσει τις μουσικές του κόσμου σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη. Το τελευταίο για την εκπομπή θα είναι από την συλλογή Tango Around the World. Για να κλείσουμε όσο πιο συναισθηματικά γίνεται. Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα, να έχετε μία όμορφη εβδομάδα.

0: τρακές.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.

0: μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
3: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στη Χαλκιδική, όπου συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Οι οικισμοί Σίβηρη και Φούρκα έχουν εκενωθεί και τουλάχιστον 480 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης με σκάφη του λιμενικού και ιδιωτικά πλωτά. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Γιάννη Κουφίδη, η φωτιά έχει προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε υποδομές, μεταξύ των οποίων στις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και στο θέατρο της Σίβηρης. Σε μέγιστη επιφυλακή έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Προσήχθη στη Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης μετά την ταυτοποίησή του ο οδηγός βιντεοφόρου που έκανε εξαιρετικά επικίνδυνη προσπέραση σε στροφή επαρχιακού δρόμου στη λίμνη Πλαστήρα με κίνδυνο να συγκρουστεί με τοπικά με μοτοσικλέτα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε νέα τροχιά κλιμάκωσης οδεύουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν με επίκεντρο το στενό του Ορμούς. Η Τεχεράνη απειλεί ότι εάν δεν ικανοποιηθούν οι όροι της, θα ανατραπούν οι παγκόσμιες ισορροπίες ισχύως. Ζητά μεταξύ άλλων να έρθει ο Αμερικανικός Ναυτικός Αποκλεισμός και να αποδεσμευτούν τα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών διαμηνύει ότι ο αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν θα συνεχιστεί επαόριστον. Συναγερμό στη Βρετανία μετά τον εκτροχιασμό τρένου με 150 επιβάτες στο ανατολικό Σάσεξ. Οι αρχές κάνουν λόγο για 11 τραυματίες, εκ των οποίων 2 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Anderlecht PAOK 1-0 στο 32ο λεπτό σε αναμέτρηση που είναι σε εξέλιξη στις Βρυξέλλες για το Europa League. Στον Στίβο και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ο Δημήτρης Τσίτσος προκρίθηκε στον τελικό του ακοντισμού με βολή στα 80 μέτρα και 95 εκατοστά. Στην κολύμβηση και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ο Απόστολος Χρήστου πέρασε στον αυριανό τελικό στα 50 μέτρα ύπτιο. Στον αυριανό τελικό των 100 μέτρων πεταλούδα προκρίθηκαν επίσης η Άννα Ντουντουνάκη που σημείωσε πανελλήνιο ρεκόρ στον ημιτελικό με 56 δεύτερα και 99 εκατοστά, καθώς και η Γεωργία Δαμασιώτη. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr. Τοπικές νεφώσεις και βροχές αύριο σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο και Θεσσαλία. Γενικά έθριο στις υπόλοιπες περιοχές, άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

αλλά και αυτοσεβασμό. Αν και γράφτηκε αρχικά για τον Otis Redding το 1965, η εκδοχή της Franklin το 1967 άλλαξε εντελώς τη σημασία του. Εκεί που ένας άντρας ζητούσε σεβασμό από τη σύντροφό του, η Franklin το μετέτρεψε σε μια δυναμική γυναικεία διεκδίκηση. Τι άλλο θα μπορούσε άλλωστε να κάνει. Η ίδια η Aretha Franklin μεγάλωσε μέσα στην εκκλησιαστική μουσική του Ντιτρόιτ και κατάφερε να εξελιχθεί στην διαμφισβήτητη βασίλισσα της Soul με δεκάδες επιτυχίες και αμέτρητες διακρίσεις, η οποία στο τέλος άφησε ανεξίτηλε το αποτύπωμά της στην μουσική του 20ου αιώνα. Και εμείς εδώ, λίγα λεπτά μετά τις 10, για αυτό το βράδυ της Πέμπτης, της Αυγουστιάτικης βραδιάς στον Real FM και το 97,8, βρισκόμαστε εδώ για να κάνουμε μουσική ψυχοθεραπεία, για να απαλλαγούμε λίγο από όλες τις ειδήσεις αυτές που μας βασανίζουν από την ώρα που ξυπνάμε μέχρι σχεδόν την ώρα που πάμε να κοιμηθούμε. Οπότε χαλαρώνουμε λίγο με τη μουσική, ταξιδεύουμε σε άλλους κόσμους και φέρνουμε στο νου μας έτσι αναμνήσεις μέσα από τη μουσική, αλλά μαθαίνουμε και καινούργια πράγματα. Στο μικρόφωνο θα βρίσκεται ο Δημήτρης Πέτρου μέχρι και τις 12, μέχρι και τα μεσάνυχτα, παρέα με όλους εσάς που έχετε εξομείνει εδώ στην Αθήνα, αλλά και εσάς που μας ακούτε από σχεδόν όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά και όλο τον κόσμο, με τη βοήθεια βέβαια του διαδικτύου. Μπορούμε να επικοινωνούμε, να στέλνετε μηνύματα καλησπέρα στο σημείο που μας ακούτε μέσα από το τηλεφωνικό μας κέντρο, το 211-208-200, αλλά και απευθείας μηνύματα ηλεκτρονικά εδώ μπροστά μου στην ηλεκτρονική διεύθυνση studio@realfm.gr. Τώρα, το Thrill Is Gone αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα blues τραγούδια όλων των εποχών και συνδέθηκε όσο λίγα με τον θρύλο της κιθάρας των BB King. Κυκλοφόρησε το 1969 και μιλά για το τέλος μιας σχέσης, τη στιγμή που η αγάπη έχει χαθεί και η συγκίνηση πια δεν υπάρχει.

Υπάρχουν τραγούδια που μοιάζουν να σταματούν το χρόνο. Ένα από αυτά είναι και το Sitting on the Dock of the Bay του Otis Redding. Το τραγούδι περιγράφει έναν άνθρωπο που κάθεται σε μια αποβάθρα, παρατηρώντας τη ζωή να περνά από μπροστά του, γεμάτος σκέψεις και προβληματισμός για το μέλλον. Η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα του τραγουδιού με τους ήχους της θάλασσας αλλά και το χαρακτηριστικό σφύριγμα στο τέλος δημιουργεί μια αίσθηση μοναξιάς αλλά και γαλήνης. Είναι ένα τραγούδι, θα μπορούσαμε να πούμε, εσωτερικής αναζήτησης και περισυλλογής. Ο Otis Redding θεωρείται από τους σημαντικότερους τραγουδιστές της Soul, δυστυχώς όμως δεν πρόλαβε να δει την τεράστια επιτυχία του τραγουδιού, καθώς σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα το 1967, λίγες ημέρες μετά την ηχογράφηση του συγκεκριμένου τραγουδιού, το οποίο κυκλοφόρησε και έγινε μεγάλη επιτυχία και θεωρείται μέχρι και σήμερα ένα από τα αριστουργήματα της αμερικανικής μουσικής, αλλά είναι παράλληλα και μια συγκινητική υπενθύμηση του μεγάλου ταλέντου που χάθηκε τόσο προώρο. Για τη συνέχεια εδώ έρχεται ο Muddy Waters και το Hoochie Coochie Man.

Το I Heard It Through the Grapevine είναι ένα από τα σημαντικότερα τραγούδια της Motown και μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ερμηνείες του Marvin Gaye. Η ιστορία του είναι απλή αλλά διαχρονική. Ένας άντρας μαθαίνει μέσα από φήμες ότι η αγαπημένη του τον εγκαταλείπει και προσπαθεί να διαχειριστεί την προδοσία αλλά και την απογοήτευση. Ο Marvin Gaye υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες της soul μουσικής. Ξεκίνησε από τη Motown, τη δισκογραφική εταιρεία αυτή την ιστορική, και εξελίχθηκε σε δημιουργό με βαθιά κοινωνική συνείδηση, αφήνοντας αργότερα αριστουργήματα όπως το What's Going On, κάτι που ακούσαμε στη χτεσινή εκπομπή. Και η χτεσινή εκπομπή ήταν αφορμή για να συνεχίσουμε με κάποιον έτσι ίδιο τρόπο και τη σημερινή, καθώς και για καλοκαιρά και εκτός από χειμώνα που μας αρέσει η soul και η blues, ταιριάζει έτσι για βραδιές καλοκαιρινές που θέλεις να χαλαρώσεις και να ηρεμήσεις και να περάσεις, ας το πούμε έτσι, λίγο πιο ανάλαφρα τις τελευταίες ώρες και λεπτά της ημέρας. Πάμε, συνεχίζουμε εδώ με Robert Johnson και Crossroad Blues.

ηχογράφηση. Αλλά το 1936 τέτοια μέσα είχαν και το συγκεκριμένο τραγούδι θεωρείται μυθικό για την ιστορία των blues, καθώς έγινε η βάση πάνω στην οποία χτίστηκε μεγάλο μέρος της σύγχρονης blues αλλά και rock μουσικής σκηνής. Εμείς εδώ είμαστε έτοιμοι για να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο. Θα το κάνουμε με τους Temptations και το My Girl. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ. Μη φύγει κανένας.

0: το αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στη Χαλκιδική. Εκενώθηκαν οι οικισμοί Σίβηρη και Φούρκα. Τουλάχιστον 480 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης. Προκλήθηκαν ζημιές σε σπίτια και οχήματα. Περισσότερα στο real.gr. Σε μέγιστη επιφυλακή αύριο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Προσήχθη μετά την ταυτοποίηση του οδηγός βιτιοφόρου που έκανε εξαιρετικά επικίνδυνη προσπέραση σε στροφή επαρχιακού δρόμου στη λίμνη Πλαστήρα με κίνδυνο να συγκρουστεί με τοπικά με μοτοσικλέτα. Τρένο με 150 επιβάτες εκτροχιάστηκε στο ανατολικό Σάσεξ στη Βρετανία. 11 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 2 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Boom του John Lee Hooker είναι ένα τραγούδι που ξεχωρίζει για τον ακαταμάχητο ρυθμό αλλά και την αμεσότητά του. Κυκλοφόρησε το 1962 και αφηγείται την ιστορία ενός άντρα που περιμένει ανυπόμονα τη γυναίκα που αγαπά με την καρδιά του να χτυπά δυνατά κάθε φορά που εκείνη εμφανίζεται. Η γοητεία του τραγουδιού βρίσκεται στον απλό αλλά υποβλητικό του ρυθμό και έτσι ο Hooker κατάφερε να δημιουργήσει ένα blues κομμάτι που έγινε αγαπητό όχι μόνο στους φίλους του είδους αλλά σε ένα ευρύτερο κοινό. Ο κύριος αυτός γεννήθηκε στο Mississippi και αποτέλεσε μία από τις ξεχωριστές μορφές των blues. Η χαρακτηριστική του φωνή και το προσωπικό του κιθαριστικό ύφος τον κατέστησαν μοναδικό με την επιρροή του να φτάνει από τους Rolling Stones μέχρι και τους πιο σύγχρονους blues και rock μουσικούς. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο. Πάντα από τους 97 και 8, το αληθινό ραδιόφωνο που εκτός από την ενημέρωση, την πολιτική, την οικονομική, την γεωστρατηγική και όλα τα υπόλοιπα, φροντίζει να σας ενημερώνει και μουσικά. Το ρόλο αυτό έχει αναλάβει εδώ, για αυτήν εδώ την ώρα, εκτάκτως, για αυτήν την εβδομάδα, όσο και για την επόμενη, ένας κυριακάτικος μουσικός ταξιδευτής. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Πέτρου και θα είμαστε για αυτό το βράδυ της Πέμπτης μέχρι και τα μεσάνυχτα, με αρκετά έτσι blues. Η διάθεση αυτή είναι η απόψινή. Και όπως είπε και η Μαρία Ψάλτη που είναι στην ρύθμιση του ήχου, αμέσως τώρα έρχεται το κομμάτι. Λίγα τραγούδια έχουν αποκτήσει τόσο βαθύ συμβολισμό όσο το A Change Is Gonna Come του Sam Cooke. Κυκλοφόρησε το 1964 και θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους ύμνους του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι στίχοι του τραγουδιού μιλούν για δυσκολίες, αδικίες, αλλά και αγώνες, αλλά ταυτόχρονα μεταφέρουν και την ελπίδα ότι η αλλαγή θα έρθει σύντομα. Ο Sam Cooke εμπνεύστηκε το τραγούδι από προσωπικές εμπειρίες διακρίσεων που βίωσε ως Αφροαμερικανός καλλιτέχνης.

0: Real FM.
1: Εκτάκτως, το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως, το Σάββατο με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3, τον Θέμα Κρήτης του Ηρακλείου στους 103,1 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

τραγούδι που μόλις ακούσαμε αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα δείγματα της κλασικής soul της δεκαετίας του 1970. Το Midnight Train του Georgia, τον Gladys Knight και τον The Pipes αφηγείται μια ιστορία αγάπης, αφοσίωσης αλλά και προσωπικών επιλογών. Ο πρωταγωνιστής του τραγουδιού εγκαταλείπει τα όνειρά του για μια καριέρα στο Λος Άντζελες και αποφασίζει να επιστρέψει στην γενέτειρά του, την Τζόρτζια, με την γυναίκα που τον αγαπά να επιλέγει να τον ακολουθήσει, αποδεικνύοντας πως η αγάπη αξίζει περισσότερο από την δόξα και την επιτυχία. Έτσι λοιπόν οι στίχοι αγγίζουν ένα έτσι διαχρονικό θέμα, την σύγκρουση ανάμεσα στις φιλοδοξίες και τις ανθρώπινες σχέσεις. Η Gladys Knight ξεκίνησε την καριέρα της από την παιδική της ηλικία μαζί με τους Pipes και εξελίχθηκε σε μία από τις σημαντικότερες παρουσίες της soul μουσικής. Το τραγούδι αυτό κέρδισε βραβείο Grammy και παραμένει μέχρι και σήμερα ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια της αμερικανικής μουσικής. Τώρα έρχεται ο T-Bone Walker με το Stormy Monday που αποτελεί και αυτό ένα από τα κλασικά blues τραγούδια όλων των εποχών και συνδέθηκε με τον πρωτοπόρο για τότε κιθαρίστα T-Bone Walker. Το τραγούδι περιγράφει μια εβδομάδα γεμάτη δυσκολίες, με την Δευτέρα να συμβολίζει τις στενοχώριες και τις απογοητεύσεις της ζωής. Παρότι οι στίχοι αναφέρονται στις μέρες της εβδομάδος, στην πραγματικότητα μιλούν για τις συνεχείς δοκιμασίες που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος. Ο T-Bone Walker υπήρξε ένας από τους ανθρώπους που διαμόρφωσαν τον ήχο της ηλεκτρονικής blues κιθάρας πολύ πριν εμφανιστούν μεγάλοι rock κιθαρίστες. Εκείνος ήδη είχε καθιερώσει τεχνικές και σκηνικές κινήσεις που αργότερα έγιναν πρότυπο για ολόκληρες γενιές μουσικών.

send her home to me. Αυτούς λοιπόν ήταν και ο Τιμπόν Βόλκερ με το Stormy Monday. Για τη συνέχεια έχετε ένα τραγούδι το οποίο είναι γεμάτο ενέργεια, αισιοδοξία αλλά και περηφάνεια. Η μεγάλη επιτυχία του ντουέτου Sam & Dave κυκλοφόρησε το 1967 και εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους ύμνους της soul μουσικής. Οι στίχοι μιλούν για έναν άνθρωπο που παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατάφερε να σταθεί όρθιος και να προχωρήσει στην ζωή. Ο Sam Moore και ο Dave Prater αποτέλεσαν ένα από τα πιο εκρηκτικά δίδυμα της αμερικανικής μουσικής με δυναμικές ερμηνείες αλλά και μοναδική χημεία πάνω στην σκηνή και έτσι τους καθιέρωσαν όλα αυτά ως τους κορυφαίους εκπροσώπους της Southern Soul. Sam and Dave λοιπόν και Soul Man.

Τρίτη ήταν λοιπόν η Sam & Dave και το Soul Man. Και εμείς κάπως έτσι σιγά σιγά φτάνουμε να ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα μουσικής περιπλάνησης. Στο μικρόφωνο πάντα είναι ο Δημήτρης Πέτρου, επιλέγει και παρουσιάζει την καλύτερη μουσική για αυτήν την ώρα. Σήμερα έχουμε έτσι μια διαμάχη ανάμεσα στην Soul και στην Blues. Μας αρέσει αυτό και θα το πάμε και μέχρι τις 12. Για το τελευταίο τραγούδι για την πρώτη ώρα έχουμε επιλέξει ένα από τα πιο κεφάτα και διασκεδαστικά τραγούδια στην ιστορία των Chicago Blues. Η σπουδαία Coco Taylor το ηχογράφησε το 1966 και το μετέτρεψε σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας της. Το τραγούδι περιγράφει ένα ξέφερνο πάρτι γεμάτο μουσική, χορό και καλή διάθεση. Οι στίχοι παρουσιάζουν μια πολύχρωμη παρέλαση χαρακτήρων, δημιουργώντας εικόνες γιορτής και ξεγνιασιάς. Η Coco Taylor γεννήθηκε στο Τενεσί και μετακόμισε στο Σικάγο, που εξελίχθηκε σε μία από τις πιο ισχυρές γυναικείες φωνές των blues. Wang Dang Doodle.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025-120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
3: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
0: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

0: λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Προσήχθη στη Διεύθυνση Τροχιάς Θεσσαλονίκης μετά την ταυτοποίησή του ο οδηγός βιτιοφόρου που έκανε εξαιρετικά επικίνδυνη προσπέραση σε στροφή επαρχιακού δρόμου στη λίμνη Πλαστήρα με κίνδυνο να συγκρουστεί με τοπικά με μοτοσικλέτα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συναγερμό στη Βρετανία μετά τον εκτροχιασμό τρένου με 150 επιβάτες στο ανατολικό Σάσεξ. Οι αρχές κάνουν λόγο για 11 τραυματίες, εκ των οποίων 2 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Σε νέα τροχιά κλιμάκωσης οδεύουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν με επίκεντρο το στενό του Ορμούς. Η Τεχεράνη απειλεί ότι θα ανατραπούν οι παγκόσμιες ισορροπίες εάν δεν ικανοποιηθούν οι όροι της, όπως είναι η άρση του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού. Την ίδια ώρα ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών διαμηνύει ότι ο αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν θα συνεχιστεί επαόριστον.
1: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Άντερλεχτ ΠΑΟΚ 3-1 στο 72ο λεπτό στην αναμέτρηση που είναι σε εξέλιξη στις Βρυξέλλες για το Europa League. Η τσεχική Χράντετς Κράλοβε που αποκλείστηκε από τη Μπεσίκτα στο Europa League θα είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα play-off του Conference League. Στον Στίβο και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα αυτή την ώρα διεξάγεται ο τελικός του επικοντό με την Κατερίνα Στεφανίδη να είναι στην 7η θέση με 4 μέτρα και 45 εκατοστά. Στην 11η θέση έμεινε η Αριάδνη Αδαμοπούλου με 4 μέτρα και 30 εκατοστά. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
1: Real Weather.
0: Τοπικές νεφώσεις και βροχές αύριο σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο και Θεσσαλία. Γενικά αίθριο στις υπόλοιπες περιοχές, άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

Ερωτικά τραγούδια έχουν αγγίξει τόσο βαθιά το κοινό όσο το When a Man Loves a Woman του Percy Sledge. Κυκλοφόρησε το 1966 και έγινε αμέσως ένα από τα πιο συγκινητικά τραγούδια αγάπης στην ιστορία της soul μουσικής. Οι στίχοι περιγράφουν έναν άντρα που είναι απόλυτα αφοσιωμένος στην γυναίκα που αγαπά και είναι πρόθυμος να θυσιάσει τα πάντα για αυτήν, ακόμα και όταν η αγάπη τον οδηγεί σε απογοήτευση ή πόνο. Ο Percy Sledge δεν διέθετε τη λάμψη πολλών στάρ της εποχής, όμως η φωνή του ήταν γεμάτη ειλικρίνεια και συνέστημα. Και εμείς εδώ είμαστε λίγα λεπτά μετά τις 11, πάντα στο αληθινό ραδιόφωνο, πάντα στους 97 και 8, για αυτό το αυγουστιάτικο βραδινό της Πέμπτης, για να σας πάμε μέχρι και τα μεσάνυχτα, μουσικά, ενημερωτικά, αλλά και χαλαρωτικά. Απόψε είχαμε έτσι μια διάθεση αντιπαράθεσης ανάμεσα στην soul και την blues. Πιστεύω ότι ταιριάζει για αυτές τις ώρες, αν έχεις και ειδικά έτσι για συνοδευτικό κάτι σε αλκοολούχο, κάτι έτσι να τσιμπάς και να κάθεσαι να αγναντεύεις το σκοτεινό έτσι περιβάλλον που μας περιβάλλει τη νύχτα. Έχει και αεράκι έξω, καλά είναι, ένα καλοκαίρι αρκετά δροσερό θα έλεγα και νομίζω ότι φέτος δεν είχαμε σαραντάρι. Εδώ στην Αθήνα τουλάχιστον, στο τσιμέντο δεν πήρωσε το τσιμέντο. Φτάσαμε μέχρι και 39 μου φαίνεται, 38, ένα διήμερο, αλλά μια χαρά. Τον Ιούνιο είχαμε βροχές, τώρα θα αρχίσουν και τα μελτεμάκια, σιγά σιγά, καλά τη βγάλαμε. Αλλά όπως έλεγαν και κάποιοι παλιοί, ελαφρύ καλοκαίρι, βαρύς χειμώνας και το αντίστροφο, ελαφρύς χειμώνας, βαρύ καλοκαίρι. Τώρα είμαστε στη φάση ότι περνάμε ελαφρύ καλοκαίρι, να δούμε πώς θα είναι ο χειμώνας, τουλάχιστον μετεωρολογικά. Δεν το ξέρουμε. Σε όλα τα υπόλοιπα γνωρίζουμε τι θα μας έρθει. Λοιπόν, Δήμητρης Πέτρης στο μικρόφωνο, Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου, Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο και συνεχίζουμε με Bobby Bland. Further on up the road.

μόλις ακούσαμε από τον Bobby Bland, μιλάει για την δικαιοσύνη που αργά ή γρήγορα έρχεται στην ζωή. Ο στιχουργός απευθύνεται σε έναν άνθρωπο που τον πλήγωσε και τον προειδοποιεί ότι κάποια στιγμή θα βρεθεί αντιμέτωπος με τις συνέπειες των πράξεών του. Το μήνυμα του τραγουδιού είναι διαχρονικό. Δεν εκφράζει εκδίκηση, αλλά την πεποίθηση ότι οι πράξεις μας κάποια στιγμή με κάποιο τρόπο μας επιστρέφουν. Ο Bobby Bland υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους ερμηνευτές και ήταν αυτός που γεφύρωσε την blues και τη soul μουσική σκηνή. Και στη συνέχεια έχουμε τον Bill Withers με το Lean on Me.

Εντάξει, ο άνθρωπος αυτός δεν υπάρχει. Για μένα είναι ένας από τους καλύτερους, μάλλον ο καλύτερος κιθαρίστας όλων των εποχών. Το Texas Flood είναι ένα από τα τραγούδια που καθιέρωσαν τον Steve Ray Vaughan ως έναν από τους σημαντικότερους κιθαρίστες της σύγχρονης εποχής. Μέσα από την εικόνα μιας μεγάλης πλημμύρας στο Τέξας, το τραγούδι χρησιμοποιεί μια φυσική καταστροφή ως μεταφορά για την συναισθηματική αναστάτωση και τον πόνο που προκαλεί μια χαμένη αγάπη. Ο Stevie Ray Vaughan εμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 80 και αναζωογόνησε το ενδιαφέρον του κοινού για τα blues. Παρά τη σύντομη όμως ζωή του, άφησε μια τεράστια μουσική κληρονομιά και θεωρείται, όπως και για μένα, ένας από τους μεγαλύτερους κιθαρίστες όλων των εποχών. Και προσωπικά πιστεύω ότι ο συγκεκριμένος, ακόμα όταν ήταν και σε ύπνωση, ξαπλωμένος στο κρεβάτι του, τα χέρια του με κάποιο τρόπο θα είχαν μια κίνηση που νομίζεις ότι θα παίζει κιθάρα. Επίσης, αυτό που και σας προκαλώ κιόλας να μπείτε να δείτε σε κάποια μουσική πλατφόρμα μέσα βιντεάκια με τραγούδια του, να δείτε ότι ο άνθρωπος είναι αξεπέραστος με τον τρόπο που παίζει μουσική. Παίζει μπροστά, παίζει με την κιθάρα στην πλάτη, με την κιθάρα στο πλάι, ανάποδα. Δεν υπάρχει. Και φυσικά η τεχνική αρτιότητά του είναι στο μέγιστο βαθμό. Είναι αυτό που λέμε όταν το μυαλό, η καρδιά και η φωνή μιλάνε ταυτόχρονα με τις χορδές της κιθάρας. Λοιπόν, για πάμε τώρα σιγά σιγά για να κλείσουμε και το τρίτο ημίωρο για σήμερα. Θα το κάνουμε με τους The Spinners και το I'll Be Around, το οποίο είναι ένα από τα πιο κομψά και συναισθηματικά τραγούδια της Philadelphia Soul. Οι The Spinners το κυκλοφόρησαν το 1972 και κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα τραγούδι που μιλά για τον χωρισμό με έναν ασυνήθιστο, όριμο αλλά και αξιοπρεπή τρόπο. Το τραγούδι δεν εκφράζει θυμό. Η εκδίκηση αντίθετα αποδέχεται το τέλος μιας σχέσης και διαβεβαιώνει πως αν ποτέ χρειαστεί κάτι ο άλλος θα είναι εκεί. Πρόκειται για μια σπάνια προσέγγιση στην ερωτική απογοήτευση βασισμένη στην κατανόηση και την συναισθηματική γενναιοδορία.

0: το αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 97,8.
1: Και ενώ κανονικά θα έπρεπε να επιστρέψουμε με μουσική, έχουμε έκτακτη είδηση εδώ, καθώς είχαμε σοβαρά επεισόδια σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα που μόλις έληξε, αλλά να μην σας λέω εγώ πολλά. Ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης είναι εδώ για να μας ενημερώσει.
2: Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε 3-2 στις Βρυξέλλες από την Άντερλεχτ. Ήταν το δεύτερο παιχνίδι για τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Europa League. Και
1: ιτήθηκε για δεύτερη φορά.
2: Και αποκλείστηκε. Είχε χάσει 1-0 στην Τούμπα στο πρώτο παιχνίδι. Πλήρωσε τότε τα λάθη που είχε κάνει. Απόψε, πριν από λίγο στις Βρυξέλλες, πλήρωσε την αμυντική κατάρρευση που είχε η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα μετά το 88 που κέρδισε ένα πέναλτι και ευστόχησε, είχαν δύο παίχτες του, πήραν κόκκινη κάρτα. Τώρα πώς γίνεται να είναι ένα παιχνίδι που το έχεις χάσει, που συνεχίζεις φυσικά σε άλλη διοργάνωση και να καταφέρουν δύο παίχτες σου να φεύγουν εκτός, ενώ την άλλη εβδομάδα έχεις πάλι παιχνίδι, είναι από τα ανεξήγητα. Ο ΠΑΟΚ παρουσιάστηκε ανέτοιμος για την διοργάνωση του Europa League. Στο 19 ο Πετρότ το 1-0 για την Άντερλεχτ, το Αντρία Ζίβκοβιτς το 34 ισοφάρισε 1-1, στο 47 ο Αμπρός 2-1, στο 55 ο Σικάν 3-1 και στο 88 ο Γερεμέγεφ με πέναλτι έκανε το 3-2. Στη συνέχεια εκεί είχαμε ένταση, γιατί χτύπησαν τον Ζίβκοβιτς πάνω την ώρα που πήγε να πάρει την μπάλα. Ανταπέδωσε αυτός και είδε την κόκκινη κάρτα στο 21ο λεπτό, και στις καθυστερήσεις στο 4ο λεπτό είδε και ο Γερεμέγεφ κόκκινη κάρτα. Και ο ΠΑΟΚ λοιπόν έμεινε με 9, τελείωσε το παιχνίδι με 9 παίκτες. Στο 77 ακυρώθηκε ελεοβάρ γκολ του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν τώρα φεύγει εκτός από το Europa League και συνεχίζει στο Conference League. Θα παίξει με την Μπραν από την Νορβηγία. Ξαναλέω ότι παρουσιάστηκε ανέτοιμος για μια τέτοια πρόκληση. Όμως έχει το μαξιλαράκι ότι συνεχίζει, θα πάει να παίξει στα play-off του Conference League με την Νορβηγική Μπραν, με στόχο να είναι στη League Phase του Conference League. Σε εξέλιξε αυτή την ώρα στο Birmingham ο τελικός στο επικοντό για την Κατερίνα Στεφανίδη μετά τα 4-60 που έχουν περάσει οι αθλήτριες. Η Στεφανίδη είναι στην πέμπτη θέση, το έχει περάσει με την τρίτη προσπάθεια. Η άλλη ελληνική συμμετοχή, η Αριάδνη Αδαμοπούλου, έμεινε στην 11η θέση με 4-30. Και στη δισκοβολία έχουμε τον Δημήτρη Παυλίδη αυτή την ώρα που είναι στην 8η θέση μετά την 5η προσπάθεια με 64-34. Όταν τελειώσει με το καλό εκπομπή σου αργότερα, θα ενημερώσουμε τους ακροατές μας τι έκαναν τα παιδιά μας αυτή την ώρα που αγωνίζονται στα τελικά σε δισκοβολία και επικοντό στο παγκόσμιο, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που γίνεται στο Μπέρμιγχαμ.
1: Κύριε Σταυρακάκη,
2: ο Παναθηναϊκός, να σε προλάβω, αν θέλεις να ξέρεις, ο Παναθηναϊκός θα παίξει Conference League play-off με την Hradec Králové, η οποία είναι τσεχική ομάδα και αποκλείστηκε από την Besiktas. Έτσι λοιπόν ο Παναθηναϊκός μέσα στη εβδομάδα που μας έρχεται παίζει με την Králové την τσεχική τα play-off του Conference League για να πάει και αυτό στη League Phase του Conference League.
1: Εύκολη δουλειά θεωρητικά.
2: Το εύκολη δουλειά πρέπει να το αποδείξει στο γήπεδο. Γιατί μην άσετε η λέξη εύκολη δουλειά με τις ελληνικές ομάδες, δεν είναι ότι μπορούμε να πούμε καλύτερο. Ο Όφη με την Τζέσκα Σόφιας θα παίξει στα play-off του Europa League μέσα στην εβδομάδα μας έρχεται.
1: Μάλιστα. Κύριε Σταυρακάκη, στα νιάτα σας χορεύατε blues?
2: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ.
1: Να σας βάλω ένα.
2: Βάλω ένα μπλουζάκι, είναι καλό, ότι καλό. Είναι πολύ, πολύ, πολύ παλιά. Είδες, λέω τρεις φορές είπα τη λέξη πολύ.
1: Γκάρι
2: παλιά.
1: Μουρ.
2: Πολύ δυνατά.
1: Γκάρι Μουρ. Για τον κύριο Σταυρακάκη.
2: Να είστε καλά.
1: Καλό.

Νούμερο 2, προσωπικά για μένα θα έβαζα σαν έτσι από τους καλύτερους κιθαρίστες όλων των εποχών το συγκεκριμένο κύριο, ο οποίος γεννήθηκε στη Βόρεια Ιρλανδία και το 1990 κυκλοφόρησε αυτό το απίστευτο κομμάτι που είναι τόσο διαχρονικό, Still Got the Blues. Και θυμήθηκα τώρα που συζητάγαμε πριν με τον Σταυρακάκη για blues και έτσι τα παλιά τα χρόνια που τα αγόρια και τα κορίτσια χόρευαν έτσι αγκαλιά τα blues στα πάρτι, και σκέφτομαι την ανατριχίλα που ένιωθες εκείνη τη στιγμή που ερχόσουν σε επαφή με τον άλλον ή την άλλη όταν χόρευες, και σκέφτομαι την καινούργια γενιά η οποία δεν έχει τέτοια πράγματα, δεν έχει τίποτα από αυτά που περάσαμε εμείς, και εγώ είμαι και από τους τυχερούς γιατί στην εφηβεία μου εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 90 πρόλαβα αυτό το πράγμα. Τώρα πια όλα έχουν γίνει ψηφιακά και δεν έχει έτσι τέτοιο συνέστημα, δεν σου βγάζει κάποια αντίδραση πάνω στο σώμα σου όλο αυτό, μόνο στο δάχτυλο. Μάλιστα, τέλος πάντων, δεν πειράζει. Κάθε γενιά έχει τα δικά τους. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε εδώ. Creedence Clearwater Revival. Και θα μπορούσαμε να χορέψουμε ένα blues με την Σούζη, αλλά είναι Q, οπότε δεν χορεύουμε blues. Πάμε.

0: Real FM.
1: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Και με αυτήν την υπέροχη φωνή, φωνάρα θα έλεγα εγώ, της Etta James στο I Sing The Blues, έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω για απόψε. Αλλά πριν σας αποχαιρετήσω, να σας ευχαριστήσω που επιτρέψατε σε μένα και τον Real FM και τους 97,8 να είμαστε εκεί η παρέα σας και η συντροφιά σας σε όποιο σημείο και αν σας πετύχαμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο βράδυ στις 10 με κάτι διαφορετικό μουσικά. Αυτά λοιπόν. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Πέτρου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Ψάλτη, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Βάσια Κούτρα. Από μένα λοιπόν τίποτε άλλο, να έχετε ένα όμορφο βράδυ και τα λέμε αύριο. Κλείνω με τον Έρικ, τον Κλάπτον και τον Λέιλα.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: στους 97,8.
1: Να σας ενημερώσουμε, κυρίες και κύριοι, για το τι έγινε απόψε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που γίνεται στο Μπέρμιγχαμ, που είχαμε τρεις συμμετοχές Ελλήνων αθλητών στους τελικούς των αγωνισμάτων τους. Γι' αυτό διακόπτουμε και το πρόγραμμά μας. Πριν από λίγο, η Κατερίνα Στεφανίδη, στο επικοντό, στα 36 της χρόνια, ολοκλήρωσε την προσπάθειά της, κατέλαβε την έκτη θέση με 4 μέτρα και 60 εκατοστά που έκανε με την τρίτη προσπάθεια. Προσπάθησε για το 4,70, δεν τα κατάφερε και έτσι η Στεφανίδη, στα 36 της, που είναι μητέρα ενός μικρού αγοριού πλέον, κατάφερε να πάρει την έκτη θέση στο τελικό του αγωνίσματος. Μάλιστα, στο φινάλε της προσπάθειάς της, αποθεώθηκε από τον κόσμο, από τους θεατές στο Alexander Stadium του Birmingham, για την πολύ καλή αυτή παρουσία που είχε και στον προκριματικό και στον τελικό του αγωνίσματος, το επικοντό, που αποτυπώνεται με την έκτη θέση στον τελικό για την Κατερίνα Στεφανίδη. Η Αριάδνη Αδαμοπούλου, που συμμετείχε και αυτή απόψε στον τελικό του επικοντό, πήρε την 10η θέση με 4 μέτρα και 30 εκατοστά. Ενώ πολύ καλή παρουσία είχε στη δισκοβολία ο Δημήτρης Παυλίδης, ο οποίος κατέλαβε την 8η θέση στον τελικό της δισκοβολίας με 64 μέτρα και 34 εκατοστά, που είναι η καλύτερη φετινή του, επίδοση. Έτσι λοιπόν, απόψε 6η η Στεφανίδη, 10η η Αδαμοπούλου στο επικοντό, 8ος ο Παυλίδης στην δισκοβολία. Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM, επιστρέφουμε στην κανονική ροή του προγράμματός μας.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Τρυφερά μου Ελληνόπουλα και δροσερές μου Ελληνόπουλες, καλησπέρα. Πέρα ως πέρα. Ο πόλεμος καλάκρατη στο Ιράν, στο Λίβανο, στο Ισραήλ. Η Μεσόγειος φλέγεται ξανά. Τα στενά του Ορμούς πιθανότατα θα περάσουν στην ιστορία. Όμως πόλεμος και στην Ελλάδα, διαφορετικός. Εμφύλιος στη Βουλή, εμφύλιος στο Πασόκ, εμφύλιος στην Αριστερά, ο εμφύλιος της Νέας Δημοκρατίας δεν κοπάζει. Σαμαράς, Καραμαλής, Δένδιας απέναντι στο Μητσοτάκη. Μαύρα πουλιά που λένε, μαύρα μαντάτα. Ο σαρδανάπαλος Τραμπ πίστευε και πιστεύει ότι θα έκανε μια εκδρομούλα. Έπεσε έξω. Είπε ότι ο πόλεμος θα κρατήσει λίγες μέρες. Έπεσε έξω. Είπε ότι δεν χρειάζεται βοήθεια από τους συμμάχους τους Βρετανούς. Τώρα εκλιπαρεί. Ο Τραμπ είναι ψεύτης, υποκριτής, φιγουρατζής, θεομπαίχτης και σαρλατάνος. Αναλαμβάνω την ευθύνη των όσων λέω. Δεν λέω και το Φαρισαίος, γιατί αυτό το αφιερώνω στο Μακελάρι, το Μεζαμίν Νετανιάχου. Ο Λετήρας, εγκληματίας πολέμου, στη Γάζα,

0: αυτός που δεν κάτυχε από πόλεμο είναι ο Τραμπ και το υποκείμενο το γελίο είναι ο Νετανιάχου.
1: Φτάνουνε ποτέ στο Ιράν, αλλά δεν φτάνουνε ποτέ στο Ιράν.
0: Ακούμε ένα αριστούργημα του Μάνου Χατζηδάκη σε στίχους του νομπελίστα

0: email studio@realfm.gr.
1: Είναι νύχτα και τα αστέρια μάτια σαν ορχήστρα μας κοιτάνε, και όλα μας τα χρόνια σαν πληγές από μαστίγιο πονάνε. Είδα ανθρώπους σε τραπέζια να τρώνε με 18 μασέλες.

στο Ιράν γίνεται μακελιό. Μακελάριδες είναι ο Τραμπ και ο Νετανιάχου. Δεν ξέρουμε ακόμα ποιος έστειλε τον άλλο στον πόλεμο. Ο Μάρκο Ρούμπιο λέει το Ισραήλ. Ο Τραμπ τον αποστομώνει. Εγώ.

Η χρηματολαγνία του Τραμπ, η απληστία, η μεγαλομανία, η ακολασία, όλα και τα κέρδη του είναι κέρδη της ντροπής. Ένα ένδοξο σκουπίδι θα μείνει στην ιστορία ο Ντόναλντ Τραμπ.

Οι καιροί μας είναι τυφλωμένοι από μεγαλομανείς τύπους σαν τον Τραμπ, τον Νετανιάχου. Αλλά η σαρδονική ηρωνία της εποχής μας και της ιστορίας είναι ότι τις χώρες αυτές που τις κουρσεύουν, το Ιράν, τη Συρία, τη Λιβύη, το Ιράκ, αυτοί τις βοήθησαν απλόχερα, οι μεγάλες δυνάμεις και η CIA. Όπως είχαν κάνει το ίδιο ακριβώς και με τον Χίτλερ, που τον θεωρούσαν ανάχωμα στον κομμουνισμό. Τρομάρα τους.

Ακούμε την καταπληκτική φωνή της Σωτηρίας Μπέλου σε ένα έξοχο τραγούδι του Δήμου Μούτσι. Τους στίχους, υπέροχη στίχη, τους έχει γράψει ο Κώστας Τρυπολίδης. Περιμένω μηνύματα στο τηλεφωνικό κέντρο 211-208-200 και με email studio-papaki-realfm.gr.

0: 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Το αλληλοφάγωμα στη Μέση Ανατολή είναι έργο των Αμερικανών και των συμμάχων τους. Αυτό το ξέρουμε εδώ και πολλά χρόνια. Ο προφητικός μέντορας μου, ο σοφός Μάριος Πλωρίτης, έγραφε στις 3 Φεβρουαρίου του 2001, δηλαδή πριν 25 χρόνια, αυτό το προφητικό δοκίμιο. Ακούστε. Δώρα από την Εσπερία, δηλαδή από την Ευρώπη και από την Περσία, σχετικά με τον πόλεμο του κόλπου. Αυτοί οι φανταστικοί αριθμοί, αυτές οι αφάνταστες τεχνολογίες, αυτή η ακαριαία πληροφόρηση, πού οδηγούν, τι τελικό άθροισμα έχουν? Μυριάδες όπλα, μυριάδες αεροπορικές έξοδοι, δορυφόροι κατάσκοποι, έξυπνες βόμβες, πονηροί πύραυλοι, λέιζερ και υπολογιστές διασταυρώνονται ακατάσχετα.

Όμως, ο προφητικός και σοφός μεντοράς μου σε εκείνο το δοκίμιο που σας είπα, ο Μάριος Πλωρίτης, έλεγε και άλλα πολύ σοφά πράγματα. Έλεγε λοιπόν ότι αυτός ο πόλεμος, τότε δηλαδή στον Περσικό κόλπο, θα στοιχήσει 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο σημερινός πόλεμος που δεν έχει τελειώσει, υπολογίζουν θα στοιχήσει πάνω από 1-3 δολάρια. Και έλεγε παρακάτω το κρίσι καταπληκτικό ο Πλωρίτης. Ένα μικρό ποσό από αυτά τα 100 δις δολάρια, δηλαδή από τις πολεμικές δαπάνες, θα μπορούσε να σώσει πληθυσμούς της Αφρικής και της Ασίας που λιμοκτονούν. Φανταστείτε τι μπορούμε να κάνουμε τώρα με τα λεφτά που στοιχίζουν οι πόλεμοι. Κατέληγε. Σε αυτή την ηλικιώδη αριθμολογία, οι μόνοι αριθμοί που έχουν πέσει σχεδόν στην αφάνεια είναι όσοι αναφέρονται σε ανθρώπινες ζωές και απώλειες. Αλλά και όταν τις θυμούνται, οι ενδιαφερόμενοι γίνονται για αυτές εργαλεία παραπλάνησης και παραλογισμού, όπως και σήμερα.

Και για να μην ξεχνάμε τι λαός είμαστε και από πού ερχόμαστε, ακούστε τι έλεγε ο Γεροειρυπίδης πριν 2.340 χρόνια. Διψώντας για αξιώματα, πολέμους ξεσηκώνουν, παράλογους, και σε όλεθρο τους δόλιους πολίτες ρίχνουν. Ο ένας το κάνει στρατηγός για να γίνει, ο άλλος πάλι για να πάρει στα χέρια του την εξουσία και να κάνει τα κέφια του, ένας άλλος για να μαζεύει πλούτη. Αν από τούτα ο λαός κακοπάθει, δεν το εξετάζει.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ο ίδιος, ο μεγάλος μας τραγουδός Ευρυπίδης, στις Σικέτιδες λέει και αυτό το συγκλονιστικό. Αχ, δύστιχη, θνητή, τι παίρνετε πάλι. Τα όπλα και ο ένας τον άλλο σφάζεται. Για πάψτε και βάλτε πια ένα τέλος στους πολέμους. Της χώρας σας κρατάτε σε ησυχία και αφήστε τους άλλους να ησυχάσουν. Γοργά η ζωή κυλάει. Ας την παίρνουμε με όσοι μπορούμε ειρήνη και ηρεμία.

Νομίζω ότι ακούμε εξαιρετικά τραγούδια και περιμένω πάντα τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200 και με email studio@realfm.gr.

0: Real FM.
1: Εκτάκτως, το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως, το Σάββατο με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Θέλω να αλλάξω λίγο τον τόνο, να πω κάτι αισιόδοξο, όπως αυτό το τραγούδι. Με καινούρια φτερά, άλκηστη υπό το ψάλτη, εξαιρετική, αλλά συγκλονιστική Λίνα Νικολακοπούλου. Τι στίχη είναι αυτή, Κραουνάκης.

η Λίνα Νικολακοπούλου είναι η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, ανώτερη και των κορυφαίων ερμηνευτών που τραγουδούν τους στίχους της, ίσως και ανώτερη των περισσότερων συμφετών που συνέθεσαν. Εκφράζω προσωπική άποψη, αλλά ο χρόνος συχνά με δικαιώνει. Δεν υπάρχει Νικολακοπούλου. Η γλώσσα της είναι καρπός βαθιάς γνώσης της ελληνικής λαλιάς. Εξυγχρόνισε τα πάντα, τις ρήμες, τις εικόνες, τα θέματα, τα νοήματα.

Ο Μανώλη Νησιάς το είπε και το έκανε. Θα αποσυρθώ σιγά σιγά και θα κάνω μόνο τα άκρος απαραίτητα. Προχθές στη Θεσσαλονίκη μαζί με την Καρυφιβλιά Καραμπέτη μαγέψανε. Η κόρη μου ήταν παρούσα και με μπαμπά. Ήταν μια μαγική βραδιά. Την Τρίτη πάει στη Φραγκφούρτη να τραγουδήσει για τους Έλληνες της Γερμανίας. Κάθε εβδομάδα είναι στο Άλσος. Ο σεμνός Μανώλης Νησιάς, ο σπουδαίος λαϊκός τραγουδιστής.

0: μηνύματα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πραγματικά, τρυφερά μου Ελληνόπουλα, δεν με ξεχνάτε. Και δροσερήμους μου Ελληνοπούλες, εσείς κυρίως με στηρίζετε. Μηνύματα. Αντωνία Διγενή. Συγχαρητήρια. Είστε γίγαντας, όπως είπε και ο Κολοκοτρώνης. Καλά, αυτός είναι φίλος μου. Μια ζωντανή εγκυκλοπαίδεια. Γεράσιμος από την Πρέβεζα. Συγχαρητήρια, κύριε Ηλιάνη, για την εκπομπή. Στεναχωριέμαι όταν ακούω ανθρώπους που χαίρονται με τους πολέμους. Ευαγγελία από Γλυφάδα. Σας ακούω κάθε Κυριακή. Να σας δίνει ο Θεός υγεία και δύναμη. Μπας και φωτιστούν αυτοί που μας κυβερνάνε ακούγοντάς σας. Ένα ακόμα. Καλησπέρα, κύριε Ηλιάνη, και καλή εκπομπή. Όλα όσα έχετε πει μέχρι τώρα είναι λάθος. Για τον κύριο Κουσούμπα έχετε άποψη. Είναι καλός γραμματέας. Θα σου απαντήσω μετά γιατί δεν είναι λάθος αυτά που είπα. Ο κύριος Κουσούμπας είναι καλός γραμματέας, είναι ευγενής άνθρωπος, είναι άξιος άνθρωπος.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

Εσύ ρε φίλε που λες ότι ο Τραμπ δεν είναι όπως τον περιγράφω, ξέρεις ότι στην προηγούμενη φυτεία του είχε 36 κακουργήματα, το κυριότερο η εισβολή οπαδών του στο Καπιτόλιο, κατάλυση πολιτεύματος. Τώρα θέλει τον Καναδά, θέλει τη Βενεζουέλα, απήγαγε τον Μαδούρο, θέλει την Γκριλανδία, θέλει... έκανε γενοκτονία στη Γάζα με τον Νετανιάχου, θέλει το Ιράν, θέλει την Κούβα. Έλεος, αυτός είναι ο Τσεγκίς Χάν.

0: Αγαπητέ μου Νίκ Γιαννουκλά, μου γράφεις: ενώ εσείς που κυβερνήσατε καταστρέψατε την καλύτερη χώρα στον κόσμο, δεν είσαστε εγκληματίες? Υπονοείς βέβαια το Πασόκ. Όχι, δεν είμαστε εγκληματίες, γιατί εμείς αφήσαμε την καλύτερη Ελλάδα μετεμφυλιακά, με τα τεράστια έργα Ρίο Αντίριο, Εγνατία Οδό, Αττική Οδό, Ελευθέριος Βενιζέλος, με τους Ολυμπιακούς Αγώνες που θεωρήθηκε το σημαντικότερο γεγονός και ανέβασε το κύρος της Ελλάδας παντού. Είναι η χρυσή εποχή της μεταπολίτευσης. Είναι η εποχή που άνδρες και γυναίκες γίνονται ίσοι. Το οικογενειακό δίκαιο. Δώσαμε οντότητα. Οι Έλληνες πέρασαν μια χρυσή δεκαετία. Πού βρήκες εσύ τα εγκλήματα που κάναμε? Α, ναι, έγινε προχθές στο παλάτι μια φοβερή γιορτή για τον Αντώνη Καλογιάννη. Την έκανα τα... τους πάντρεψα. Ο Τάσος Μπούρας και η Δέσποινα Καλογιάννη, η κόρη του. Τι βραδιά περάσαμε, ρε παιδιά. Ψυχή του Καλογιάννη είχε μπει μέσα στο χώρο του παλάς και ομόρφινε τη βραδιά μας.
1: Ήτανε

η βραδιά στο Παλάς ήταν εκπληκτική. Ύφος και ήθος. Τραγούδησε με Νίνα Στρανιδίδη, ο Παντελής Θαλασσινός, ο Μανώλης Μητσιάς, ο Δημήτρης Μπάσης, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Μήτος Πασχαλίδης και ο εξαιρετικός Τάσης Χριστογιαννόπουλος.

Αυτή την εποχή ένας σπουδαίος συνάδελφος δημοσιογράφος. Λυπήθηκα πάρα πολύ. Ο Γιώργος Βότσης ήταν υψηλού επίπεδου δημοσιογράφος. Λόγος λεπίδα, νεύμα ανήσυχο, αντιστασιακός πέρα ως πέρα. Τον ζήλευα, αντιεξουσιαστής. Είχε μια γλύκα, αλλά συχνά ήταν και οξύς και δεικτικός. Θα μας λείψει ο Γιώργος.

συνεχίζω τα μηνύματα. Ο Πάνος μου λέει: ο Καουμπό είναι ναρκωμανής, εθισμένος με το πετρέλαιο. Όπου πλέει τάγκερ μπουκάρι, με τα παλικάρια του και αρπάζει, τα κλέβει. Όποια χώρα παράγει πετρέλαιο και το πουλά σε τρίτες χώρες, μπουκάρει και απαγάγει. Απαγάγει τους αρχηγούς αυτών των χωρών, τους σκοτώνει, τους συκοφαντεί σαν τάχα δικτάτορες. Το δήλωσε εξάλλου δημόσια ότι με την αύξηση της τιμής στα καύσιμα, είπα, έχουν τεράστια έσοδα.

Ο Παντελίν μου γράφει, αγαπητέ Γιώργο, συγχαρητήρια για το θάρρος που έχεις να λες έξω τα δόντια πράγματα και πρόσωπα. Επίσης, να είσαι πάντα καλά, δημοσιογράφε από τους ελάχιστους που μείνετες. Σε ευχαριστούμε όσοι μπορούν να καταλάβουν, Γιώργο Λιάνη. Ένα ακόμα μεγάλο ευχαριστώ. Η Ελένη από την Νίκαια, υπέροχα τραγούδια. Ακούμε, πολλά συγχαρητήρια. Και η Σοφία από τον Πειραιά, μπράβο για την καθαρότητα των απόψεων και την υπέροχη μουσική που βάζεις.

Είμαι συγκινημένος, είμαι ευχαριστημένος, είμαι ενθουσιασμένος. Η τετράδα του Τέξας, αυτά τα φοβερά παιδιά που μου στέλνουν από τα μεγάλα ταξίδια που κάνουν στους λεωφόρους της Αμερικής, εμφανίστηκαν μετά από πολύ καιρό και μου γράφουν. Η τετράδα του Τέξας περνάει δύσκολα στη χώρα του αμερικανικού ονείρου, τάχατες. Απλώς θέλαμε να σας χαιρετήσουμε και να πούμε ότι παραμένουμε πιστοί στις κυριακές του πολιτισμού και πάντα θα είμαστε, όσο μαύρο και να φαίνεται, στον ορίζοντα. Να είστε πάντα καλά, ποιοτικός και δημιουργικός. Συγκλονιστικός Μίκης Θεοδωράκης, απίστευτη ερμηνεία, ακούστε.

Αυτός είναι ο καημός της Ρωμιοσύνης, ο έγαγρος. Αυτός είναι το πληγωμένο άλμπατρος που έγραφαν οι ξένες μεγάλες εφημερίδες.

0: 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Δεν έχω κανένα παράπονο. Τα μηνύματα είναι πολλά, συγκινητικά. Τα διαβάζω παρόλο που είναι κολακευτικά για μένα τόσο πολύ. Αλλά πάντα έχω πει ότι θα διαβάζω όλα τα μηνύματα, είτε είναι κολακευτικά είτε είναι δηλητηριώδη. Καλό απόγευμα, κύριε Ελιάνη. Αξιόλογη εκπομπή σας, επίκαιρη αλλά με παλαιάσκοπη πνεύμα. Καλές εκπομπές στο παρόν και στο μέλλον. Με εκτίμηση Λεωνάρδος Κονδύλης. Η Αντωνία Διγενή μου λέει συγχαρητήρια. Είστε ένας γίγοντας. Εσείς και ο Κολοκοτρώνης μαζί είστε μια εγκυκλοπαίδεια. Γεράσιμος από Πρέβεζα. Αυτό το έχω διαβάσει, συγγνώμη. Κύριε Ελιάνη, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Συμφωνώ μαζί σας. Αμερική και το Ισραήλ πρέπει να σταματήσουν τα εγκλήματα κατά του Ιράν, της Παλαιστινής, του Λιβάνου, της Βενεζουέλας. Η εκπομπή σας είναι ποιοτικά άριστη. Παράκληση στη διεύθυνση του Ριαλεφέρου να αυξηθεί σε ώρες και νυχτερινές επαναλήψεις. Να παίζετε πάντα το βράδυ. Να είστε καλά. Θεόδωρος από Παλίνη.

την αρχή λάθος. Α, καλά το είπα.

φλέβα μου, την καρδιά μου.

Αυτό το μήνυμα του ανωνύμου Τινός μου φέρνει στο νου τις ωραίες παλιές διασταυρώσεις που είχαμε με τον άνθρωπο αυτό που αγαπάει την ποίηση. Φίλτατε αγαπητέ Γιώργο, μετά από πολύ καιρό επίτρεψέ μου να σε ολόψυχα καλά. Διάβασα σήμερα για τους 22 συνένα του μπουλόκου της Καλαγουρέζας και από τις φωτογραφίες που ήταν συγκλονιστικές, αυτόματα και συγκινητικά, έγραψα κάτι που θέλω να τα διαβάσεις. Ήτανε άγιοι, ήτανε θεοί και ήταν ο ημέ τόσο μικρή, παλικάρια, όλα και ένα και ένα. Και όλα μαζί της μιας αγάπης, της ιδέας της ζωής. Από Ελλήνων Βόλοι, ο πέσανε για τη λευτεριά, την ποφτή, από τους Ναζί. Ήταν εκεί, εν τιμή ήρωες πραγματικοί. Τις φωτογραφίες του Γιώργο πρέπει να τις δεις και εσύ.

0: αυτό το τραγούδι ταιριάζει σε αυτά που θέλω να πω. Εξαιρετική πρωτοβουλία της ΕΣΥΑ, της Ενώσεως Συντακτών και της Προέδρου Μαρίας Αντωνιάδου για τα 200 χρόνια από την πτώση του ενδόξου Μεσολογγιού. Δεν υπάρχει στον κόσμο πιο ένδοξο αλωνάκι, έλεγε ο Σολωμός. Έρχεται η Παγκόσμια Ομοσπονδία Δημοσιογράφων, έρχεται η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων για να τιμήσουν τον Μάγερ, τον Ελβετό, που ήταν τόσο πολύτιμος και έβγαλε το πρώτο φύλλο εφημερίδας της Επανάστασης το 1826 στο Μεσολόγγι.
1: Κι είχες μέσα στη ματιά.
0: Τα ελληνικά χρονικά,

Ο Μάγερ πολέμησε στο Μεσολόγγι, μετήχε στην έξοδο, σφαγιάστηκε αυτός, η γυναίκα του Αλτάνα και τα δυο παιδιά τους. Η ΕΣΥΑ κάνει πολύ συγκινητικές εκδηλώσεις και στη θέση του παλιού βομβαρδισμένου τυπογραφείου.

Ο Ελβετός φιλέλληνας Ιωάννης Ιάκωβος Μάγερ είχε μια ταραχώδη ζωή. Πήγε να γίνει γιατρός, δεν τον άφησαν, είχε κάνει κάτι μικρές παρασπονδίες, τιμωρήθηκε. Αλλά για μένα είναι ο πρώτος πολεμικός ανταποκριτής στα νεότερα χρόνια, πέρα από τους παλιούς δικούς μας, δηλαδή Ξενοφόντα και Θουκυδίδη. Μόνο με το Χιμιγουέι μπορώ να συγκρίνω αυτά τα πράγματα, που μετήχε στον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο. Ο Μαγιέρ ήταν ένα, όπως έλεγε ο Παλαμάς, πάλεψε στην Επανάσταση με κοντήλι και με μαχαίρι.

0: Εξαιρετικά επίκαιρο τραγούδι, ύμνος θα έλεγα στη φτωχολογιά, γιατί και σήμερα η ακρίβεια θερίζει. Δεν υπάρχει αυτό που γίνεται.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της απόψινής εκπομπής και τα μηνύματα που μου στέλνετε πληθαίνουν. Υποκλίνομαι.

Η εφημερίδα μας, όπως πάντα, εύστοχη, ακριβής, ναυάγιο της οικονομίας στα στενά του Ορμούζ. Το πάγωμα αυτό που γίνεται προκαλεί το μεγαλύτερο στέγνωμα της ιστορίας πετρελαίου στην παγκόσμια... ιστορία, συγγνώμη, στην παγκόσμια αγορά. Παράλληλα, υπάρχει ο 70ήμερος διαγωνισμός που τρέχει και έχει μια... το μεγάλο δώρο, άμα να το κερδίσω εγώ. Πρωτομαγιά στην Ασατία από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manes Travel, 4 μέρες στην Ασατία, συγγνώμη, 3 διανυκτερεύσεις για 2 άτομα, 4 αστέρων τα ξενοδοχεία. Θα γνωρίσουμε τις πανέμορφες πόλεις και τα χωριά της Ασατία με ξαναγήσεις και εκδρομές. Η κλήρωση θα γίνει αύριο στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Να προλάβω να διαβάσω για τα μηνύματα. Τι υπέροχο δώρο μου κάνεις ρε εσύ, Σόφη. Τι ωραίο είναι αυτό το σκίτσο με το χέρι το αστραφτερό και τα συγχαρητήρια που μου στέλνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα κύριε Λιάννη και θερμά συγχαρητήρια για τις εκπομπές σας που είναι από τα διαμάντια του αγαπημένου μας σταθμού. Ο Κοσμάς μου γράφει, αγαπημένα μας Γιώργο, πάντα μαζί μας θα είσαι. Μορφαίνεις τα κυριακάτικα απογεύματα. Από τα Γιάννενα. Ο Γιάννης, καλησπέρα κύριε Γιάννη. Και βέβαια, οι φιλοτραμπικοί έχουν δίκιο. Δεν είναι αυτός άλλωστε με τη σημαία ότι θα σταματήσει τους πολέμους. Το είδαμε. Το επόμενο. Η Νικολέτα Ξερικού, η αγαπημένη μου. Τις τρεις αγαπημένη μου Θεσσαλονίκης. Γεια σου Γιώργο. Ανεπανάληπτη δεκαετία του 60. Είσαι ο μόνος που μας θυμίζει αυτή την υπέροχη μουσική. Το αστέρι του Βαριά. Σε δεύτερη εκτέλεση από το Χατζή είναι φανταστική και εισάξια με τη μούσκουλη. Αναγκαστικά το μυαλό μας κάνει τη σύγκριση με τα σημερινά σκουπίδια που αποτυπώνουν τη γενική κατάπτωση της εποχής. Η τεχνική νοημοσύνη θα είναι η εξαφάνιση του ανθρώπου. Μηδέν άγαν.

Κωνσταντίνος μου λέει καλησπέρα κύριε Λιάννη. Ένα ξαρκάκο δεν θα ακούσουμε. 2 ώρες έκανε ο Κολοκοτρός με τον ξαρκάκο. Θέλετε κι άλλο? Ωραιότατη κουμπή ήτανε. Θα τα πω κι εγώ άλλη φορά όμως. Σε πολιώτης. Καλησπέρα κύριε Λιάννη. Στις μέρες μας τον κόσμο τον κυβερνάει κυριολεκτικά η αλητεία. Στον κύριο που σας κατηγόρησε για το Πασόκ, για την καταστροφή της Ελλάδας από το Πασόκ, θα του έλεγα να μελετήσει το διάγραμμα του δημοσίου χρέους από το 1975 στο 2010. Αυτό από έναν μη Πασόκ. Συγχαρητικά για την εκπομπή σας που είναι υπέροχη.

θάνατο. Ο Δήμος, δεν μπορώ να το διαβάσω όλο το μήνυμα, συγγνώμη λέει και ζητάει από τον κύριο Χατζηνικολάου. Γιατί δεν βάζεις, αγαπητέ μου κύριε Χατζηνικολάου, καθημερινή εκπομπή, την εκπομπή του Λιάννη, έχεις ό,τι καλύτερο έχει απομείνει στη δημοσιογραφία. Δεν καταλαβαίνω. Συνεχίστε και με δύναμη από τη Θεσσαλονίκη. Μην το βάζουμε στο Χατζηνικολάου αυτό, γιατί μπορεί και εγώ να μην μπορώ να κάνω καθημερινή εκπομπή.

Τελευταίο μήνυμα από τη Θεσσαλονίκη, ο Βαγγέλης μου λέει: καλησπέρα, διαπιστώνουμε ότι όταν οι Ουάσιγκτον και ο Τελαβίβ τηλεφωνούν, οι αυτοανακηρυγμένοι κυριαρχοί χάνουν ξαφνικά κάτι ενδιαφέρον για την κυριαρχία. Ουσιαστικά θέλουν να είναι υποτελείς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράδειγμα αντίστασης στην ισχύ το είδαμε πρόσφατα με τη δημοσίευση των φωτογραφιών με τους εκτελεστέντες κομμουνιστές. Συγκλονιστικό, έχει δίκιο. Τα ΜΜΕ δεν κάνουν αναφορά σε επιτιθέμενους και η επίθεση. Ας θυμηθούμε τη δίκη της Νερβέγης. Ο πόλεμος είναι ουσιαστικά κάτι κακό. Η έναρξη ενός επιθετικού πολέμου, επομένως, δεν είναι μόνο ένα διεθνές έγκλημα, είναι το υπέρτατο διεθνές έγκλημα που διαφέρει μόνο από άλλα εγκλήματα πολέμου, στο ότι περιέχει μέσα του το συσσωρευμένο κακό του συνόλου. Μπράβο, ρε φίλε.

Πέρασα υπέροχα, σας ευχαριστώ, ξανά υποκλίνομαι, αλλά και εγώ σας αποζημιώνω τώρα με δύο φωνάρες. Στράτιος Διονυσίου, αργά είναι πιο αργά, και Στέλιος Καζαντζίδης, στο θολωμένο μου μυαλό.

Τάκης Μαυράκης, ο φίλος μου Γιάννης Καραγευρέκης και η κυρία Κούρτη είναι οι τρεις στιλοβάτες της απόψινής εκπομπής που ίσως είναι η μεγαλύτερη από πλευράς μηνυμάτων που έχω πάρει το τελευταίο, τον καινούριο χρόνο ας πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Σάββατο, μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.